κατοικεί στην αγκάλι. Ο δρόμος που πάει στο χάλιρο με ένα τάλιρο η ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης, να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται.

0: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα, 984 στον σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μανουσακάκης και Σάβας Κόκκινος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Γεωργίου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντάει Πέμη Παναγοπούλου. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομά της «Να η Αθήνα». Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει και σήμερα η πόλη κινείται σε πολλούς ρυθμούς, από τον παλμό του αθλητισμού μέχρι τις μικρές και τις μεγάλες μάχες που δίνουν οι γειτονιές για τη φυσιογνωμία τους. Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης, φιλοξενώντας το Final Four της EuroLeague με χιλιάδες φιλάθλους στην πόλη, το Ζάπιο να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο fan zone και την αποψινή αγωνιστική δράση να κορυφώνεται με τον ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Στο Telekom Athens Center έφτασαν κιόλας οι πρώτοι οπαδοί των δύο ομάδων. Άνοιξε και ο σταθμός του ηλεκτρικού θυσίου, ενώ ξεκίνησε και η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού προς το ΟΑΚΑ. Την ίδια ώρα η πόλη ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, αύριο στο ΆΚΑ, ενώ στο κέντρο παραδόθηκε σήμερα ξανά στους πολίτες η πλατεία Σάντα Ρόζα. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει και μια άλλη πλευρά της Αθήνας, αυτή που αφορά στην πολιτιστική της ταυτότητα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε ομόφωνα κατά του χαρακτηρισμού ως διατηρηταίου του ιστορικού κινηματογράφου Παλάς στο Παγκράτη, παρά τις παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια απόφαση που προκαλεί αντιδράσεις. Και μέσα σε όλα αυτά οι γειτονιές δίνουν το δικό τους τόνο, όπως η Κυψέλη που αυτό το Σαββατοκύριακο ανθίζει με το Blooming Κυψέλη στη Δημοτική Αγορά. Φυσικά όλα αυτά εν μέσω Final Four συνοδεύονται και από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και είναι καλό να το έχετε υπόψη σας όσοι θα κινηθείτε στο κέντρο αλλά και περιμετρικά και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μία σειρά όλα όσα συμβαίνουν από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις γειτονιές και από το κέντρο της πόλης μέχρι το γήπεδο. Ξεκινάμε όπως πάντα με τον συνάδελφο Γιώργο Μανουσακάκη, διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, για να μιλήσουμε για την υπόθεση του κινηματογράφου Παλάς, επειδή αυτή δεν αφορά μόνο ένα κτίριο, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο για την Αθήνα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία.
0: Γιώργο, τι σημαίνει πρακτικά αυτή η γνωμοδότηση?
1: Αυτή η γνωμοδότηση σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει και ζητούν να το κτίριο αυτό, το ιστορικό κτίριο αυτό που είναι στο Παγκράτη και έχει να κάνει με τον κινηματογράφο Παλάς, mm-hmm. να μπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά. Μιλάμε τώρα για ένα κτίριο της δεκαετίας 50-60, ένα κτίριο το οποίο είναι το πόσιμο mm-hmm. στην περιοχή, ένα κτίριο το οποίο δεσπόζει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πάνω στην Ημιτού, mm-hmm. λεωφόρο Ημιτού. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει προσφέρει πολλές χαρές, πολλή διασκέδαση στους επισκέπτες και τους κατοίκους της Αθήνας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το κτίριο αυτό ο κινηματογράφος έχει πάψει να λειτουργεί, mm-hmm. Και έχουν ξεκινήσει οι κουβέντες προκειμένου να αξιοποιηθεί. Είτε να αξιοποιηθεί ως ένα οικόπεδο, το οποίο βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, mm-hmm. σε μια πολύ καλή και εμπορική περιοχή, είτε να γίνει ένα σούπερ μάρκετ, είτε ένα εμπορικό κέντρο, τα οποία φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στις περιοχές εμπορικές, όπου η αλήθεια είναι ότι
0: άρα μιλάμε και για αλλαγή χρήσης.
1: Είναι το Παγκράτη, mm-hmm. είναι μια περιοχή γενικής κατοικίας, mm-hmm. έτσι. Πρέπει να έχει εμπορικές χρήσεις προκειμένου να μπορέσει να σταθεί μια περιοχή γενικής κατοικίας. Mm-hmm. Οι κάτοικοι της περιοχής μαζί με συλλογικότητες και φορείς ζητούν το χαρακτηρισμό του κτηρίου, του κινηματογράφου, του παλάς, να είναι ένα μνημείο, ένα διατηρηταίο κτίριο, προκειμένου έτσι να βρεθεί η λύση ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να επαναλειτουργήσει με τον αλφαβήτα τρόπο πάλι ως κινηματογράφος, ή κάτι παραπλήσιο που να έχει όμως πάντα σχέση με τον πολιτισμό, έτσι να τα πούμε και αυτά.
0: Γιώργο, να πούμε εδώ ότι η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης Μάρο Ευαγγελίδου, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μιλά ουσιαστικά για μια μάχη που χάθηκε και θέτει βέβαια και ένα ευρύτερο ερώτημα, αν τελικά μπορούμε να ελέγξουμε την απώλεια της φυσιογνωμίας των γειτονιών.
1: Αυτό ο έλεγχος μπορεί να γίνει μόνο, μέρη έλεγχος, mm-hmm. μπορεί να γίνει μόνο από το Γενικό Πολεοδομικό και από τις Χρυσές Γης. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ένα κτίριο αν θα είναι το ένα ή δεν θα είναι το άλλο.
0: Δεν ξέρεις, όλο γης... αυτό εντάσσεται βέβαια και σε ένα ευρύτερο μοτίβο απώλειας ιστορικών κινηματογράφων στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Χάνονται κι άλλοι. Mm-hmm. Χάνονται κι άλλοι, και ειδικά η θερινή είναι είδος προς εξαφάνιση. Έτσι. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Οι κάτοικοι ζητούν να παραμείνει. Mm-hmm. Από εκεί και μετά είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα για την περιοχή αυτή, για το πώς θα μπορέσει να αξιοποιηθεί το κτίριο αυτό. Υπάρχουν κάποιες κουβέντες, mm-hmm. να το πούμε αυτό, για την αξιοποίηση του κτιρίου, πώς βρεθεί μια χρυσή τομή και εμπλακεί το δημόσιο. Ο Δήμος Αθηναίων ζητάει την εμπλοκή του Δημοσίου, ζητάει την εμπλοκή του Υπουργείου Πολιτισμού, mm-hmm. προκειμένου να μπορέσει να σωθεί αυτό το κτίριο.
0: Έχει
1: ο
0: Δήμαρχος
1: της πόλης έχει στείλει δύο σχετικές mm-hmm. επιστολές mm-hmm. στο Υπουργείο Πολιτισμού πέρσι και πρόπερσι, καθώς αυτή η απόπειρα, όχι απόπειρα, το εγχείρημα αυτό το επιχειρηματικό σχετικά με την τύχη του κτιρίου δεν ξεκίνησε ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Είναι ένας αγώνας διαρκείας τόσο από τους κατοίκους, τους φορείς, όσο και από τους ιδιοκτήτες, παύλα επενδυτές mm-hmm. του κτιρίου αυτού. Τώρα, με την απόφαση αυτή το ΚΑΣ δυσκολεύει τα πράγματα.
0: Ναι, δεν είναι το ΚΑΣ, είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ναι. που πήρε αυτή την απόφαση. Ναι. Γιώργο, είναι μια συζήτηση που σίγουρα θα μας απασχολήσει και το επόμενο.
1: Θα μπορούσε
0: διάστημα.
1: Και να παροτριωθεί, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή η λύση. Θα μπορούσε και να παροτριωθεί. Είτε από το δημόσιο, είτε από το.
0: Να δούμε ποια θα είναι και η στάση του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ναι, και να δούμε και τι τελικά πρόταση mm-hmm. θα παρουσιαστεί για την τύχη του κτηρίου. Μάλιστα. Γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Τι θα γίνει. Τι του μέλη να γίνει στην πορεία mm-hmm. του χρόνου. Αυτό πιστεύω, το project δηλαδή θα παρουσιαστεί για την τύχη του κτηρίου, θα ξεκαθαρίσει πάρα πολύ τη στάση της πολιτείας απέναντι στη γειτονιά του Παγκρατίου.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές. Θα μείνουμε λίγο στο Παγκράτη, γιατί σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού Πρωταγόρα προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων λόγω δικαστικών αποφάσεων για την επιστροφή του ακινήτου στους ιδιοκτήτες. Έγιναν κάποιες συνεννοήσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοτικού Βρεφοκομείου, των νομικών του Δημοτικού Βρεφοκομείου με τον δικηγόρο των συνεκμισθωτών. Συμφωνήθηκε η παραμονή και για την επόμενη περίοδο φιλοξενίας, όμως η απόδοση του μισθού στους ιδιοκτήτες έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αναγκαστικά υποχρεώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συμμορφωθεί. Οι γονείς ενημερώθηκαν. Κάποια από τα ήδη φιλοξενούμενα παιδιά θα ενταχθούν από το Σεπτέμβριο στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Για τα 8 βρέφη και 20 νήπια διασφαλίστηκε η φιλοξενία τους στους πλησιέστερους παιδικούς σταθμούς της περιοχής, χωρίς και οι γονείς βέβαια να χάσουν την πρημοδότηση της μοριοδότησης της επανεγγραφής. Η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου αναφέρει ότι είναι άδικο να γίνεται αποδέκτης χρωματισμένων καταγγελιών με υφέρπουσες πολιτικές σκοπιμότητες. Μιλάει για ένα προεδρικό διάταγμα του 2017 που επιβάλλει στους παιδικούς σταθμούς, σε όλους τους παιδικούς σταθμούς, την υποχρεωτική προσαρμογή σε σχεδόν ανεδαφικές, όπως τις χαρακτηρίζει, για την ελληνική πραγματικότητα απαιτήσεις, και ζητεί την αρρωγή της πολιτείας αλλά και των γονέων.

0: να καλωσορίσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος με την Παράταξη Αθήνα μας. Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του κινηματογράφου Παλάς στο Παγκράτη, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων κατά του χαρακτηρισμού του ως διατηρηταίου. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο να σωθεί ο χώρος ή μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη πραγματικότητα για τις ιστορικές αίθουσες της πρωτεύουσας?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς σε αυτή την πραγματικότητα μπήκαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν είδαμε τις αίθουσες, τις ιστορικές αίθουσες της Αθήνας να γίνονται σούπερ μάρκετ. Το έχουμε δει όλοι, θυμόσαστε το Radio City, το Άττικα στην Πλατεία Αμερικής που γκρεμίστηκε. Είχαμε μπει σε μια λογική ότι αυτές οι αίθουσες πια δεν χρειάζονται, οπότε μπορούμε να τις κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Και τώρα ήρθε η σειρά του Παλάς, δυστυχώς. Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και νομικά θέματα γι' αυτό.
0: Βέβαια, η απόφαση δείχνει ότι παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν από πλευράς Δήμου, δεν υπήρξε αποτέλεσμα και δεν υπάρχει πάντα αποτέλεσμα. Τελικά, έχει ο Δήμος τα εργαλεία να προστατεύσει τέτοιους χώρους, πιστεύετε?
1: Έτσι όπως φαίνεται, όχι. Mm-hmm. Ο Δήμος, βέβαια, εντάξει, όταν μιλήσει ο Δήμος της Αθήνας είναι μια δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορεί να μην έχει λόγο για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μέσα. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν έχει την αρμοδιότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα να φεύγουν κάποια πράγματα, να είναι αρμοδιότητες υπουργείων, να είναι αρμοδιότητες άλλων και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, το θέμα. Πιστεύω ότι ίσως να μπορέσει ο Δήμος να κάνει κάποιες νομικές κινήσεις. Δηλαδή, η δική μου γνώμη, εφόσον δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, είναι να δούμε αν μπορούμε να προσβάλλουμε την απόφαση και πώς μπορούμε να συνδράμουμε και τις οργανώσεις οι οποίες είχαν ενδιαφερθεί για το Παλάς, έτσι ώστε να κηρύξουμε, ας πούμε, άκυρη κατά κάποιο τρόπο την απόφαση και την γνωμοδότηση και να μπούμε σε μια διαδικασία μήπως και σωθεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο πέρα από το αυστηρά νομικό διαδικαστικό. Είναι και λίγο πρόσφατο τώρα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί λέει και η νομική μας υπηρεσία επί αυτού. Αλλά καλό θα ήταν να μην το αφήσουμε κι εμείς μόνο στα λόγια. Είναι κρίμα να σας πω αυτά με τους κινηματογράφους της Αθήνας. Είναι πραγματικά θλιβερό το ότι κλείνει ο ένας μετά τον άλλον. Έχουν καταφέρει κάποιοι, εντάξει, και έχουν σωθεί από το μεράκι, εγώ θα έλεγα, κάποιων ανθρώπων και από τη διάθεση αυτών των ανθρώπων που κοίταξαν λίγο να τους να ορθοποδήσουν, τέλος πάντων, και να μπορέσουν να τους κρατήσουν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι μέσα στην πολιτική του Δήμου η διατήρηση και των κινηματογράφων και των θεάτρων μας. Δεν ξέρω, επειδή έχω ζήσει και στο Παρίσι, τα σινεμά εκεί πέρα ήταν γεμάτα και μάλιστα οι παραστάσεις ήταν από το μεσημέρι, για να καταλάβετε. Δεν ξέρω γιατί εκεί δεν είχε κρίση και εμείς έχουμε. Βέβαια, εκείνοι έχουν και δικές τους παραγωγές. Νομίζω είναι μια συνολικότερη πολιτική που θα έπρεπε να δούμε και ως κυβέρνηση, ως κράτος, τέλος πάντων, όσον αφορά και την παραγωγή μας και τη χρηματοδότηση ταινιών, οι οποίες βέβαια έχουν και μια απήχηση, έτσι, όχι να τους βλέπουν πέντε άτομα.
0: Τώρα, σε μια πόλη, για να μιλήσουμε έτσι για λίγο θέματα που κυριαρχούν αυτές τις μέρες, που φιλοξενεί τόσο μεγάλα γεγονότα όπως το Final Four. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμη η Αθήνα για να τα υποδεχθεί, υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές?
1: Κοιτάξτε, η Αθήνα θα έπρεπε να είναι έτοιμη. Δηλαδή, από τη στιγμή που διακριθούμε να γίνουμε ο χώρος διοργάνωσης τόσο μεγάλων γεγονότων, θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Κοίταξε, είναι μια μεγάλη πόλη η Αθήνα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει και υποδομές. Είμαστε μια μεγάλη πόλη, έχουμε τους μηχανισμούς, έχουμε τη χρηματοδότηση. Θα έπρεπε λοιπόν να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και σε τέτοια γεγονότα. Εγώ πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί η Αθήνα. Θα ανταποκριθεί. Εντάξει, πάντα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση από το πλήθος των τουριστών. Τα γνωρίζουμε όλα. Έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε και για μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο event αυτό που φιλοξενεί η Αθήνα. Λογικό έχει κατακλειστεί από επισκέπτες.
1: Από κόσμο, ναι. Είναι ωραίο να γίνονται και αυτά γεγονότα, γιατί είναι και προβολή της πόλης μας. Η αλήθεια είναι, να σας πω, στο κέντρο της, η Αθήνα είναι σχετικά προσεγμένη. Πάντα το θέμα το δικό μου το πολύ μεγάλο στο κέντρο είναι τα γκράφιτι, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε μια συνολική λύση και να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, αν ο τουρίστας τώρα πάει σε κάποιες γειτονιές λίγο πιο έξω από το στενό κέντρο, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα ουσιαστικά και πιστεύω ότι είναι αυτό που φαίνεται και στο εξωτερικό σε κάποια βιντεάκια, θα έχετε δει κι εσείς, που μεταδίδουν κάποιοι τουρίστες στο εξωτερικό. Δεν μας τιμούν. Και είναι καταστάσεις που βρίσκονται σε δρόμους και δρομάκια λίγο πιο πέρα από το κλειστό κέντρο. Πιστεύω θα πρέπει να το προσέξουμε και αυτό.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο αν μιλάμε για την ασφάλεια, δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου, της Δημοτικής Αστυνομίας. Πρωτίστως ναι. Το λόγο έχει και η ελληνική αστυνομία.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά και ο Δήμος Αθήνας μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Δεν είναι κανένας μικρός Δήμος. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι και η ευπρέπεια. Είναι η εικόνα της πόλης. Δεν μπορείς να βλέπεις. Εγώ σας λέω το εξής. Σκουπίδια τα οποία τα ψάχνουν διάφοροι κυρακοσυλλέκτες και πετάνε όλα τα πράγματα στον δρόμο. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια, ούτε την εγκληματικότητα. Αυτό έχει να κάνει με την καθαριότητα. Εκεί πέρα λοιπόν, δεν μπορεί να μην μπορούμε να παρέμβουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποια θέματα ή στα γκράφιτι. Υπάρχουν δηλαδή θέματα τα οποία μπορεί να μην είναι μόνο της εγκληματικότητας. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Εγώ εκεί πέρα, στην αλήθεια, όλο τον καιρό τώρα που είμαι, δεν έχω δει ούτε να υπάρχει πρόταση, ούτε να υπάρχει και μέρημνα για αυτά. Ούτε και να υπάρχει ενδιαφέρον. Κάνουν σαν να μην υπάρχουν αυτές οι γειτονίες στην πόλη. Και καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν πάει πουθενά, δεν θα κάνει τίποτα. Αν δεν αναγνωρίσεις το πρόβλημα και αν δεν δεις πού μπορείς να παρέμβεις και εσύ ο ίδιος, δεν λύνεται. Λοιπόν, εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει η απόλυτη σιωπή για αυτά. Η απόλυτη σιωπή. Είναι ώρα, πιστεύω, να αρχίσουμε λίγο να τα κοιτάμε. Γιατί ξέρετε και ο ξένος δεν θα πάει μόνο στο Σύνταγμα. Ούτε θα μείνει μόνο στο Σύνταγμα, δεν το αντέχει και οικονομικά, έτσι. Θα πάει και θα μείνει και παρέξω και σε άλλες γειτονιές. Θα μείνει και στα Εξάρχεια, θα μείνει γύρω από την Ομόνια, θα βρει και πιο φτηνά, θα μείνει στο Μεταξουργείο, θα μείνει στην Κυψέλη, θα μείνει στον Άγιο Παντελεήμονα. Το Airbnb είναι παντού. Οπότε βλέπει και αυτός άλλα πράγματα. Και αυτά που μεταφέρει έξω δεν είναι και τα καλύτερα πάντοτε.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία κουβέντα.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος με την Παράταξη Αθήνα μας, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρολόι μας δείχνει 16 και 37 πρώτα λεπτά. Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Να η Αθήνα. Και από το κέντρο και τα μεγάλα γεγονότα πάμε σε μια γειτονιά που ξέρει να δίνει ζωή στην πόλη, την Κυψέλη. Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης ανθίζει αυτό το Σαββατοκύριακο με το Blooming Κυψέλη, και μαζί μας για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι η υπεύθυνη επικοινωνία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης που διεξάγει τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η κυρία Ναταλία Χαλάτση. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από το Blooming Κυψέλη?
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γιορτάσουμε την Άνοιξη και επειδή είναι και τέλη Μαΐου, να την αποχαιρετήσουμε κιόλας και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Και στην εκδήλωση θα έχουμε διάφορους εκθέτες, κυρίως ανθοπολία, γιατί blooming είναι, και είναι γύρω από το κόσμο των λουλουδιών και των φυτών. Και ναι, και διάφορα εργαστήρια, θα έχουμε και μουσική. Θα υπάρχει κάτι για όλους.
0: Να πούμε ότι είναι αυτό το Σαββατοκυριακό, 23 και 24.
1: Ναι, ακριβώς, 11 με 10.
0: Κυρία Χαλάτση, πόσο σημαντικό είναι τέτοιες δράσεις να γίνονται μέσα στις γειτονιές?
1: Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συγκεκριμένη δράση είναι πολύ σημαντική γιατί θα έχουμε διάφορους εκθέτες, διάφορες μικρές επιχειρήσεις. Οπότε τους δίνουμε και την ευκαιρία να δείξουν τα προϊόντα τους και όχι μόνο και τον εαυτό τους, το έργο τους. Και σε μια γειτονιά όπως είναι η Κυψέλη, που τη νιώθεις πραγματικά στα γειτονιά, μαζεύεται πολλοί κόσμος και δείχνει την αγάπη του στους εκθέτες. Και φυσικά και στα εργαστήρια που θα έχουμε, ο κόσμος έχει την ευκαιρία να νιώσει δημιουργικός.
0: Γιατί εργαστήρια μιλάμε?
1: Λοιπόν, θα έχουμε κάποια εργαστήρια πάλι, εννοείται, γύρω από τα λουλούδια και τα φυτά. Θα έχουμε, ας πούμε, ένα εικαστικό εργαστήριο κυπουρικής που απευθύνεται σε παιδιά. Θα έχουμε πολλαπλασιασμό φυτών στο νερό, δηλαδή πώς να μάθουμε να πολλαπλασιάζουμε φυτά και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν. Θα έχουμε αντίστοιχα ένα εργαστήριο που θα μπορεί, αυτό θα απευθύνεται σε ενήλικες, θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους αχλαστράκι. Και θα έχουμε κάποια άλλα εργαστήρια που θα μπορείς να φτιάξεις κοσμήματα και τα λοιπά.
0: Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο?
1: Ναι, υπάρχει ανταπόκριση γενικά στα εργαστήριά μας, όσο μάλλον σε αυτή την εκδήλωση. Οπότε ναι, εννοείται υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις, οπότε όποιος θέλει να συμμετέχει, εννοείται προλαβαίνει να
0: βρει κάποια θέση. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
1: Η εκδήλωση είναι 11 με 10 και τα εργαστήρια είναι διαφορετικές ώρες. Είναι όλο το πρόγραμμα, είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα μας και στα social.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλές ανθοφορίες στην Κυψέλη.
1: Εννοείται. Ελπίζουμε να σας δούμε.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ναταλία Χαλάτση, υπεύθυνη επικοινωνία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

0: μένουμε στο κέντρο της πόλης, όπου σήμερα είχαμε τα εγκαίνια της πλατείας Σάντα Ρόζα από το Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ο συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος ήταν εκεί και μας μεταφέρει την εικόνα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τα εγκαίνια της πλατείας Δικαιοσύνης πλέον, που βρίσκεται επί της οδό Πανεπιστημίου, είναι απέναντι από το ΡΕΞ. Την εγκαινίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Η συγκεκριμένη πλατεία, για όσους θυμούνται, στο παρελθόν είχε εγκαταληφθεί. Πλέον όμως γίνανε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα στολίδι για το κέντρο της πόλης. Ο κύριος Δούκας βρέθηκε εκεί συνοδευόμενος από στελέχη της Δημοτικής Αρχής αλλά και της εταιρείας που στήριξε την ανακαίνιση της πλατείας. Ανακαινίστηκε πλήρως, τοποθετήθηκαν νέα πλακάκια και μάρμαρα, ενώ φυτεύτηκαν πολλά φυτά και ο χώρος μετατράπηκε, θα λέγαμε, και σε μια μικρή όαση μέσα στην πόλη και ειδικά σε αυτό το σημείο της Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν και οι περαστικοί να περάσουν και να καθίσουν. Σε συνδυασμό με τα έργα τώρα που γίνονται στη γύρω περιοχή, κυρίως με ανακαινήσεις σημαντικών κτηρίων, σύντομα η πλατεία Δικαιοσύνης φιλοδοξεί ο Δήμος να μετατραπεί ξανά σε τοπόσιμο για την πρωτεύουσα. Σε ένα χώρο που θα μπορούν, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Δήμαρχος, να χαρούν και να απολαύσουν οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της Αθήνας, γιατί η Πανεπιστημίου είναι και ένας δρόμος πολυσύχναστος, περνάνε πάρα πολλοί πεζοί, θα μπορούν να κάνουν και τις στάσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Έγινε μια πολύ σημαντική παρέμβαση από το Δήμο Αθηναίων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι αναγκαίο να υπάρχουν τέτοιοι χώροι μέσα στην Αθήνα. Να υπάρχουν τέτοιοι χώροι μέσα στην Αθήνα.

0: σε τέσσερα από τα ομορφότερα πάρκα της Αθήνας. Είναι το Άλσος Χωροφυλακής, mm-hmm. η Ακαδημία Πλάτωνος, το Άλσος Προμπονά και ο Εθνικός Κήπος. Εκεί εξειδικευμένοι γυμναστές του Πανδά θα βρίσκονται από τις 9 ως τις 12 τα Σαββατοκύριακα για να καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε πιλάτες, σε διάφορα αθλήματα. Οι προπονήσεις απευθύνονται σε όλους. Ενήλικες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να επαναφέρουν την άσκηση στη ζωή τους, παιδιά που γυμνάζονται παρέα με τους γονείς τους, mm-hmm. αλλά και για άτομα με αναπηρία, με ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα. Ο Δήμος Αθηναίων φιλοδοξεί αυτό το πρόγραμμα να πάρει μεγάλη δράση στο επόμενο διάστημα και να συγκεντρώσει όσο περισσότερο από το ενδιαφέρον των Αθηναίων, προκειμένου να αθληθούν μέσα σε πολύ όμορφους χώρους όπως είναι τα Άλση της πρωτεύουσας.
1: Τα Σαββατοκύριακα θα βρίσκονται εκεί οι γυμναστές μας, είπε στο Πανδά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
0: Ακριβώς.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.

Να σας πω τώρα ότι στο πλαίσιο του Final Four της Ευρωλίγκα στο Ζάμπιο έχει δημιουργηθεί ένα fan zone. Εκεί υπάρχει και ένα ειδικό σημείο συλλογής αθλητικών ειδών, ένας πολυμορφικός κάδος replay. Οι επισκέπτες της fan zone θα μπορούν να παραδίδουν παλιά αθλητικά είδη, ρούχα, μπάλες και συναφή εξοπλισμό, όσα είδη είναι κατάλληλα

0: επαναχρησιμοποίηση θα διατεθούν μέσα από τις δομές του Δήμου Αθηναίων, όπως είναι το ΚΙΑΔΑ, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης, ενώ τα υπόλοιπα θα οδηγηθούν σε διαδικασίες ανακύκλωσης. Να σας πω ότι την Κυριακή στις 10 το πρωί στο Fan Zone θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπα-Νικολάου με τίτλο «Με λένε Άρια», παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, αλλά και του γνωστού μπασκετμπολίστα και πατέρα της Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Η Άρια Παπα-Νικολάου μέσα από τη δική της προσωπική διαδρομή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και δύναμης, και στο βιβλίο περιγράφει την εμπειρία της με τον ναυτισμό, μιλώντας για τις δυσκολίες αλλά και για τη σημασία να μεγαλώνει κανείς σε ένα περιβάλλον αγάπης, στήριξης και πίστης στις δυνατότητές του. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και συζήτηση για το Fair Play με παιδιά. Και επίσης, με τη λήξη του Final Four, η EuroLeague θα προχωρήσει σε δωρεά ειδικής ξύλινης κατασκευής σκίασης στο 65ο Λύκειο Αθηνών, δημιουργώντας ένα λειτουργικό και φιλόξενο χώρο ξεκούρασης και συνάντησης για τα παιδιά μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η κατασκευή περιλαμβάνει ξύλινη πέργολα διαστάσεων 3x4, καθώς και καθιστικά με ενσωματωμένες ζαρντινιέρες. Και από το κέντρο της πόλης να μεταφερθούμε στο παρκέ. Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είπαμε, χτυπά στην Αθήνα. Πάμε απευθείας στο γήπεδο και βρίσκεται ο αθλητικός μας συντάκτης Στέφανος Λεμονίδης. Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε και εσείς τι γίνεται εδώ πέρα? Ήδη έχουν έρθει το 1/3 των οπαδών του Ολυμπιακού. Είναι κατακόκκινη η Center Arena του ΆΚΑ.
0: Κατακόκκινη, ε!
1: Κόκκινη, κόκκινη είναι. Ακούτε και εσείς τι γίνεται. Και πιστεύω ότι αν εξαιρέσει ένα κομμάτι πίσω από τον καλάθι που είναι κίτρινα, δηλαδή οι οπαδοί του Φενέρμπαξε έχουν καταλάβει όλο το γήπεδο, οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Πρώτη φορά υπάρχει τόσο πολύ κόκκινο σε ένα καταπράσινο γήπεδο. Καταπράσινες οι καρέκλες, είναι εδώ το Flash North. Περιμένουμε τώρα να γίνει ένα show για την τελετή έναρξης και μετά θα μπουν οι δύο ομάδες. 6 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πέμπτη την επόμενη φορά στο Final Four. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Ποια είναι η εκτίμησή σου, Στέφανε?
1: Δεν υπάρχει εκτίμηση. Η υποχωρή είναι ο Ολυμπιακός, γιατί έχει κατακτήσει και την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και θα παίξει στον ημιτελικό μπροστά σε 10.000 οπαδούς του. Και αν με το καλό περάσει στο τελικό, θα παίξει μπροστά σε 20.000 κόκκινους οπαδούς. Αλλά όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, ένα σούτ είναι όλη η ιστορία. Το έβαλε ο Γιούλ την περασμένη φορά. Τώρα ελπίζουμε να μην το βάλει ο Τεκολό και να περάσει ο Ολυμπιακός στο τελικό. Είναι ένα παιχνίδι. Αν ήταν σειρά αγώνων, θα δίναμε το κρίσιμο τη φαβορή στον Ολυμπιακό.
0: Στέφανε, θα μείνεις και για το δεύτερο ημιτελικό?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι.
0: Άρα θα. Τι πιστεύεις εσύ?
1: Θα έχουμε συνεχείς επικοινωνίες. Στο δεύτερο ημιτελικό η Βαλένθια έπαιξε φέτος στο καλύτερο μπάσκετ. Αλλά η Ρεάλ την έχει μέσα στην Ισπανία. Έχει πάρει το κολλάει. Δεν παίζει βέβαια ο Ταβάρες. Πάλι τι να πούμε, δεν υπάρχουν προγνωστικά. Στο Final Four πηγαίνουν 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από ένα μαραθώνιο και θα εξαρτηθούν όλα. Όλα σε 40 λεπτά. Είναι ένα σούτ, ένα καλάθι.
0: Άρα μετράει ο χρόνος αντίστροφα, προκειμένου να ξεκινήσει και το παιχνίδι. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ. One, two, three, four.

0: inseguire con te.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής «Να η Αθήνα», μια πόλη που φιλοξενεί μεγάλα διεθνή γεγονότα, που αλλάζει το δημόσιο χώρο της, αλλά ταυτόχρονα κρατά ζωντανές και τις γειτονιές της. Από το Ζάπιο μέχρι την Κυψέλη και από το κέντρο μέχρι το γήπεδο, η Αθήνα σήμερα δείχνει όλα τις, τα πρόσωπα. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να απολαύσετε ό,τι και αν επιλέξετε αυτό το Σαββατοκύριακο από όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη. Ευχαριστούμε τις καλεσμένες μας και πρώτα απ' όλα εσάς που ήσασταν μαζί μας. Από τον Βασίλη Γεωργίου που ήταν στον ήχο, το Σαββακόκκινο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στην επιλογή της μουσικής, την Πέμπη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Ναταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Ευτυχής Γρυφάκης και ο Ραθίνας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
2: Έλα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
1: Έτσι.
2: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου. Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984. Μια μέρα στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας με ένα χαμόγελο ημέρα. Παρέα, συντροφιά, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, την ώρα που ξημερώνει, ξετυλίγουμε το νήμα της καινούργιας μέρας. Με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου να δίνει τη σκυτάλη αυτή τη στιγμή στον εξίσου αγαπητό Νίκο Αγγελόπουλο. Ο Χρήστος Κόκκινος, πάντα ωραίες μελωδίες, και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Παρέα, κυρίες και κύριοι, λέξεις, σκέψεις, συνετεύξεις, δισιογραφία, μελωδίες και η έννοια της συντροφιάς μέσα τα ρετζιανά. Πάμε.

Ζεβέζα, 6 και 5, πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αν έχετε κάνει κλικ στο ραδιοφωνάκι σας στη δική σας γειτονιά, ο καθής στην δική του καθημερινότητα, στη δική του μικρή πολιτεία και κοινή πραγματικότητα μέσα τα μεγάλα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Είναι η μέρα Σάββατο και ο Μάης έχει κιόλας 23. Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλονά του Ρωμαίου, ο μάρτυρος Λουκάνη Μυτιλίνη, μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά, εορτολόγιο της ημέρας, ευχές όσους εορτάζουν τον ερχόμο της κάθε καινούργιας μέρας. Σημείο επικοινωνίας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, λέμε τώρα, 213-09-09-104. Καταγράφουμε την καλημέρα σας, τα μηνύματά σας, τις δικές σας σκέψεις με τις αναταράξεις της άνοιξης και τις πολιτικές συγχώρες και διεθνείς αναταράξεις. Και το Viber 6948-984-984. Βιβλία της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη, μια σενιωρίτα. Ο τίτλος του βιβλίου, Ολόφρεσκο, η Ερισσοτυροπούλου το υπογράφει, φόντο το Μεξικό, η πόλη του στο Μεξικό. Μια τακερία και διαδρομές σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη πραγματικότητα. Σενιωρίτα Ερισσοτυροπούλου και από τις εκδόσεις Μετέχμη, ο Ερδουάρδο Γκαλεάνο και σήμερα, αλλά όχι το Ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, ένα άλλο βιβλίο, οι καθρέφτες. Ο περίφημος Λατινοαμερικάνος συγγραφέας με 600 αφηγήματα, ο αγώνας του καθημερινού ανθρώπου, η ζωή, ο πόλεμος, η φτώχεια, ο ρατσισμός, η αδιφαγία της Δύσης, η φύση, η καταστροφή, το ποδόσφαιρο, τα ΜΜΕ, μια ιστορία του κόσμου μέσα σε λίγες σελίδες. Από το Μετέχνιο, βιβλία προϊόντα πολιτισμού, μπέσαμε μούτσο.

Μπέσαμε μούτσο, 6 και 10. Καλημέρα στον κύριο Ζαχαρίτσα. Καλημέρα στην κυρία Ταχίντζη. Στον κύριο Παπαδημητρά, το Ροδόνες εκεί στο Λουτράκι, στο Σχήνο. Πόσα είδη έχει, κύριε Μενέλε, γύρω στα 600. Αντέχουν τα είδη της φύσης. Καλημέρα στην κυρία Αντωνάτου, να είστε καλά. Η συντροφιά μας, κυρίες και κύριοι, παρέα θα είμαστε και τα απόγευμα 7 με 8 διαδρομές στην ιστορία και στην αρχαία Ολυμπία θα πάμε και στη μάχη της Κρήτης θα πάμε και μέσα από μια ταινία παλιά θα βρεθούμε στις Κάνες που προβλήθηκε πριν λίγες μέρες και στη Σύρο στην Ερμούπολη θα πάμε τα απόγευμα αύριο, θα είμαστε παρέα, η εκπομπή θα λείψει αύριο το πρωί, να το ξέρετε. Επί του παρόντος, χαρές και πανηγύρια, βεβαίως η νίκη του Ολυμπιακού. Ο τελικός του Europa League την Κυριακή, αντιμέτωπος με την Real, όπως αναμενόταν, η Real που κέρδισε 105-90 τη Βαλένθια, και είδου ο τελικός Ολυμπιακός Real, ομάδες που έχουν μεγάλη παρουσία και οι δύο σε τετράδα και στον τελικό, και βεβαίως όλες οι σκέψεις των Συνελλήνων ανεξαρτήτως χρώματος στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκα. Χτες κέρδισε χαλαρά σχετικά την Φενέρμπαξε, αν και η ίδια η τουρκική ομάδα διαμαρτυρήθηκε όσον αφορά τα εισιτήρια και έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση για τους οπαδούς που ήταν απ' έξω και με τις αναταράξεις τα εισιτήρια στο Final Four. Final Four, πρώτη θέση 2.400.000 ευρώ, δεύτερη θέση 2.100, τρίτη θέση 1.800, τέταρτη θέση 1.500, είναι όλα τα υπόλοιπα βεβαίως γιατί είναι και το οικονομικό όφελος μαζί με τα άλλα. Σε προεξάρχουσα θέση λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας, ο τελικός αύριο την Κυριακή, φυσικά τα μέτρα ασφαλείας και η γιορτή του αθλητισμού έχει και ο Δήμος της Αθήνας, το λέγαμε και χθες, πάρα πολλές εκδηλώσεις στην καρδιά της πόλης, επίκεντρο το Ζάπιο με ημέρες του μπάσκετ και βεβαίως χαμόγελα κτλ. Κτλ. Μπορεί κανείς να πάρει μέρος σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στην καρδιά της Αθήνας. Και βέβαια οι γνωστές ρυθμίζει την κυκλοφορία για αυτές τις ημέρες. Η δισιογραφία έχει το τεράστιο παζάρι που συνεχίζεται, επιστολές ανταλλάσσονται, ταξίδια γίνονται, Ουάσιγκτον, Τεχεράνη, αν θα υπάρξει ο τερματισμός του πολέμου, αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικό του Ιράν, το Πακιστάν παραμένει διαμεσολαβητή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κόσμος πηγαίνει και έρχεται, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν πήγε στην Τεχεράνη, συνεχίζονται οι προσπάθειες και στο Λίβανο συνεχίζονται οι άνθρωποι, η καταστροφή, οι βόμβες και οι επιθέσεις του Ισραήλ και άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 πληγμάτων του Ισραήλ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Έρχονται και φεύγουν ειδήσεις, 5-2 αράδες είναι 20 λέξεις και είναι 10 ανθρώπινες ζωές μέσα σε 20 λέξεις που αύριο θα αντικατασταθούν από μια άλλη είδηση. Απευχητέων όπου κάποιοι άλλοι θα έχουν χάσει τη ζωή τους πάλι από κάποια βόμβα που έπεσε εν μέσω της εκεχηρίας σε κάποια γειτονιά της Βηρητού, σε κάποιο χορβιδάκι στα σύνορα του Νοτιού Λιβάνου. Η δισιογραφία έχει 1.000 μύρια όσα. Βεβαίως έχει και την επιστροφή των ανθρώπων που βρέθηκαν συλληφθέντες από το Ισραήλ όταν μετέφεραν την ανθρωπιστική βοήθεια, όταν είχαν την πρόθεση να πάνε να βοηθήσουν τους ανθρώπους στη Γάζα που περνούν τη ζωή τους στα ερείπια με ασθένειες και με έλλειψη νερού, τροφίμων, εξοπλισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και οι ακτιβιστές, οι λεγόμενοι που συνελήφθησαν, είδαν πολύ καλά από πρώτο χέρι τι σημαίνει κράτηση εκεί, επιστροφή και Ελλήνων, και πάρα πολλοί καταγγέλουν από διάφορες χώρες για βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, χτυπήματα, σπασμένα πλευρά, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση. Καταγγέλουν και βεβαίως η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τα τεκτενόμενα σε αυτή τη γωνιά της μικρής μας γης με βαρβαρότητες που ανάγονται σε άλλες εποχές. Η δισιογραφία έχει και στη Βουλή το αναμενόμενο, δεν πέρασε η πρόταση για τις υποκλοπές που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, οι αναταράξεις και αποχωρήσεις των πολιτικών κομμάτων, οι διαμαρτυρίες και βεβαίως να δούμε. Ως τώρα τι έχουμε, ότι για υποκλοπές, εξεταστική όχι, νέα στοιχεία υπήρξαν, λέει το μονομελές, να γίνει έρευνα,
Όχι. Να εξηγήσουν οι αρμόδιοι στη Βουλή. Όχι. Και οι αιτιάσεις του κυρίου Ντίλαν ότι δεν δούλευα για ιδιώτες αλλά για κυβερνήσεις, φορείς, αρχές κτλ. Κτλ. Και τα πλανόμενα ερωτήματα ποιοι έχουν τις πληροφορίες των παρακολουθήσεων του περίφημου Predator και αν υπήρχε υπόθεση και κατασκοπίας και υπόνοιες, αυτά αιωρούνται. Στην Κρήτη προβολής υπόθεσης διαφόρων εξάρθρωσης με διάφορες, μία, δύο, τρεις, δεν ξέρει κανείς πόσες υποθέσεις που είναι παράλληλες ή συνδέονται, μία ΟΠΕΚΕΠΕ, μία ναρκωτικά, μία πυροβολισμή, μία εκβιασμή, μία οικόπεδα, μία καταγγελίες και βεβαίως οι 15 οικογένειες που έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης στις προάλλες. Στην ειδησιογραφία η παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και οι αναλύσεις, σχόλια, βολές, υπέρ, κατά και οι δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να καταγράφουν την πορεία του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Την προσεχή εβδομάδα περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα, 26 του μηνός, να δούμε την ανακοίνωση για την δική του πολιτική προσπάθεια. Η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέφ, να στέλνει επιστολή στην Κομισιόν και να εκφράζει ανησυχίες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, στη σκιά και της τροπολογίας Φλωρίδη, όπως αποκαλείται, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Και γράφει η κυρία Κοβέση ότι αυτή η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά δικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, της Ευρωπαϊκής δηλαδή, στην Ελλάδα. Και σε μια άλλη γωνιά της μικρής μας γης, ο ΙΕΑ, Συμβούλιο Ασφαλείας, αίτημα της Ρωσίας κατεπήγον και συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας γιατί υπήρξε ένα ουκρανικό κτύπωμα με ντρόν σε λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ. Οι μικρές ειδήσεις που έρχονται και παρέρχονται, πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 6, 39 τραυματίστηκαν, 15 αγνοούνται σε ένα λύκειο κάπου στην περιφέρεια του Λουχάνσκ από ένα ουκρανικό κτύπημα. Ειδήσεις, λέξεις, σκέψεις, γεγονότα που έρχονται και παρέρχονται και η ειδησιογραφία δεν έχει τέλος. Είναι Αθήνα 984, 6 και 15 ανοίγουν το παραθύρι οι συνακροατές. Να δούμε τον καιρό της ημέρας, ένα καφεδάκι να ξεκινήσει το πρωινό, να απλωθεί σιγά σιγά το φως του ήλιου.

0: Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Μπομπότη, στην κυρία Παπαδοπούλου, στον κύριο Δωρή και στην κυρία Πελετλή. Αχ, αυτές οι ειδήσεις είναι αυτές που είναι. Δύσκολα τις ακούς, δύσκολα τις λες. Σκέπτεσαι έτσι κι αλλιώς ως συγκάτοικος στην πολιτεία. Και καλώντας ο καθίστα χειριστή με το δικό του τρόπο τις διαδρομές αυτές. Πολύ καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κοντή. Καλημέρα στην κυρία Δεσίλα. Με ένα χαμόγελο το καινούριο πρωινό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. 6 και 21 και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας εδώ στην Τεχνόπολη, το παιδί πόλη και τα μνημεία. 10 χρόνια εφαρμογής. Εκδήλωση επαιτειακή μερίδα στο αεροφυλάκιο, στο αμφιθέατρο. Μιλτιάδης Εύερτ στην Βαρέλα του 1984. Τζαζ, οι μουσικές βραδιές στην Τεχνόπολη από την Κυριακή έως την άλλη Κυριακή. Και στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, Blooming Κυψέλη, λουλούδια φυτά και πάει λέγοντας, και ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Βολανδρή έως 4 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε η έκθεση στο Φεστιβάλ Κοινοτικών Χοροδιών που συνεχίζεται στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από το Ξυλόκαυστο στη Φλόρινα και από τη Χαλκιδική στην Πάρο, χοροδίες στην Αθήνα. Άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, η Iron Maiden εδώ στην Αθήνα, και εμείς θα φύγουμε όλοι μαζί και θα πάμε σε μια άλλη γειτονιά. Θα καλημερίσουμε θερμά ένα κύριο, ακούμε από καιρούς καιρό την καλημέρα του. Συμπολίτες που βρίσκονται στα Διαπόντια νησιά και στο Καστελόριζο, στα Ψαρά και στη Γάβδο. Σήμερα θα προσπεράσουμε τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο, την Κίμωρο, θα πάμε πιο κάτω. Να που αχνοφαίνεται στον ορίζοντα ο ψηλός βράχος Νίκο μου της Ανάφης, και κάπου εκεί πάνω στη χώρα ο δάσκαλος, ο διευθυντής Λυκείου δηλαδή, ο κύριος Θανάσης Βάρσος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από την όμορφη Ανάφη.
0: Τη νέα τη χαμπάρια, πώς είναι στα τέλη του Μάη, στην άνοιξη της στις Κυκλάδες, κύριε Βάρσο?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα, βέβαια κάπως μοναχικά, γιατί η Ανάφη έχει το όνομα, έχει και τη χάρη της άγονης γραμμής. Αλλά εμείς που μένουμε εδώ πέρα και αγαπάμε τον τόπο, γεμίζει η καρδιά μας και το μυαλό μας με την ομορφιά της φύσης και την ηρεμία του τοπίου.
0: Από το παραθύρι σας, κύριε Βάρσο, τι αγναντεύετε?
1: Αγναντεύω τα τρία νησάκια, τα μικρά, την Παχιά, τη Μακρά και τα Φτενά, και το Αιγαίο που απέναντι μακριά, όταν έχει καλό καιρό, φαίνεται η Κρήτη.
0: Φαίνεται η Κρήτη. Μια άλλη πραγματικότητα, και τις προηγούμενες εβδομάδες, κυρίες και κύριοι, οι φίλοι της εκπομπής γνωρίζουν ότι είχαμε ακούσει τη φωνή γιατρών που βρέθηκαν στα Κουφονίσια, στη Χάλκη, στην Τήλο, η ομάδα Αιγαίο πρόσφατα, η σύμβλεψη λίγο πριν, που ταξιδεύουμε τα φουσκωτά οι γιατροί και παρέχουν υπηρεσίες. Να ακούσουμε όμως, κύριε Βάρσο, φαντάστη κανείς, κόκκινα χαλιά, ιδιαίτερες σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς, για τον τοπικό πληθυσμό αυτό τι είναι?
1: Βεβαίως, η ομάδα Αιγαίου είναι αγαπημένη πια ομάδα. Ήδη έχει στο ενεργητικό της 32 χρόνια προσφοράς. Λατρεμένοι άνθρωποι, σταθερός ο πυρήνας, με την κυρία Ντενή Τσιμή, τον κύριο Ανδρέα Τράκα και άλλους ανθρώπους που την πλαισιώνουν, και φυσικά κάθε φορά έρχονται και καινούργιοι γιατροί. Μας επισκέφτηκαν, μας έφεραν πολλά δώρα για το σχολείο, πολλά χρήσιμα υλικά και εργαλεία και μηχανές και υπολογιστές, και φυσικά δωρεάν προείχαν ιατρικές υπηρεσίες στο κοινό, στους κατοίκους του νησιού.
0: Οι οποίοι πώς είναι τώρα το χειμώνα, κύριε Βάρσο, την άνοιξη?
1: Παραπάνω από τους 150 δεν πρέπει να πηγαίνουμε.
0: Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζεται κανείς, όλοι θα βρέθηκαν εκεί να κάνουν εξετάσεις, οφθαλμίατρο, οδοντίατρο, παθολόγο, καρδιολόγο και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Είναι σημαντικό, και περιμένουμε αυτές τις ομάδες, τόσο την ομάδα ΕΚΕΟ, όσο και την σύμπλευση που μας είχε επισκεφτεί πέρσι, όσο και τις κινητές ομάδες γιατρών του Σταύρος Νιάρχος. Και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα στο θέμα της υγείας, όπως και σε άλλα θέματα που, ας πούμε, όχι ας πούμε, όντως βασανίζουν το νησί, όπως είναι το θέμα, ας πούμε, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, που Ελπίζουμε να γίνουν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
0: Σχολείων, λύκειων, μάλλον γυμνάσιων, ηλικιακές τάξεις, ανάφη, φέρει την ονομασία του Μανώλη Γλέζου, διευθυντής κατ' επιλογήν παραμένετε στο νησί εσείς, κύριε Βάρση, εδώ και χρόνια.
1: Ναι, είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία και πολύ χαίρομαι που έχω αυτή τη δυνατότητα. Η οργανική μου θέση είναι στην Αθήνα και έχω έρθει εδώ, είναι η δεύτερη θητεία μου, 7 χρόνια ήδη έχω κλείσει και ίσως συνεχίσω, ίσως βάλω πλώρη για λού, πάντως είναι μια υπέροχη εμπειρία.
0: Πόσα παιδάκια στο σχολείο?
1: Έχουμε συνολικά στο γυμνάσιο λύκειο 8 παιδιά. Μάλιστα μαζί με τους κατηδίαν διδακτήτες φτάνουν τους 10, τα 10 ανθρώπους που φοιτούν, και στο μονοθέσιο σχολείο που υπάρχει ένας δάσκαλος είναι άλλα 6 παιδιά και περίπου 5 με 6 παιδιά, γιατί τώρα το καλοκαίρι, τους τελευταίους μήνες στο νηπιαγωγείο έρχονται και κάποια άλλα 2 παιδάκια που το χειμώνα πηγαίνουν στη Σύρο.
0: Και έχουμε ξανακουβεντιάσει, κυρίες και κύριοι, στην ανάφη ένα φαινόμενο, ίσως και αλλού, τα τελευταία χρόνια, μαζί με τις τάξεις των μαθητών στο Λύκειο, να είναι και ενήλικες 50-60 πλάς ετών που θέλουν τελειώσει το σχολείο, έστω και ως συνταξιούχοι, κύριε Βάρσο. Και φέτος είχατε, τελειώσαν και αυτή τη χρονιά.
1: Έχουμε και φέτος 4 μεγάλους ανθρώπους που θέλουν να δώσουν και να πάρουν το πολιτήριο του γυμνασίου ή του Λυκείου. Ναι, είναι πολύ συγκινητικό, είναι πολύ όμορφο και μακάρι, τους εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και να αγαπούν τα γράμματα, να αγαπούν τη γνώση, και εμείς είμαστε εδώ.
0: Η ζωή στην ανάφη, όπου κανείς καλείται, κύριε Βάρσο, να κάνει πολλά πράγματα παράλληλα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, είναι αλήθεια αυτό. Εδώ οι άνθρωποι είναι πολυπράγμονες, είναι από ψαράδες μέχρι χτίστες, μέχρι μάγειροι, μουσικοί, έχουμε και λίγους μουσικούς, δόξα τω Θεώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο να καταφτιάνεται ένας άνθρωπος με τόσα ωραία πράγματα και να, παράλληλα να βρίσκεται και κοντά στη φύση.
0: Και τώρα που μπαίνει το καλοκαιράκι, θα φαντάζεται κανείς τα μαγαζιά που το χειμώνα δεν υπάρχει καφενείο ανοιχτό, τώρα θα ανοίγουν ό,τι μπορεί να ανοίξει, και βέβαια να σπυρίζουν τα σπίτια και να ετοιμάζουν τα δωμάτια.
1: Ναι, ναι, έχουν ήδη προχωρήσει και σε αρκετές περιπτώσεις τελειώσει αρκετές εργασίες. Τα βαψίματα όμως ξεκινάνε τώρα ουσιαστικά, και λαμπειρίζει ο τόπος από το άσπρο και το γαλάζιο.
0: Και οι πρώτοι επισκέπτες πότε φτάνουν στην ανάφη?
1: Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται λίγοι επισκέπτες και πιστοί επισκέπτες από όλες τις χώρες του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι θα ερχόντουσαν πάρα πολύ γιατί αγαπούν την ανάφη, απλά όπως ανέφερα η ακτοπλοϊκή σύνδεση είναι σπάνια και δύσκολη.
0: Πόσα καράβια τη βδομάδα?
1: Έχουμε 2 καράβια την εβδομάδα και το τοπικό το καράβι 2 φορές συνήθως την εβδομάδα που μας συνδέει με τη Σαντορίνη. Αλλά για παράδειγμα πριν από 7 χρόνια που είχα έρθει εγώ απευθείας από τη Σύρο, φέτος και τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή την ενδοκυκλαδική σύνδεση, να το πω.
0: Η οποία είναι σημαντική, γιατί εκεί είναι και το διοικητικό κέντρο.
1: Πολύ σημαντική, πολύ σημαντική. Μακάρι να δοθεί η δυνατότητα σε αυτό το νησί να απολαύσει την επικοινωνία του και τη σύνδεση και με τα άλλα νησιά. Για παράδειγμα από την Ίω δεν μπορούμε να έχουμε σύνδεση τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά υπήρχε σύνδεση.
0: Κύριε Βάρσο, σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για όλα, να περνάτε όμορφα και σας περιμένουμε στην όμορφη και μοναχική ανάφη.
0: Και μοναχική ανάφη. Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι, 6:30 είναι, πάμε με 12 Μαντεολίνα, Νίκο μου.

0: 12 Μαντολίν, 6 και 32. Καλημέρα στη δική σας γειτονιά. 2-13-09-09-104. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, λέμε τώρα, και 6-48-984-984 το Viber. Υπενθυμίζουμε τα βιβλία της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη, Σενιωρίτα, ολόφρεσκον Αριστοτηροπούλου, με φόντο η δρόμη του Μεξικού, μια τακερία, και από το καρναβάλι στην σκοτεινή πλευρά. Και από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Εδουάρδο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια ιστορία σχεδόν παγκόσμια. Βιβλία προϊόντα πολιτισμού και αντίβαρο στην τρέχουσα σκόνη. Μάλλον στη σκόνη τη τρέχουσα συνδυσιογραφία. Πολύ καλημέρα στον κύριο Χατήρη. Όντως ταξιδεύουμε, κύριε Χατήρη Νοερά, και ακούμε τη φωνή ανθρώπων. Καλημέρα στον κύριο Νικολάου. Μα στείλει την καλημέρα του Λουτρασμοκόβου σε ράλι Ακρόπολη σε πλήρη εξέλιξη. Ο Λάτβαλα προηγείται. Καλημέρα στην κυρία Παπαστεφανάτου. Η κεντρική δισιογραφία και πράγματα που γίνονται γύρω μας στην πόλη, με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Το σημειώναμε και νωρίτερα, η ζωή στην πόλη με τα πατίνια, υψηλές ταχύτητες και άλλες ταχύτητες 150-200 σε συγκρούει στον περιφερειακό, στον προαστιακό. Η αναβάθμιση των δρομολογίων που απαιτείται για να είναι πιο συχνά, και η αναβάθμιση των λεωφορείων που έλεγε και η πολιτεία, για να δούμε τι θα γίνει με τη ζωή στην πόλη, με τη Μουργιά πρόταση να παραμείνει ως πολιτιστική κληρονομιά, με την αγωνία τη Μελιγενέστε, με το σινεμά Παλάς και μονουμέντα, το καμπανάκι να χτυπά ότι δεν έχει υπήρχε αρνητικός απόφαση για το χαρακτηρισμό ως νεότερο μνημείο. Η ζωή στην πόλη με σχολεία και με σοβάδες, μάλλον με σοβάδες που πέφτουν σε σχολεία. Και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας που έχουν τη δική του σημασία και σημειολογία. Την άλλη εβδομάδα, 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, με την Μεμή Σπυρά του να έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση, με ένα πλήθος ντοκιμαντέρ που ταξιδεύουν ως διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο, στην ιστορία. Καλημέρα στο μέλος της ομάδος που διοργανώνει το 13ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού Ντοκιμαντέρ, ή και η Απέγγι Λάγιου. Τι κάνετε και πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στη δυναμική σας εκπομπή.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αλάγη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσο ανάγκη έχουμε να ακούμε και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Συνηγορείτε, φαντάζομαι.
1: Οπωσδήποτε. Αυτό είναι το πρόσωπο της αλήθειας μας. Και στην προκειμένη περίπτωση της ιστορικής μας αλήθειας για το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας.
0: Το οποίο τι είναι, τι περιλαμβάνει?
1: Προβάλλει το πρόσωπο του πολιτισμού μας διεθνώς, και αυτό το οφείλουμε σε αυτό το θεσμό που λέγεται Αγών και ηγείται η κυρία Μέμη Σπυράτου, και πρόκειται για ένα θεσμό επιτυχημένο 30 χρόνια τώρα αυτής της ιστορικής αλήθειας και της γνώσης μέσα από την αρχαιολογική ταινία.
0: Για να δούμε καταρχήν, κύριε Αλάγιου, πού γίνεται, τι γίνεται, πότε γίνεται, τι ταινίες περιλαμβάνονται?
1: Βεβαίως, πρόκειται για τις ταινίες που θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας από τις 25 μέχρι τις 30 Μαΐου, δηλαδή από τη Δευτέρα αυτής της εβδομάδας μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 η ώρα. Είναι ελεύθερη είσοδος και θα θέλαμε να έρθει το κοινό στο θέατρο Μαρία Κάλλας. Θα είναι και αφιερωμένα τα βραβεία φέτος στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Λάγιου, με τους λιποτάκτες από την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης.
0: Και βέβαια, κυρία Λάγιου, είναι η συναυλία την άλλη Κυριακή 31 του μηνός, και συντηρηθεί και όλη την εβδομάδα να μπορεί κανείς να δει τις ταινίες, 62 ταινίες από όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς, από όλο τον κόσμο. Έχουν έρθει ταινίες, μπορώ να σας πω 1600 ταινίες, που είναι από Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Φιλανδία, Τουρκία, Γεωργία, Κίνα. Φιλιππίνες, Ιράν.
0: Ιράν, Φιλιππίνες, Κίνα. Και αυτές οι ταινίες είναι αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ με θεματική από τη δική τους πραγματικότητα, με τα δικά τους δεδομένα, με τις δικές τους αρχαιολογικές έλευνες ενδεχομένως.
1: Ακριβώς, κύριε Αποστολίδη, ακριβώς, όπως το λέτε, έτσι είναι.
0: Άρα παίρνει κανείς μια γεύση από την ιστορία σε διάφορες γωνιές του κόσμου.
1: Και σε μια εποχή λίγο δύσκολη με την γεωπολιτική ρευστότητα που μας ανησυχεί, και όμως η τέχνη και ο πολιτισμός είναι, ενώνει τους ανθρώπους, και αυτό είναι μεγάλη χαρά.
0: Και μια γεύση της θεματικής, μια γεύση της θεματικής των ντοκιμαντέρ αρχαιολογικού περιεχομένου, κύριε Αλάγιου, σε τι θέματα κινούνται, τα εγχώρια και τα διεθνή?
1: Ναι, τα εγχώρια και τα διεθνή, με βάση την αρχαιολογία, και έτσι απονέμεται ένα μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο όνομα Λένα Σαββίδη, άλλο για την αρχαιολογική ταινία από το περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, απονέμεται για σκηνοθεσία, για σενάριο εκπαιδευτικής ταινίας που ονομάζεται Χρήστος Λαμπράκης, πρωτοτυπίας, φωτογραφίας, και άλλα μικρότερα ντοκιμαντέρ του αγώνα που παίρνουν και βραβείο κοινού.
0: Κύριε Λάγου, σας ευχαριστούμε. Σας καλημερίζουμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολίδη.
0: Καλή σας ημέρα. Πράγματα που γίνονται γύρω μας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι λίγα. Είναι αρκετά να δω αυτές τις ημέρες στην Ομόνοια. Μια αποπειρα προσέγγισης, δράσεις που γίνονται γύρω στην πλατεία, στον υπόγειο σταθμό, στο μετρό, σε ξενοδοχεία, σε καφενεία, καλλιτεχνικά γεγονότα, ιστορίες κατοίκων, εργαζομένων. Και τη διαστημή στο Πάρκο Ελευθερίας από τη Δευτέρα ξεκινούν 4 βραδιές, 9 το βράδυ, προβολές. Μπείτε και στην ιστοσελίδα μας. Γίνεται υπαίθριο σινεμά πάνω στο Γρασίδι, η ζωή στην πόλη με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις παράλληλα με τα μεγάλα και τα σπουδαία, συντρέχουσα καθημερινότητα. Τα παρά 20, Τόνι Μπένετ.

0: Tony Bennett, My Favorite Things, ωραίες μελωδίες, η ώρα που ξημερώνει, το πρωινό φως, καλό φθινόπωρο, λέει ο κύριος Δημόπουλος, πολύ καλά, εύστοχον. Καλημέρα στην κυρία Ρόμπου, καλημέρα στον κύριο Μοσχόπουλο. Καλημέρα και στον κύριο που μας κάνει τη χαρά και την τιμή, στη τηλεφωνική μας γραμμή, συνεπέστησε στο ραντεβού του, πολύ γνωστός καθηγητής στο χώρο του περιβάλλοντος και της διερεύνησης πολλών φαινομένων στην μικρή μας γη και στην εγχωρία πραγματικότητα, επικεφαλής, διευθυντής και πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο κύριος Δημοσθενής Αριγιάννης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε την πρωινή σας παρουσία στο 984. Πολλά πράγματα θα μπορούσε να συζητήσει κανείς, κύριε Σαριγιάννη, τι κάνει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τις πτυχές που αναπτύσσει. Θα μπορούσε να συζητήσει για το περιβάλλον και σε μια δύσκολη εποχή, με συμπληγάδες οικονομικές και το πετρέλαιο να ανεβοκατεβαίνει. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την οσμή. Μια οσμή που έφερε τα πάνω κάτω. Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παραλιακή, ο Άλυμος, η Νότιη Δήμη και έρευνες. Το ΕΛΚΕΘΕΗ, η πυροσβεστική, το λιμενικό, επιστήμονες, το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Πόθενε αυτή η οσμή με διάφορα σενάρια. Η εικόνα που έχει σχηματίσει σιγά σιγά, απάντηση δεν υπάρχει ακόμα.
1: Η ακριβής απάντηση δεν υπάρχει ακόμα, αλλά με πολλά στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Ότι η πηγή ήταν στον Σαρωνικό. Άρα ένα πλοίο στην πραγματικότητα, ότι η οσμή οφείλεται σε μόρια ιχνηλά που είναι πρόσθετα που βάζουμε στο φυσικό αέριο για να μυρίζει, γιατί το αέριο, το ίδιο το αέριο είναι άοσμο. Άρα βάζουμε λοιπόν αυτά τα μόρια, τα οποία μυρίζουν πολύ έντονα, ακριβώς έτσι ώστε ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες, όταν υπάρχει διαρροή αερίου, να μπορούμε να τα μυρίζουμε. Ξαναλέω, μυρίζαμε τους χνηλάτες. Για την περίπτωση δεν ήταν αέριο αυτό που μυρίζαμε, ήταν ο χνηλάτης. Γιατί ένα πλοίο, παράδειγμα, από το οποίο έχει δώσει το φορτίο του και είναι στη φάση καθαρισμού του δεξαμενή, για παράδειγμα, μπορεί να, με το που κάνει ο καθαρισμό, οι ουσίες αυτές βγαίνουν στον αέρα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες που υπήρχαν την προηγούμενη Τρίτη, έδωσαν το φαινόμενο που πήγαν.
0: Άρα λοιπόν, τα στοιχεία που χνηλατούν το φυσικό αέριο, αυτά τα στοιχεία βρέθηκαν στο περιβάλλον, στη θάλασσα, στον αέρα, από ένα καράβι, δεν ξέρουμε ποιο είναι, που ήρθε, πέρασε, έφυγε και τα απέβαλε, τα έριξε, έφυγαν, δεν το γνωρίζουμε.
1: Κοίταξε, δεν είναι, αυτά είναι το αέριο όταν είναι στις εξεμανές του εξεμανοπλίου. Είτε είναι ειδοποιημένο αν LPG, είτε είναι σε αερομοφύλη. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργούνται αυτές τα υπολείμματα σαν μια μικρή λάσπη, η οποία περιέχει αυτές τις ουσίες. Οπότε στη φάση του καθαρισμού του πλοίου είναι εύκολο αυτές να βγουν στον αέρα και να διαχειριστούν. Δεν ήταν η πράξη της η ίδια προβληματική, ήταν οι συνθήκες μεταλλογικές που οδήγησαν στο. Το ένα είναι αυτό. Η δεύτερη αναφορά ήταν ένα πλοίο να έκανε αυτό που λέμε venting, δηλαδή αν θέλει, αν έχει ένα υπόλοιπο φορτίου το που δεν έπρεπε να υπάρχει και θέλει να ταξιδέψει χωρίς αυτό, μπορεί να το βγάλει στην ατμόσφαιρα και απλά να μυρίσουμε τα μυθίδια.
0: Αν και βέβαια το να το βγάλει στην ατμόσφαιρα μάλλον δεν επιτρέπεται.
1: Όχι, κανονικά δεν επιτρέπεται. αλλά γι' αυτό λέω. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο σενάριο το οποίο θεωρώ ότι είναι λιγότερο πιθανό. Το πιθανό είναι αυτό που σας είπα, ένα πλοίο γυροβολημένο στον Σαρωνικό, το οποίο κάνει καθαρισμό της εξαμενής.
0: Που κάνει καθαρισμό της εξαμενής. Αυτό ήταν και τελείωσε με λίγα λόγια. Βέβαια, κανείς βλέπει και το συναγερμό να κινητοποιείται μια ολόκληρη πολιτεία επί μια εβδομάδα περίπου, να προσπαθεί να κατανοήσει τι ακριβώς έγινε και που έγινε και ένα κομμάτι της

0: πολιτείας, της Μεγαλούπολης, να υφίσταται δύσκολες συνθήκες κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες.
1: Σωστά. Από την άλλη μεριά, εδώ τα λέμε, είναι καλό να μπορούμε να είμαστε γρήγοροι στην απόφαση τέτοιου είδους περίεργες καταστάσεις που εμπεριέχουν τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μονοκυκλάδες αυτοί μπαίνουν ακριβώς όταν για να πιάσουν πιθανές διαρροές. Οπότε, αν μυρίσεις αυτό, η πρώτη σκέψη είναι ότι υπάρχει κάποια διαρροή στο φυσικό αέριο. Νομίζω αρκετά γρήγορα καταφέραμε να δούμε ότι η πηγή ήταν στην θάλασσα, δηλαδή σε ανεπτύμα ορών. Από εκεί πέρα τώρα η ακριβής αυτοποίηση του πλοίου, θα πω εγώ τώρα, επειδή εμείς συνεχίζουμε και εμείς σαν εργαστήριο της έρευνας αυτές, είμαστε κοντά σε αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω στοιχεία για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, γιατί καταλαβαίνετε ότι...
0: Σαφές και δόκιμον. Αλλάζουμε σελίδα, κ. Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, χημική μηχανική περιβάλλον και η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, κ. Αριγιάννη, στη Μητροπολιτική Αθήνα.
1: Είναι προβληματική, είναι αλήθεια, γιατί μας έχουν βάλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από χρόνια, φυσικά, από όταν ήμουν μικρός εγώ. Προβληματική η αίθουσα της Αθήνας. Είχε βελτιωθεί κάποια στιγμή, ειδικά την περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς. Μετά με την ενεργειακή κρίση και πρώτα απ' όλα οικονομική κρίση που περάσαμε, βεβαίως μπήκε στη ζωή μας η Ακαλομίκλη από την σωματήρια πάλης από την πιάστηση ξύλων για την θέρμανση. Και από εκεί πέρα μετά, με δεδομένες και τις τιμές και του πετρελαίου και όλων των καυσίμων αυτή τη στιγμή και λόγω των πολέμων που αυτή τη στιγμή είναι ενεργοί, έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα. Θεωρώ ότι στο διαγνώστο της Αθήνας θα πρέπει να είμαστε λίγο πολύ πιο δραστικοί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και έχουμε καταγράψει σαν ομάδα και στο Εθνικό Δημοριακό και στο Αντιθήτα τρεις ουσιαστικά κατηγορίες λύσεων. Είπες όλες ότι να γνωστούν ουσιαστικά. Γιατί το μάθημα από όλες τις πόλεις στον κόσμο που γνωρίζω είναι ότι ένα μόνο μέτρο δεν φτάνει. Δηλαδή να πάρει κανείς μια δέσμη μέτρο και συγκεκριμένα παράλληλα, έτσι ώστε να έχει το πραγματικό αποτέλεσμα.
0: Ένα μέτρο δεν φτάνει σε μια πόλη 5,5 εκατομμυρίων. Και βέβαια, αν κανείς πάλι αλλάξει λέει, κύριε Σαριάννη, και έχουμε τη χαρά και κουβεντιάζουμε μαζί με την επιστημονική ιδιότητα, η διοικητική ιδιότητα, επικεφαλής Εθνικού Ίδρυμα Ερευνών, αν ξεκινήσει κανείς ποιο είναι και τι κάνει, μπαίνει στην ιστοσελίδα και βλέπει ότι έχει και προβολές στην ιστορία της υπαίθρου. Έχει και σεμινάρια, έχει και έρευνα και καινοτομία, έχει και αγροτικά μεσογειακά τοπία, ημερίδες και βέβαια τα εργαστήριά του τα επιστημονικά.
1: Επιθυμεί είμαστε στη φάση να δημιουργήσουμε από το Σεπτέμβριο θα λειτουργεί ένα εξαιρετικό κέντρο αριστείας για τη θεραγνωστική του καρκίνου με όργανα τα οποία πραγματικά δεν υπήρχαν μέχρι χτες στην Ελλάδα, μια σουίτα από 4 κρυγενικά μικροσκόπια που μας επιτρέπουν να δούμε πρωτεΐνες να αντιδρούμε ζωντανά στον οργανισμό. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό εργαλείο για να σχεδιάσει κανείς πολύ στοιχειωμένα πάρμακα και πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Η διαγνωστική, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα σύνθετη λέξη, είναι τεχνική που συνδυάζει την διάγνωση, που είναι το γνωστική, με την θεραπεία. Δηλαδή, μιλάμε για μόρια τα οποία μπορούν να μπουν στον οργανισμό και να συνδεθούν, γιατί δεν είναι αυτό το να συνδεθούν με, αν υπάρχει κάποιο καρκινικό κύτταρο στον οργανισμό, να συνδεθούν τα μόρια αυτά με αυτό και από μια μεριά με ένα PET να μπορούμε να τα δούμε, να κρατούμε επικενιστικά την εικόνα που βρίσκεται αυτό το κύτταρο και ταυτόχρονα όμως να ακτινοβοληθεί για παράδειγμα το κύτταρο αυτό από το μόριο αυτό και να έχουμε με το οποίο έχουν συνδέσει και έτσι να το σκοτώσει.
0: Εξαιρετικό.
1: Είναι εξαιρετικό. Μια τέταρτη γενιά, το πούμε έτσι, προσέγγιση για τη θεραπεία του καρκίνου και ταυτόχρονα το συνδυάζουμε με πολύ έντονη δουλειά σε θέματα του εκθεσιώματος, δηλαδή της κατανόησης της έκθεσης του ανθρώπου σε παρόλο που επηρεάζει την υγεία και την καρκινογένεια. Έτσι ώστε να κάνουμε πολύ έντονα ενεργό πρόληψη κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για, πολύ,
0: για πολλά πράγματα.
1: Και για αυτό πολύ σημαντικό.
0: Στοιχεία για την καινοτομία, εταιρείες spin-off, επιχειρηματικότητα, η μεταφορά τεχνογνωσίας, Ινστιτούτα Ιστορικών Ερευνών, Χημικής Βιολογίας, Θεωρητικής Φυσικής Χημίας και εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένα πλούσιο, ένα ευρύ φάσμα, μια μεγάλη ατζέντα στο Ίδρυμα Ερευνών.
1: Είναι εξαιρετικό αυτό πραγματικά. Το γεγονός ότι είναι ένα από τα, νομίζω, από τα λίγα ή ίσως μοναδικό σε αυτή την κλίμακα ερευνητικό ίδρυμα στη χώρα, το οποίο έχει τόσο έντονο με αυτό που λέμε διεπιστημονικότητα. Δηλαδή κάτω την ίδια στέγη, κυριολεκτικά την ίδια στέγη, τρία ιστιτούτα που καλύπτουν όλο το φάσμα των θετικών, βιολογικών και επιστημονικής ζωής, δηλαδή, και ανθρωπιστικών σπουδών. Φυσικά κάνουμε συνεργασία σε όλους τους τομείς, με όλο το ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας και όχι μόνο της χώρας. Μόλις τώρα φτιάχνουμε ένα Ινστιτούτο Προηγούμενων Σπουδών σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρα η συνεργασία είναι βασικός προσανατολισμός. Αλλά αυτό που πραγματικά είναι εξαιρετικό είναι η διεπιστημονικότητα. Να πω, είπατε και την καινοτομία, ότι αυτή τη στιγμή επίσης δημιουργούμε ένα κέντρο βιώσιμης καινοτομίας, ακριβώς με στόχευση στο να μεταφέρουμε τη γνώση για το πώς κανείς μπορεί να σχεδιάσει νέα προϊόντα με ένα ασφαλή και βιώσιμο. Είναι και η άλλη πλευρά του νομίσματος σε σχέση με την πρόληψη, αυτό που λέγαμε, δηλαδή να μην έχουμε τις πιέσεις πια από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην υγεία μας. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία, τις ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα μέσα στις μικρομεσαίες να είναι καινοτόμες στην κατεύθυνση αυτή, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για τον πολίτη, αλλά πολύ έντονα και για την οικονομία και για την ανάπτυξη της χώρας.
0: Προφανώς, κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στο 9.4, λίγο πριν τις 7. Θα συνηγορήσω ότι έχουμε πολύ ανάγκη στην κοινωνία μαζί με τις υποκλοπές που είναι μια πραγματικότητα, ένα μεγάλο θέμα. Τα βορίζια και την Κρήτη και τις εγκληματικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα, μαζί με τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων, να ακούμε και άλλα πράγματα που κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν μακριά από τις προβολείς να βάλουν ένα λιθαράκι. Συνηγορείτε, φαντάζομαι.
1: Απολύτως. Νομίζω ότι είναι το βασικότερο και το πιο ουσιαστικό. Να είναι κανείς χρήσιμος στον διπλανό του. Και η επιστήμη είναι ένα πολύ όμορφο μέσο για να το κάνει κανείς αυτό. Το λέω ότι τα παιδιά είναι στη φάση τώρα που δεν είναι πανελλαδικές. Είναι πολύ όμορφο αυτό το ταξίδι στην επιστήμη σαν μια επιλογή ζωής.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Και φτάσαμε στο παρατρία. Καλημέρα στην κυρία Τζάκη, στην κυρία Αργυροπούλου, στην κυρία Κανέτη, στον κύριο Μπούρμπο, στον κύριο Ζιάβρα, στη συντροφιά μας. Δύο αριθμούς μέχρι το 26, σε παρακαλώ, Νίκο μου. 8 και 18, έφτασε. Εκδόσεις Πατάκη, κυρία Παπαστεφανάτου, Ακαδημίας 65, εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο σας είναι της Σέρης Σωτηροπούλου, μόλις κυκλοφόρησε. Σενιωρίτα, με φόντο την πόλη του Μεξικού. Καλοδιάβαστον, κυρία Παπαστεφανάτου. Εκδόσεις Μετέχμιο, ο κύριος Δημόπουλος, Υποκράτους 118 και Παναγιώτης Δημόπουλος. Το βιβλίο σας Καθρέφτες, Εδρουάρδο Γκαλεάνο, 600 αφηγήματα, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Μεταφρασισμένη κανσή. Καλημέρα σας κύριε Δημόπουλε, καλό διάβαστον. Και με πολύ ενδιαφέρον επίμετρο τον Κώστα Θανασίου, να του σημειώσουμε. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Αύριο παρέα δεν θα είμαστε, την Κυριακή θα λείψει η εκπομπή. Σήμερα τα απόγευμα μετά από 8 διαδρομές στην ιστορία, αν μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα Νέα 84 με την εκλεκτή συνάδελφο την Ελένη Ζαμαρία. Σε ένα σύνθετο κόσμο, τη Ουκρανία, το Ιράν, η Κρήτη, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι επιτροπές, οι εξεταστικές, τα πετρέλα, οι οσμές, η οικονομία, ο έμφια, η αυτοδίκηση που καλείται να έχει νέα καθήκοντα με νέους κώδικες, για να δούμε τι θα γίνει σε ένα σύνθετο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Καλή σας και όμορφη μέρα και άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκυριακό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα παιδί, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο στον τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ επικράτησε 105-90 της Βαλένθια, ενώ ο Ολυμπιακός 79-61 της Φενέρμπαχτσε. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και της EuroLeague. Έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος και για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Σε λειτουργία τίθεται από τις 5 του απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 1984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Edward Elgar. Πρώτο μέρος από το κονσέρτο για τσέλο, Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Σερ Αντώνιο Παπάνο στη διεύθυνση, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο.

Συνεχίζουμε με Σεργέι Ραχμάνινοφ, Vocaliz, σε διασκευή για πιάνο και τσέλο. Νικολάι Λουγκάνσκι στο πιάνο, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο.

Σεργέι Ραχμάνινοφ και πάλι, πρώτο μέρος από το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο. Συμφωνική της Φιλαδέλφειας, Ντανιήλ Τριφόνοφ στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Samuel Barber, Adagio για έχορδα, Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, Leonard Bernstein στη διεύθυνση.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Gustav Holst από τη Σουίτα Πλανήτες, Αφροδίτη, Φιλαρμονική της Βιέννης, Herbert von Karajan στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 1984 και της εκπομπής Συναυλία του Σαββάτου, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ένας τραυματίας από πυροβολισμό τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν ο τραυματίας στο πλαίσιο ελέγχου από τους αστυνομικούς προέταξε όπλο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε τσάντα που περιείχε χειροβομβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος συνεδρίασε με στενούς συνεργάτες του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα παιδί, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων. Στην Αθήνα, στο μεταξύ, επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φθάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο στον τελικό του Final Four Ολυμπιακός. Η Ρεάλ επικράτησε 105-90 της Βαλένθια, ενώ ο Ολυμπιακός 79-61 της Φενέρμπακτσε. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βούλης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος και για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 7, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 36 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μαζί θα είμαστε έως τις 10, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το δίωρο. Να ξεκινήσουμε με ποια είδηση που μας ήρθε νωρίτερα στην αίθουσα σύνταξης. Ένας τραυματίας από πυροβολισμό τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν ο τραυματίας στο πλαίσιο ελέγχου από αστυνομικούς προέταξε όπλο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε χειροβομβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και ο τραυματίας έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Σε λίγο περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα θα έχουμε από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αυτό αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Τώρα, σε δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι αντιμέτωπος με τη Ρεάλ, θα βρεθεί αύριο στον τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ επικράτησε 105-90 της Βαλένθια, ενώ ο Ολυμπιακός 79-61 της Φενέρμπαξε. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στο Ζάπιο, στην Αθήνα, όπου έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή των αθλητών της EuroLeague. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να σας πω ακόμη ότι σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2026, που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Πάμε στα τοκερούδια, ότι μας τα χαλάει για τα καλά. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή καταιγίδες, στα δυτικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν, και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην πρωτεύουσα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 19,3, η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 75%. Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι σαν σήμερα το... Μισό λεπτό να το... Ωραία. Λοιπόν, όχι, δεν μας βοηθάει η τεχνολογία, μας βοηθάει. Σαν σήμερα, το 2013, πεθαίνει ο Ελληνογάλλος τραγουδοποιός Ζορζ Μουστακί.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα. Τι είχαμε τα ξημερώματα?
1: Καλημέρα, Γιάννη. Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σε μικρολίμανο.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 5 τα ξημερώματα συνέβη, με πυροβολισμούς και έναν τραυματία. Να πούμε ακριβώς τι συνέβη. Μια αστυνομική της ομάδας δίωξης εκβιαστών της Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έκανε περιπολία στην περιοχή όταν εντόπισε ένα άτομο έξω από ένα μπαρ. Θεωρήθηκε ύποπτος και του ζητήθηκε να γίνει έλεγχος. Το συγκεκριμένο άτομο δεν σταμάτησε και προσπάθησε να διαφύγει. Όταν αντιλήφθηκε ότι τον ακολουθούσαν οι αστυνομικοί, έβγαλε όπλο και το προέταξε απέναντι στους αστυνομικούς. Εκείνη τη στιγμή ένας από τους αστυνομικούς έβγαλε το δικό του όπλο και πρόλαβε και τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, Γιάννη, είναι ότι υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του. Δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του και σε πόσο σοβαρή, αν είναι κρίσιμη η κατάσταση. Ωστόσο, έχουμε μια ενημέρωση ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ενώ είναι στην διαδικασία και η ταυτοποίηση του συγκεκριμένου ατόμου, φαίνεται να
0: υπάρχουν
1: είναι άτομο...
0: στοιχεία γι' αυτό.
1: Μάλλον είναι αλλοδαπός, Γιάννη, διότι δεν φαίνεται να είναι καταγεγραμμένος, να έχει ταυτότητα τουλάχιστον όσον αφορά ποιος είναι, αν είχε νόμιμα έγγραφα πάνω του. Τώρα, από τη στιγμή που έγινε αυτή ο πυροβολισμός εναντίον του και τραυματίστηκε και διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή του είχε συνολικά τρία όπλα, δύο πιστόλια και ένα περίστροφο. Το ένα όπλο ήταν γεμάτο με σφαίρες, βρέθηκε ένας διαμεσέρας με περισσότερες από 30 σφαίρες. Ενώ το πιο σοβαρό είναι ότι ακριβώς σε πολύ κοντινή απόσταση βρέθηκε και μία σακούλα όπου μέσα εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες. Αυτό ήταν το γεγονός που προκάλεσε και συναγερμό και αποκλείστηκε η περιοχή. Στο σημείο κλείθηκε και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών. Για περισσότερες από 2 ώρες παρέμεινε το σημείο αποκλεισμένο. Έχουμε μια ενημέρωση ότι πριν από λίγο έληξε αυτός ο συναγερμός. Εξετάστηκε το ενδεχόμενο να έπρεπε να γίνει κάποια ελεγχόμενη έκρηξη, αλλά ακολουθήθηκε το προβλεπόμενη διαδικασία. Γιάννη, οι χειροβομβίδες θεωρούνται είναι πολεμικό υλικό και καλείται κλιμάκιο του στρατού προκειμένου να τις παραλάβει, αφού πρώτα έγινε ο σχετικός έλεγχος από το κλιμάκιο, από τα ΤΕΜ, και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο να γίνει κάποια έκρηξη. Είναι όλα αυτά τώρα το υλικό που βρέθηκε, τα όπλα, οι χειροβομβίδες.
0: Μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς γίνεται λόγος μια σοβαρή υπόθεση και είναι στη διαδικασία τώρα, Γιάννη, η εξέλιξη, οι έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο είναι το συγκεκριμένο άτομο, αν ήταν σε κάποια κυκλώματα, σε κάποια συμμορία, αν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και σε ποιες υποθέσεις, και φυσικά αν τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές άλλες ενέργειες κατά το παρελθόν και για ποιο λόγο είχε τη σακούλα με τις 6 χειροβομβίδες. Δεν πάει κάποιος σε ένα μπαρ είτε ως πελάτης, είτε γιατί είχε κάποια σχέση, ήταν κάποιος μπράβος, να το πούμε έτσι, και για ποιο λόγο, ή γιατί είμαστε κάποιο χτύπημα. Όλα αυτά λοιπόν είναι υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο ρόλος του συγκεκριμένου ατόμου, και περιμένουν, Γιάννη, και μια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου που τραυματίστηκε, όπως είπαμε, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών.
0: Δημήτρη, αν έχεις οτιδήποτε νεότερο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μπορεί να μας διακόψεις να το μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Πάμε να δούμε σιγά σιγά πρώτο σελίδα εφημερίδων. Η Καθημερινή. Μπλόκος εν εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση, όχι από 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση για τις υποκλοπές. Επίσης, ο τουρισμός αντέχει στον πόλεμο στον κόλπο, αύξηση των αφήξεων. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Παρέμβαση εισαγγελία, το σκεπτικό της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. ΑΔΕ, τα δικαιολογητικά για να μην χαθούν οι φοροαπαλλαγές. Δικαιοσύνη, επιστολή, διαμαρτυρίες, κοβές στην Κομισιόν. Επίσης, βυθίζονται τουρκική λίρα χρηματιστήριο μετά την αποπομπή ΟΖΕΛ και στον τελικό με επιβλητική εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι ο βασικός τίτλος. Άλλα θέματα. Φάκελος διπλωματία, γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε τα όπλα για να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέτει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Τσίπρας και Σίας, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια. Τι συμφώνησαν Μαξίμου, Μποδοσάκιο και τραπεζίτες. Ποιος οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται. Στα νέα διαβάζουμε ακόμη κυρώσεις, αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα. Τι ζητάει Κοβέση από την Κομισιόν. Δημογραφικό έως και μηδενικές συγγενήσεις στα μικρά νησιά. Ακόμη ένα θέμα ανακατατάξει στο τηλεφώνημα, ο Καναπές και τα νέα κόμματα. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα.

στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας η ζωή μεγάλη.

Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τα κλειδιά της επιτυχίας στις πανελλαδικές είναι ο βασικός τίτλος. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, χρήσιμοι συμβουλές και τύψη για τους υποψηφίους. Ο οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα. Επίσης, μέσω του Kids Wallet, το stop στη χρήση πατινιών από ανήλικα. Έρευνα, 4,2 δις ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι από τις διαδικτυακές απάτες. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζουμε ακόμη στον τελικό με διαστημικό μπάσκετ και αναφέρεται βέβαια στον Ολυμπιακό. Το προσχέδιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου και δόλιο φθορέας της παράταξης κατ' εξακολούθηση, ξένο σώμα για τους νεοδημοκράτες ο Σαμαράς. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανακαίνιση με έκπτωση φόρων, αναλυτικός οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Άλλα θέματα, με πάθος για την Κούπα ο θρύλος. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη αναγκαία ευρωπαϊκή πολιτική για το στεγαστικό Κυριάκος Πυρακάκης στο Eurogroup. Άριος πάγος σε επανεξέταση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην εφημερίδα των συνταχτών σκοτώνοντας τη γενιά Ζήτα, τη γενιά Ζήτα, νέοι που γεννήθηκαν από το 1996 έως το 2012, η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, σύμπτωμα ευρύτερου αδιεξόδου των νέων, πανδημία, ψυχικής δυσφορίας, λόγω social media, ανασφάλειας και ακραίου ανταγωνισμού. Αλέξη Τσίπρας, ώρα για τα αποκαλυπτήρια, χρηματιστήριο πακτολός κερδών και μερισμάτων. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην Κόντρα. Πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα, απασφάλισε από το βήμα της Βουλής κατά Μητσοτάκη, προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Ο αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει τη μεταφορά από την Κάρπαθο, τι συμβαίνει τελικά με τους Patriot. Αλέξη Τσίπρας, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα, τυπώσαμε και μπλουζάκια. Καταγγελίες γονέων, ανησυχία για τα κενά πυρασφάλεια σε σχολεία και δημόσια κτίρια στο Κερατσίνι. Εκτοξεύτηκαν τα ενίκια, η Αθήνα είναι ακριβότερη από Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μαδρίτη. Τέλος, έλεγχοι και κυρώσεις, τι ισχύει με προθεσμίες και πρόστιμα για τα καθάριστα οικόπεδα σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην Εστία. Βασικό θέμα: ικτρών θέαμα η παρακμή του Κοινοβουλίου, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, ο Ερντογάν κλείνει πανεπιστήμιο και η Ευρώπη κοφεύει. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Στο λόγο, με τοπική για τις υποκλοπές, φοδρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Αντιπολίτευση, την εξεταστική με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση για τη σύσταση. Στην εφημερίδα Καρφί, πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και ένα στόχο. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, σενάριο για Τσίπρα την Τρίτη, με νέα φανέλα αλλά με φάμελο στον πάγκο. Όψιμος αντάρτης ο Καραμαλής ετοιμάζει ξανά επίθεση στον Πρωθυπουργό. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Πάμε στη βραδινή. Τις τρεις κρυφοί άσοι φέρνουν αυξήσεις, επικουρικές εισφορά ελληνικής συντάξης. Μητσοτάκης με τη συνταγή της νίκης για τη νέα τετραετία. Επίσης, Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι θα ενταχθούν στα βαρέα ανθυγιεινά οι νοσηλευτές. Και γιατί τσακωνόμαστε στους δρόμους, κοινωνική μάστιγα η βία μεταξύ οδηγών. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή. Πάμε να δούμε τις οικονομικές εφημερίδες. Είναι αυτεμπορική, διπλώς έμφυα από δήμους και περιφέρειες. Ποιοι είναι οι νέοι φόροι που κρύβει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εφημερίδα Αξία, χτίζουν τους νέους τραπεζοασφαλιστικούς ομίλους. Και το κόλπο Γκρόσο Μητσοτάκη με τις προώρες εκλογές. Και στην εφημερίδα Κεφάλαιο, σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου, πακέτο νέων ελαφρύσεων στον πυρήνα των ανακοινώσεων της ΔΕΘ για τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη ανάσα ρευστότητα στην αγορά. Πώς θα εφαρμοστεί? Κρίση στα στενά του ορμού, ζει οικονομίες, οι επιπτώσεις για Ελλάδα και Ευρώπη, κλειδί ο χρόνος που θα ανοίξουν. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε αμέσως στην παρέα μας τον Στέφανο Λεμονίδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στέφανε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Σε ξυπνήσαμε νωρίς, θες ήσουν στο γήπεδο, ε?
5: Ναι, βέβαια.
4: Για λέγε τώρα.
5: Μαζί με πολλούς Ολυμπιακούς είχε κοκκινήσει τη Σέντερ. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Είχε πρωταγωνιστές κατά διαστήματα, αλλά αυτός που αρίστευσε ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ήταν αλάνθαστος. Ο Άλεκ Πίτερς είχε 4-4 δίποτα, 3-3 τρίποτα. Και μάλιστα τρία από αυτά με τη λήξη του χρόνου, δηλαδή έλυγε ο χρόνος και ο Πίτρες σκόραρε. Ήταν αυτός που έβγαλε από τα δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 10-0. Κράτησε την Φενέρμπατσε στην πρώτη περίοδο με 12 πόντους, όπως και στη δεύτερη περίοδο με 12 πόντους. Δηλαδή η Φενέρμπατσε είχε 24 πόντους στο ημίχρονο. Μετά πήρε μπρος στο δεύτερο ημίχρονο και ο Βεζέγκοφ και ο Φουρνιέ, ενώ σταθερή αξία ο Μιλουτίνοφ μάζευε τα rebound και βοήθησε στον Ολυμπιακό να κερδίσει 79-61. Βέβαια ακόμη δεν έγινε τίποτα, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναμενόταν, η μεγάλη ομάδα της Ισπανίας, κέρδισε την Παλένθια που ήταν η έκπληξη των play-off. Και να μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια έβγαλε έξω από το Final Four τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό.
4: Σωστό. Διαβάζω λίγο, Στέφανε, πρωτοσέλιδο εφημερίδων. Κόκκινος πρωταθλητής, 12 θέοι έτοιμοι για τη στέψη, είναι ο βασικός τίτλος. Sport Day κόκκινη έκσταση. Φως, ηφαίστειο είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Live score σαν τρελό φορτηγό για το τέταρτο. Είναι κοντά έτσι στην πηγή, πρέπει να βγει νερό τώρα.
5: Είναι κοντά, κοίταξε να δεις. Απέκλεισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήταν η Φενέρμπαξε, η οποία Φενέρμπαξε έλειωσε από την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν προηγήθηκε ποτέ ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, ξεκίνησε με ένα σκορ 10-0 και από εκεί και πέρα μία φορά μόνο έφτασε στους 5 πόντους νομίζω η Φενέρμπαξε, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτό που ήταν, μάλιστα παραδέχτηκε και ο Σάρας για Σισκεβίτσκης, ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, δίκαια κέρδισε κτλ. Ο Μπαρτζόκας, ο Φουρνιέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο με το που τελείωσε το παιχνίδι πήγαινε προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έδειχνε το ένα δάχτυλο, δηλαδή ότι μας απομένει ακόμη ένα παιχνίδι. Ενώ στην εξέδρα, η εξέδρα κοκκίνησε, το καταπράσινο της σέντερ κοκκίνησε, είχε πολλούς Ολυμπιακούς. Αν εξαιρέσεις ένα κομμάτι της εξέδρας που ήταν η οπαδή της Φενέρμπαξε γύρω στις 2-3 χιλιάδες. Και
4: όλα κυλήσαν ομαλά όμως.
5: Ναι, όλα κυλήσαν ομαλά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ευτυχώς. Το παραμικρό δεν έγινε το παραμικρό. Και τώρα καταλαβαίνεις τι θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Από τη στιγμή που οι Τούρκοι λογικά θα γυρίσουν πίσω ή δεν θα πάνε στο γήπεδο ή θα πουλήσουν τα εισιτήριά τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για την Βαλένθια. Θα γίνει, τι να σου πω, ηφαίστειο.
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι δεν είναι. Τώρα δεν πια δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
5: Δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός έχασε τέσσερα συνεχόμενα Final Four.
4: Έτσι,
5: αυτό είναι το πέμπτο. Αν δεν πάρει και αυτό το. Και πρόσεξε να δεις και η Real. Παίζει χωρίς τους ψηλούς της, τραυματίστηκε ο Ταβάρες και χθες τραυματίστηκε και ο Καρούμπα. Είναι ευκαιρία δηλαδή, όταν θα παίξει μπροστά στα 19.000 φίλους του. Έχει το momentum.
4: Συνηγορεί το σύμπαν.
5: Ρόστερ πράγματι όλων των εποχών. Δηλαδή, όποιος έμπαινε έβαζε καλά προχθές με τον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ είναι μια γερασμένη ομάδα. Θα μου πεις, τα ίδια λέγαμε και πριν 2 χρόνια, ότι η Ρεάλ είναι γερασμένη ομάδα και ο Γιούλ έβαλε το καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο και ο Ολυμπιακός δεν πήρε τον ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά δεν νομίζω.
4: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
5: Ας περιμένουμε βέβαια.
4: Έτσι είναι. Στο τέλος κάνουμε ταμείο, ε.
5: Και
4: έτσι ακριβώς. Στέφανε, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 42 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας, την πολιτική αναλύτρια, την Μαρία Καρακλείου. Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να σου πω τώρα, να ξεκινήσουμε από την πολιτική ή από τα αθλητικά. Τι σε βολεύει, κάτι ύτερα.
1: Ήταν μια ωραία νύχτα χθες από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα ελπίζουμε θα καλύτερα την Κυριακή. Νομίζω είναι μέσα στις δυνάμεις μας και η δική μας νύχτα.
0: Είναι μονόδρομος,
1: Ναι, αλλά και η δική μας νύχτα ήταν καθαρή και τη σειρά άλλο από την Κυριακή. Νομίζω είναι μέσα στις δυνάμεις μας και η δική μας νύχτα.
0: Είναι μονόδρομος,
1: Ναι, αλλά και η δική μας νύχτα ήταν καθαρή και τη σειρά άλλο.

0: τον τελευταίο καιρό έχουν μπει σε προεκλογική περίοδο και θα σας έλεγα πολύ εντατικά. Δηλαδή, κάνω συναντήσεις. Αν είμαστε την τελευταία εβδομάδα προς την κάλπη, πρέπει να μαζέψουμε όσο περισσότερους σταυρούς μπορούμε.
1: Μαρία, να πω το εξής για τους φίλους ακροατές. Ναι. Το σενάριο των εκλογών τον Οκτώβριο, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ, διακινήθηκε από το Μαξίμου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από εκεί ξεκίνησαν αυτά τα σενάρια.
0: Και από όπου και διαψεύστηκε.
1: Από όπου και διαψεύστηκε. Και αμέσως μετά είχαμε τις ανακοινώσεις για τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, Καριστιανού και Τσίπρα. Αλλά το σενάριο αυτό από εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι, ενδεχομένως ξεκίνησε για αυτόν τον λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Για να προκαλέσει πιο γρήγορα τη δημιουργία των κομμάτων, γιατί η πεποίθηση που υπάρχει είναι ότι. Και δεν είναι μόνο πεποίθηση η ένδειξη, είναι και η πραγματική αλήθεια. Δεν μπορούν όλα τα κόμματα να μπουν σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ακριβώς γιατί δεν έχουν μηχανισμό. Θα σας έλεγα ότι κόμματα που μπορούν να αντέξουν παρατεταμένη προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα είναι τρία. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί έχουν πολύ συγκεκριμένη διάρθρωση και υγείωση με την κοινωνία, όπως χαρακτηριστικά λέμε, για διαφορετικούς λόγους το καθένα, και μπορούν να αντέξουν μεγάλη προεκλογική περίοδο. Τώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ούτως ή άλλως είχε αναγγελθεί ότι αυτή την περίοδο θα το ακούγαμε. Νομίζω είδατε όλοι τη ανακοίνωση κυρία Καριστιανού με μια βαλκανικό τύπου και όχι ευρωπαϊκό τύπου, με μια βαλκανική πολιτική αισθητική. Ανακοίνωσε ένα κατά τη γνώμη της κίνημα, γιατί κίνημα είναι κάτι που προκύπτει από μια κοινωνική διεργασία και όταν πολλοί πολίτες βρίσκονται μαζί για ένα συγκεκριμένο λόγο. Εγώ θα το έλεγα κόμμα και ανακοίνωσε αυτό το κόμμα με ό,τι είδαμε όλοι, με τον τρόπο που έχει.
1: Ο Σαμαράς δεν φαίνεται να βιάζεται.
0: Ο Σαμαράς είναι
1: και δικά τους στελέχη,
0: και πάρα πολύ επιρροσ.
1: Ακριβώς. Και δικά τους στελέχη διακινούν την πληροφορία ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί μέσα σε ένα μήνα, γιατί έχει το μηχανισμό, να στηθεί να ανακοινωθεί το κόμμα. Και δεν υπάρχει λόγος κανείς να βιάζεται. Αυτό τουλάχιστον διαρρέει.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, το να βρει 400 ανθρώπους να είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια του σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν είναι δύσκολο. Θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκλεγμένος από το 1977. Δεν είναι απλά στην πολιτική. Είναι σαφέστατα ένα πολιτικό σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, δηλαδή κυρία Καριστιανού. Δεν φαίνεται ότι είναι ένα άτομο που την ενδιαφέρει πολιτική και στην προηγούμενη ζωή της. Φαίνεται ότι ήταν τώρα αυτή η θλιβερή συγκυρία που την οδήγησε σε μια εξωστρέφεια, έγινε γνωστή στο παραλίμνιο και αποφάσισε αυτό να το μετουσιώσει και πολιτικά. Θα σας έλεγα ότι ως παρουσία και μιλώντας με όρους επικοινωνίας είναι πολύ καλή, υπό ποια έννοια. Είναι μια πολύ διακριτική παρουσία με την έννοια ότι τη βλέπεις, δεν σε προκαλεί, αλλά προκαλεί το ενδιαφέρον. Και περιμένεις να την ακούσεις. Αυτό που βλέπεις στην κυρία Καριστιανού είναι το πολιτικό περιεχόμενο. Ότι εμείς όμως τώρα κάνουμε αυτή την κουβέντα και λέμε ότι φύγει το πολιτικό περιεχόμενο, δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι και το κριτήριο του ψηφοφόρου. Mm. Δηλαδή, μπορεί οι ψηφοφόροι να πούνε ότι θα την ψηφίσω γιατί έχει υποστεί αυτό που υπέστη παίρνοντας το παιδί της σε σακούλα, το οποίο πρακτικά του σκότωσε η ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή ακούω πολλούς να κάνουν και κριτική και να λένε μα η χαροκαμένη μάνα κτλ. Ακούστε, ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας από εμάς διαχειρίζεται το πένθος του. Μπορεί να είναι μοναδικός. Δεν θα κρίνω λοιπόν κάτι τέτοιο. Την κυρία Καριστιανού θα την κρίνω μόνο πολιτικά, αν και εφόσον αυτά που λέει έχουν αντίκρισμα, αν αυτά που λέει μπορούν να εφαρμοστούν, αν όσα λέει μπορούν, αν θέλετε, να κινητοποιήσουν θετικά την κοινωνία, γιατί τουλάχιστον αυτό για το οποίο μας μιλάμε μέχρι στιγμής είναι για την τιμωρία. Ξέρετε, η δικαιοσύνη δεν είναι τιμωρία. Η δικαιοσύνη είναι, μέχρι να φτάσω στην πεντακτική δικαιοσύνη, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, μιλάμε να μπορούμε κι εγώ κι εσείς να έχουμε ισότιμη μεταχείριση από τους θεσμούς. Δεν είναι να σας τιμωρήσω ή να με τιμωρήσετε.
1: Μαρία, πάμε στο κόμμα Τσίπρα και να ρωτήσω το εξής. Είναι ξεκάθαρο πως θα συσπυρώσει γύρω του δυνάμεις από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Θα δημιουργήσει όμως και αντισυσπύρωση. Συμμερίζεσαι εσύ αυτή την εκτίμηση?
0: Ναι, βεβαίως. Θα έλεγα ότι.
1: Γιατί έχει πολιτικό αποτύπωμα ο Τσίπρας.
0: Σαφέστατα. Δεν είναι τώρα ο Τσίπρας. Είναι ένας μεσήλικας πολιτικός που έρχεται με πολύ μεγάλη εμπειρία. Ένας αισθημικός πολιτικός που έχει εμπειρία ως πρωθυπουργός. Δεν είναι ο νέος άνθρωπος που έρχονταν το 2008.
1: Ακριβώς.
0: Όταν πρώτα εξελέγει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ένας νέος που θέλει να το βάλει με το σύστημα. Και θα σας έλεγα ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει στροφή στο ρεαλισμό, έχω την αίσθηση.
1: Έχει κάνει.
0: Ναι, έχει κάνει στροφές στο ρεαλισμό, γιατί διαφορετικά δεν νομίζω ότι θα

0: να μας ξαναπείτε με ένα νόμο μετά, αυτό θα τα αλλάξει όλα. Αν είδατε ακόμα και το μανιφέστο, το οποίο εντάξει τον εκφράζει εν πόλεις, ή ακόμα και τοποθετήσει το στο πλαίσιο του rebranding, είναι πιο συστημικές. Και θα σας έλεγα ότι ο κ. Τσίπρας, αυτή είναι η απεύθυνσή του, γι' αυτό δημιουργεί συσπήρωση και αντισυσπήρωση. Γιατί όσο συσπηρώνονται στον κύριο Τσίπρα, θα συσπηρωθούν οι δυνάμεις που πιστεύουν σε μια κυβερνόσα αριστερά. Αυτοί που θα ήθελαν σε μια, κατά τη, όπως τη χαρακτηρίζουμε, προοδευτική διακυβέρνηση να συμμετέχουν. Και θα σας έλεγα ότι αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει και ως θριαλίδα κατά του Πασόκ, διότι το Πασόκ, ενώ πήρε πάρα πολλές αποφάσεις στο συνεδρίο του και έκανε πολλές προτάσεις, εγκλωβίστηκε σε αυτό που πρόβαλαν και τα μέσα ενημέρωσης, ότι δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Αυτό, αν θέλετε, λειτουργεί ως ένας θελητικός παράγοντας σε κάποιους ψηφοφόρους που θέλουν τη συμμετοχή τους, έστω και ξαντανακλάσωση και άμεσα στη διοίκηση και τη διακυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας αυτό μπορεί να το προσφέρει. Ναι, με αλλαγές των απόψεών του, λέγοντας, κάνοντας το όχι, ναι κτλ. Αλλά δείχνει ότι είναι πολύ ευέλικτος όταν αφορά στα θέματα εξουσίας. Θυμίζω ότι είχε συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο, με τον οποίο λογικά δεν είχαν καμία σχέση.
1: Σωστό. Με τι κριτήριο θα ψηφίσουμε, οικονομία?
0: Δεν θα ψηφίσουμε όλοι με το ίδιο κριτήριο. Δηλαδή, τα πιο χαμηλά οικονομικά συστήματα θα ψηφίσουν με κριτήριο τις παροχές που θα πάρουν προεκλογικά. Κάποιοι άλλοι που εντάξει τα καταφέρνουν, και ενώ οικονομικά τα καταφέρνουν, θα αποφασίσουν να ψηφίσουν με βάση το θυμικό και τιμωρητικά. Και υπάρχουν και. Καλά, εννοείται ότι ένας μεγάλος όγκος ψηφοφόρων θα ψηφίσει το λογικά λόγω της ταύτισης που έχει με κάποιο κόμμα διαχρονικά. Και υπάρχει και ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό πολιτών, αυτούς που τους χαρακτηρίζουμε συνήθως μεσαίο χώρο, κεντρικούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ψηφίσουν με βάση τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα και τις υποσχέσεις που διαψεύστηκαν. Δηλαδή είναι αυτοί που.
1: Αυτοί δίνουν όμως και την κυβέρνηση.
0: Ναι, δίνουν την κυβέρνηση όταν υπάρχουν δύο σημαντικοί όγκοι, υπό ποια έννοια. Αυτοί δίνουν την κυβέρνηση όταν είχαμε δύο μεγάλα κόμματα, οπότε αυτοί οι μετακινούμενοι, ας πούμε, ψηφοφόρες που άλλαζαν από το ένα κόμμα στο άλλο, έδιναν την ίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα με τον κατακαιρματισμό που υπάρχει, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να δώσουν την ίδια. Αυτοί είναι λίγο πολύ κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι αγαπούν την ευρωπαϊκή και δυτική προοπτική της χώρας, σέβονται τους θεσμούς και θέλουν το κράτος να λειτουργεί. Δεν προσδοκούν ούτε να τους διορίσεις, ούτε να τους δώσει κάποιο επίδομα. Είναι αυτοί που λίγο πολύ και γρόσο μότο έχουν διαψευστεί από την πολιτική του Μητσοτάκη. Υπό ποια έννοια. Είναι αυτοί
1: έχουν διαψευστεί.
0: Ναι, έχουν διαψευστεί υπό ποια έννοια. Όχι ότι, επαναλαμβάνω, δεν περίμεναν ούτε να τους διορίσει ούτε να τους δώσει επιδόματα. Απλώς περίμεναν τη χώρα να λειτουργεί. Και ο τρόπος, η επταετία αυτή που κυβερνά ο κ. Μητσοτάκη δεν έχει ενδείξει κάτι τέτοιο. Και τι εννοώ αυτό. Οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, η διαχείριση του δυστυχήματος των τεμπών. Προσέξτε, δεν λέω ότι έφυγε εξαντανακλάσσος η κυβέρνηση, αλλά αφού συνέβη, ο τρόπος που μετά το διαχειρίστηκε, ξέρετε, στο θέμα των τεμπών, σε αντίθεση με τον ΠΚΠ και τις υποκλοπές, κανείς δεν αποδίδει σκοπιμότητα στην κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση που να σκοτώνει τους πολίτες της. Αντιθέτως, το θέμα των υποκλοπών και στον ΟΠΚΕΠΕ αποδίδεται πλήρης σκοπιμότητα, γιατί τις μεν υποκλοπές ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση που δεν θα έπρεπε κανονικά βάσει της δημοκρατίας. Στον δε ΟΠΚΕΠΕ δημιούργησαν στρατιές ευνοούμενων, οι οποίοι έγιναν μετά και ψηφοφόροι.
1: Μαρία, αντέχει ο Μητσοτάκης ή δεν πείθουν οι υπόλοιποι?
0: Νομίζω ότι είναι πιο σύνθετο, δηλαδή οι υπόλοιποι δεν πείθουν, γιατί είναι μια δύσκολη συγκυρία, υπό την έννοια ότι η τόσο μεγάλη ρευστότητα που είναι και παγκόσμια έχει σαστήσει ακόμα και τους ίδιους τους πολιτικούς, άρα δείχνει μια πολιτική ανοριμότητα και από τους υπόλοιπους. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέχει όπως αντέχει κάποιος όταν κυβερνά.
1: Η εξουσία είναι συγκολητική ουσία.
0: Είναι συγκολητική ουσία, γιατί ακόμα και οι μικροαποφάσεις που μπορεί να παίρνει στην διοίκηση, οι οποίες είναι μεν αυτονόητες, μπορείς με έναν όμορφο και επικοινωνιακά τρόπο, όπως κάνει αυτή η κυβέρνηση, να τις προβάλλεις και ως παροχή. Και εδώ πρέπει να ξεκινήσει και άλλη κουβέντα. Τι είναι παροχή από κάποιον ο οποίος σε περνά το όριο, Γιατί είναι αυτό το αυτονόητο που θα έπρεπε να μου παρέχεται εμένα ως πολίτη, το οποίο κάποιοι θέλουν να το ονομάζουν παροχή, και όπως λένε και οι επικοινωνιολόγοι, οτιδήποτε κάνεις πούλησέ το στους ψηφοφόρους. Δηλαδή προσπάθησε να εξηγήσεις ότι ήταν μέσω δικών, από τις δικές σου ενέργειες και όχι από τη λειτουργήση διοίκηση. Πιστέψτε με ότι τα περισσότερα πράγματα που κάποιοι φτάνουν στα υπουργικά γραφεία και στα βουλευτικά και τα ζητάνε ως παροχή, θα γίνονται ένοντος ή άλλως γιατί η διοίκηση λειτουργεί, να μην είμαστε αφοριστικοί.
1: Μάλιστα. Μαρία, χάρηκα που σε άκουσα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να πάρει το Ολυμπιακό στο Final
1: Four. Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με την πολιτική αναλύτρια, την Μαρία Καρακλείου.

Λοιπόν, ας πω ότι σας σήμερα το 1875 ιδρύεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας. Σαν σήμερα το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία του κυβερνήτη της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1986 η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών αποστρατικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και σαν σήμερα το 2006 αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούεται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να καταπέσουν αφότερα στη θάλασσα. Όσο ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε εκφώνηση της Νάσης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τσιβελέκη. Και μόλις επιστρέψουμε θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 23 Μαΐου 1934, η 24χρονη Bonnie Parker και ο 25χρονος Clyde Barrow, ένα από τα πιο διαβόητα εγκληματικά ζευγάρια της αμερικανικής ιστορίας, πέφτουν νεκροί από πυρά αστυνομικών σε ενέδρα στη Λουιζιάννα. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, η Αμερική βρισκόταν σε οικονομική κατάρρευση. Η συμμορία των δύο έγινε σύμβολο επανάστασης για πολλούς απελπισμένους πολίτες, παρά το γεγονός ότι οι ληστείες τους συχνά κατέληγαν σε δολοφονίες ανθώων πολιτών και αστυνομικών. Το ζευγάρι κινούνταν με ένα κλεμμένο Ford V8, το αγαπημένο αυτοκίνητο του Clyde. Το όχημά τους δέχθηκε δεκάδες σφαίρες από τους αστυνομικούς που είχαν στήσει ενέδρα στον επαρχιακό δρόμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγο πριν από το θάνατό του, ο Clyde είχε στείλει επιστολή στον ιδρυτή της εταιρείας, Henry Ford, εκφράζοντας το θαυμασμό του για την ταχύτητα και την αντοχή του μοντέλου της Ford, το οποίο, όπως έγραφε, τον βοηθούσε να ξεφεύγει από τις διώξεις της αστυνομίας. Αν και η αυθεντικότητα της επιστολής αμφισβητείται από κάποιους γραφολόγους, η εταιρεία Ford την χρησιμοποίησε για χρόνια ως έμεση διαφήμιση για την ανθεκτικότητα των κινητήρων της.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Αποκλεισμένη είναι η περιοχή του Μικρολίμανου, καθώς τα ξημερώματα ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε υποπτός σε έλεγχο των αστυνομικών. Βρισκόταν έξω από κατάστημα και στην προσπάθειά του να διαφύγει έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα 3 όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τραυμάτισε τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα πρακτορία ειδήσεων Τασνίμ και Φάρς. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στη βορειοανατολική Κίνα περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη σε ανθρακοριχείο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον Στολίσκο που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της βολής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Κράτης Φάμελος και για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

9 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Διονύσης Φίρτς. Για πάμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία για τον καιρό. Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα επιρροτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 19,7 βαθμούς. Η υγρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 75%. Να επαναλάβουμε ότι στο Ζάπιο, μισό λεπτό, ναι, στο Ζάπιο έχουμε τη μεγάλη γιορτή του Final Four. Συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, λοιπόν, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague.

0: Κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα πολύ κρίσιμο Σαββατοκύριακο για τις εξελίξεις στο Ιράν, για τον πόλεμο στο Ιράν. Το επιτολείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον διεθνολόγο, καθηγητή στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάμε για βομβαρδισμούς, για πόλεμο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, νομίζω είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη εγκλωβισμού κυρίως για τις ΗΠΑ, οι οποίες ήταν αυτές οι οποίες ήθελαν να έχουν και τον πρώτο λόγο, ενώ καθώς είχαν σχεδιάσει μια στρατηγική επιχείρηση συνεργασία με το Ισραήλ. Είδαμε μια προσέγγιση από τον πρόεδρο Τραμπ, η οποία έχει αλλάξει πολλές φορές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος, ο ίδιος να παρουσιάζει ένα αφήγημα που λέει ότι ήταν επιτυχημένη, αν μπορούμε να πούμε, αυτή η πρώτη φάση, το πρώτο στάδιο αυτής της πολεμικής επιχείρησης, και ότι είναι διατεθειμένος να μην συνεχίσει περαιτέρω αρκεί το Ιράν να έρθει σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν είχε το δικό του αφήγημα και τώρα βρισκόμαστε εδώ και εβδομάδες σε μια συνθήκη αυτής της λεγόμενης εύθραστης εκεχηρίας, η οποία συνεχώς έχει μπρος πίσω στη λογική ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, αυτό που από την αρχή ήταν εμφανές ότι αποκλίνει πάρα πολύ και αποκλίνει και για σημαντικά ζητήματα, τα οποία από τη μία πλευρά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και πολλές χώρες της περιοχής θεωρούν συστατικό κομμάτι της υπαρξιακής απειλής για το Ιράν, π.χ. το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι η καρδιά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε το Ιράν έχει ακριβώς το αντίστροφο επιχείρημα, ότι εάν δεν είχα και αυτή τη δυνατότητα, τότε πιθανότατα θα ήμουν ευκολότερος και συχνότερος στόχος τόσο από τις ΗΠΑ και όσο και από το Ισραήλ. Άρα η τακτική του πρόεδρου Τραμπ να απειλεί το Ιράν λέγοντας τους ελάτες σε μια συμφωνία, η οποία θα είναι μια συμφωνία που θα μπορεί να παρουσιαστεί από τον ίδιο και από τις ΗΠΑ ως συνθήκη νικής, ότι κατάφερε να πιθαναγκάσει, να το πω έτσι, το Ιράν σε μια συμφωνία, δεν έχει αποδώσει καρπούς μέχρι τώρα, γιατί και το Ιράν είναι μια πολύ σύνθετη εξίσωση, ενώ με πολλά και διαφορετικά κέντρα εξουσίας, με αρκετούς σκληρούς σε όλη αυτή τη συνθήκη, και επίσης παράλληλα μην ξεχνάμε ότι είναι ένα καθεστώς το οποίο σταθμίζει αλλιώς τις επιπτώσεις και έχει και ένα εργαλείο στα χέρια του πολύ σημαντικό, που είναι η διατάραξη η οποία συνέβη στις εφοδιαστικές αλυσίδες, που επηρεάζει πάρα πολλές δυτικές χώρες και τις περισσότερες ευρωπαϊκές, από την εργαλειοποίηση εντός εισαγωγικών οπλοποίηση του στενού του Ορμούς. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί εσαΐ αυτή η συνθήκη, που από τη μία πλευρά ναι, μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ας είναι εκτός το Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά παραμένει η επίπτωση η μεγάλη στο κομμάτι των εφοδιαστικών αλυσίδων, της ενεργειακής αγοράς, γενικότερα της ομαλότητας της θαλάσσης ασφάλειας στην περιοχή, η οποία έχει καθημερινές επιπτώσεις. Άρα βρίσκεται μπροστά σε ένα διέξοδο που εν πωλήσεις έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ με τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί αυτή τη συνθήκη, και πιθανότατα μια νέα φάση είναι μια έξοδος. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί μεν μπορεί να τον βγάλει από αυτή την παγωμένη συνθήκη που δεν μπορεί για πολύ καιρό να συνεχίζει να την παρουσιάζει ως προοπτική, γιατί δεν είναι προοπτική. Από την άλλη όμως πλευρά καταλαβαίνει ότι θα ανοίξει ένα νέο κύκλο, ο οποίος αν είναι μια ακόμη επανάληψη του προηγούμενου, δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα τι αποτελέσματα θα έχει. Δηλαδή αν μπορεί με μία-δύο ακόμη εβδομάδες βομβαρδισμών, ίσως πιο εντατικών από τις προηγούμενες, να πιέσει το Ιράν, ή αν θα διολυστήσει όλο αυτό σε μια σύγκρουση η οποία θα διαρκέσει πάρα πολύ, κάτι το οποίο αρχικά δεν ήθελαν οι ΗΠΑ.
0: Ο ρόλος του Ισραήλ μέσα αυτή τη στιγμή ποιος είναι? Διότι, δηλαδή είναι ο παράγοντας που επηρεάζει τον Τραμπ, ή πλέον κρατά αποστάσεις?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, είναι δύο στρατηγικοί σύμμαχοι, υπάρχει χημεία μεταξύ των δύο, και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Προέδρου Τραμπ, αλλά προφανώς έχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Τώρα πια.
1: Ναι,
0: μετά από...
1: Όχι, θα έλεγα ίσως και από την αρχή ενός στους αντικειμενικούς στόχους, δηλαδή για το Ισραήλ, ο βασικός στόχος από την αρχή ήταν η ανατροπή του καθεστώτος. Και αυτή ήταν η δική του συνεισφορά, ας το πούμε, στο σχεδιασμό που είχε γίνει και από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν θα ήταν προφανώς αρνητικές στο να ανατραπεί το καθεστώς, το βλέπουμε άλλωστε και από, από τον τρόπο με τον οποίο κάνει δημόσιες δηλώσεις ο πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι έχει ανατραπεί κατά περιόδους, αλλά προφανώς άλλαξαν τα πρόσωπα. Δεν ανατράπει κάποιο καθεστώς, αλλά ο βασικός. Η βασική του προϋπόθεση ήταν να τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα, να περιορίσει ή το δυνατόν ή να εξαφανίσει πολύ δυσκολότερο την απειλή από το Ιράν για το Ισραήλ και για τις γειτονικές χώρες, δηλαδή μέσω της και άμεσα από το ίδιο το Ιράν, αλλά και μέσω των λεγόμενων πλήρων εξουσίων του. Πλέον, επειδή έχει διανυθεί αρκετό χρονικό διάστημα, είναι λογικό ότι από ένα σημείο και πέρα, όταν δεν μπορεί να μιλήσει ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ, που έχει μια ιδιόμορφη προσέγγιση στο επιχείρημα και στην πραγματικότητα, για απόλυτη νίκη, καταλαβαίνετε ότι προφανώς δείχνει και προς διάφορες πλευρές. Η μία πλευρά είναι το Ισραήλ. Κατά περιόδους δεν έχουν φύγει από τα πειρά του, ας πούμε, ακόμη και ο Υπουργός Πολέμου, συγγνώμη γιατί έτσι λέγεται πλέον το Υπουργείο, Χέτσετ. Είδαμε και αντικαταστάσεις στρατιωτικών. Γενικότερα είναι μια συνθήκη όπου το Ισραήλ δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή την προσέγγιση, γιατί θεωρεί κιόλας ότι δεν θα είναι βιώσιμη. Υπάρχει αμοιβαία, τρομερή καχυποψία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Το ένα δεν εμπιστεύεται το άλλο σε καμία περίπτωση. Και επίσης βλέπω ότι σημαντικά θέματα για το ίδιο που είναι στο πεδίο, και άρα έχει πιο άμεση την απειλή από τη Χεσμολά και από τη Χαμάς, δεν λύνονται. Γι' αυτό και είναι αποστασιοποιημένο. Αλλά είναι όμως καθαρά ένας παράγοντας, ίσως από τους σημαντικότερους, να το πω έτσι, του αν θα μπορέσει μια συμφωνία να διαρκέσει, να καταστεί βιώσιμη. Ένας παράγοντας είναι το εσωτερικό του Ιράν, ένας δεύτερος είναι το Ισραήλ.
0: Να ρωτήσω, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος των Ευρωπαίων ποιος είναι, υπάρχει?
1: Θα έλεγα ότι
0: δηλαδή,
1: είναι πολύ,
0: λογικά πολύ είναι παρατηρητές. Όχι λογικά, γιατί... είναι παρατηρητές.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά είναι λίγο διτός ο λόγος που έχουμε αυτή τη στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε κυρίως κάποιες πρωτοβουλίες μεταξύ τους, ίσως και σε συνεννόηση με τη Μεγάλη Βρετανία, εξετάζοντας κάποια ενδεχόμενα εάν καταλήξει λίγο η συνθήκη που δεν είναι.
0: Αφού πρώτα όμως έχουν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, να υπάρχει κάποια παρουσία στο κομμάτι που αφορά το άμεσο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που είναι θαλάσσια ασφάλεια και φωτιστικές αλυσίδες.
0: Ρωσία και Κίνα.
1: Κοιτάξτε, η Ρωσία και η Κίνα είναι οι δύο χώρες οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά το Ιράν. Θέλουν, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να υπάρξει μια κάμψη της λεγόμενης υπεροχής ή τέλος πάντων της αίσθησης υπεροχής των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ. Για την Κίνα ιδιαίτερα, αλλά και για τη Ρωσία, το Ιράν είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος σε διάφορα επίπεδα που έχουν να κάνουν από τις κάποια πολύ σημαντικά σπάνια υλικά που προμηθεύεται και πρώτες ύλες η Κίνα από το Ιράν ή ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ο πόλος της στην περιοχή, μέχρι τη συνεργασία που έχει η Ρωσία με το Ιράν στον πόλεμο της Ουκρανίας, στην προμήθεια με drones, με τεχνολογίες, υπάρχει ανταλλαγή τεχνολογίας. Είναι πολύ σημαντικός εταίρος σε όλο αυτό το πλαίσιο και είναι οι δύο χώρες οι οποίες ασκούν πίεση προς το Ιράν. Γιατί εδώ πρέπει να διαμοιράσουμε, ας πούμε, τις συνθήκες πίεσης, ότι είναι μια πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ποιος μπορεί να επηρεάσει τον πρόεδρο Τραμπ, και παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επηρεάσουν το Ισραήλ με τη σειρά τους, δηλαδή σε μια συνθήκη αμοιβαίας προσπάθειας επηρεασμού, και από την άλλη πλευρά οι δύο μεγάλοι εκτός της άμεσης εμπλοκής, η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες έχουν παράλληλους στόχους, να το πω έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και μια προσέγγιση ότι όχι μόνο ότι δεν, να το πω έτσι, ότι δεν την υπολόγισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε αυτό, αλλά και αφού το κάνατε, χωρίς να μας ρωτήσετε, χωρίς να μας βάλετε στην εξίσωση ώστε να διαμορφωθεί και η δική μας προσέγγιση, μάλλον να συνυπολογιστεί στη διαμόρφωση του σχεδίου, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Δηλαδή είδαμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ανταποκρίθηκαν σε διάφορα καλέσματα που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, είτε για μια δύναμη.
0: Συμφωνούμε, αλλά το μάρμαρο το πληρώνουν όλοι.
1: Ακριβώς εδώ όμως είναι το πρόβλημα ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτάσει τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά που ξαφνικά να αντικαταστήσουν υπολογίσιμο πόλο που να επηρεάζει πραγματικά και να μην έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο. Έτσι, συνήθως έχουμε δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο, συνήθως συμπλέοντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, όχι συνήθως, μέχρι τώρα, με κάποιες διαφοροποιήσεις που ήταν, ας πούμε, η επέμβαση στο Ιράκ, που πρώτη φορά είδαμε να υπάρχει μια διαφοροποίηση, αλλά δεν έφτασε στο σημείο να επηρεάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έκαναν την επέμβαση με τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πλέον είναι εμφανές αυτό ότι ιδιαίτερα όταν υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολιτικές ηγεσίες όπως ο πρόεδρος Τραμπ που δεν πιστεύει με τον τρόπο που πιστεύαν άλλοι προηγούμενοι πρόεδροι στην ευρωατλαντική κοινότητα, αλλά τη βλέπει περισσότερο υπό την σκοπιά των συμφερόντων των ΗΠΑ, άρα τι κερδίζω, τι χάνω, τι ξοδεύω, να το πω έτσι, και το βλέπω στη συζήτηση για το ΝΑΤΟ, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να αποκτήσει το δικό της αποτύπωμα. Ναι, δεν θα αποκτήσει αποτύπωμα εάν δεν έχει αμυντική στρατιωτική ικανότητα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται. Αλλά όπως ξέρετε, δεν είναι εύκολο να κινηθείς, γιατί δεν είναι μία χώρα, δεν υπάρχει μία κυβέρνηση. Όσο και αν προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πιο ομοσπονδιακό, στο πιο ευρωπαϊκό, να το πω έτσι, κομμάτι, τα κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν οι ηγέτες στο Συμβούλιο. 27 γνώμες, 27 προτεραιότητες που προσπαθούν να συγκεραστούν. Δεν είναι και εύκολο. Υπάρχουν πάντα και χώρες οι οποίες, ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα, έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση. Ήταν η Ουγγαρία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι η Σλοβακία, υπάρχουν πάντα κάποια ερωτηματικά. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θέλει κάποιο χρόνο, αλλά παράλληλα η πραγματικότητα δεν περιμένει. Αυτό το οποίο περιγράφατε.
0: Αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως διαμορφώνεται το πλαίσιο, ότι οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις για τις ΗΠΑ είναι μονόδρομος.
1: Αυτή τη στιγμή είναι όμως ένας μονόδρομος δύσκολος παράλληλα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε μια συνθήκη που λέει ότι και είναι καταναμενόμενο, το Ιράν κερδίζει χρόνο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή με την εκεχηρία έχει βρει μια συνθήκη που λέει ότι θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, το καταλαβαίνω, να παρουσιάσει μια νίκη με μια συμφωνία. Παράλληλα, πιέζεται από όλους λόγω της κατάστασης της κρίσης γύρω από το στενό του Ορμού και τις πολλαπλές του επιπτώσεις. Άρα, όσο καθυστερώ, κάτι μπορώ να πάρω. Βέβαια, δεν είναι εύκολο αυτό το κάτι μπορώ να πάρω, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, κανείς πρόεδρος, όσο και αν είναι διαφορετικός από προηγούμενος όσον αφορά τη θεσμική μνήμη και κάποια πράγματα ο πρόεδρος Τραμπ, δεν θα μπορούσε να υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα ξεπερνούσε τις κόκκινες γραμμές που έχουν βάλει οι ΗΠΑ, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα άνοιγε ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλης κριτικής. Γιατί ναι, μεν δεν τον στηρίζουν, δεν τον στηρίζει η πλειοψηφία για την πολεμική επιχείρηση, αλλά αν την κλείσει με έναν άτσαλο τρόπο, να το πω έτσι, με πολλά ερωτηματικά και με μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή, θα υπάρχει αντίστοιχα πολύ μεγάλη κριτική. Άρα οι εγκλωβισμοί του είναι πολλαπλή. Ωστόσο, αν πάει ξανά σε βομβαρδισμό, ξαναλέω, θα πρέπει ή αυτή να υπάρξει μια σημαντική διαφοροποίηση, που είναι όμως ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά τι έκαναν οι ΗΠΑ? Στόχευαν κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μαζί με τους Ισραηλινούς την ηγεσία του Ιράν. Άρα η πίεση ήταν στο καθεστώς το ίδιο αυτό καθ' αυτό.
0: Τώρα,
1: η λεγόμενη κλιμάκωση, γιατί ξέρετε, πάλι μια τέτοια προσέγγιση, εκτός αν μπει σε έναν ένα ο κύκλο μηνών, γιατί θα μιλάμε για μήνες, όχι για εβδομάδες, να διαλύσει όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, να το πάει κομμάτι το κομμάτι, να το πω έτσι, και να ξανασκοτωθούν μέλη της Ιρανικής ηγεσίας. Αυτό θέλει χρόνο. Yes. Και δεν είναι και εύκολο να γίνει μόνο από αέρα. Το άλλο σενάριο το οποίο έχει απειλήσει είναι μια κόκκινη γραμμή που βλέπετε ότι ήδη του ασκείται κριτική, και μόνο που έχει κάνει αναφορά σε βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές, οι οποίες μπορεί να συμπαρασύρουν την τροφοδότηση του Ιράν με νερό, γιατί υπάρχουν οι ηλεκτρολογικές μονάδες οι οποίες στηρίζουν την αφαλάτωση, άρα το νερό του Ιράν. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη συνθήκη, και αν το Ισραήλ έχει περάσει σε αυτή τη συνθήκη, δηλαδή έχει κάνει τέτοιες επιχειρήσεις στους διαφόρους πολέμους, και άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει, για τις ΗΠΑ είναι δυσκολότερη να μπει σε αυτή τη φάση, και δεν ξέρουμε και τι θα φέρει. Δηλαδή αυτό είναι το σημείο τώρα, ότι ακόμη και αν μπει σε όλη αυτή τη συνθήκη, κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι δρόμοι.
0: Πού
1: δηλαδή,
0: θα οδηγηθεί.
1: Ή μακράς διάρκεια στο ίδιο μοτίβο, είτε σε πιο άλλους στόχους που θα λήξουν την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι μια άλλη συνθήκη ως προς την κριτική.
0: Κύριε Καραδάτε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά,
0: καλή σας ημέρα.
1: Εδώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Συζητούσαμε τον διεθνολόγο καθηγητή στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράτο.

το δεύτερο αλαφρένει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας χάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαλκανιζατέ, μα να μένω μοντέ. Με τα φώτα και τα λάδια καμένα.

Τούτο το σαράβαλο με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος η τέλεια κοπίνα. Τα πήκε ψύχρεμη, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν αυτοί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
2: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
1: Έτσι.
2: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984, Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα, με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Καρατραντό για τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία. Σημαντικός παράγοντας είναι ο τουρισμός, ειδικά για τη χώρα μας. Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Τετράδη, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σας μέρα, την καλημέρα μου και στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πόσο...
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και χαίρομαι που μιλάμε, χαίρομαι που αποδεχόμαστε ότι ο τουρισμός είναι πραγματικά σοβαρός πυλώνας της οικονομίας και είναι υπόθεση όλων μας.
0: Έχουμε τις πρώτες εικόνες από την επίπτωση του πολέμου. Έχουμε εικόνα για το αν υπάρχουν ή όχι και σε τι βαθμό.
1: Εντάξει, σίγουρα αυτό που έχουμε καταγράψει, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι ευτυχώς δεν είχαμε ακυρώσεις. Και αυτό έτσι οριζόντια σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα, όπως είπαμε, κράτημα στη ροή των κρατήσεων. Δηλαδή βλέπουμε, και είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι όπως καταλαβαίνετε, όταν δει κάποιος, γιατί όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος ζει όλη αυτή την κατάσταση με το Ιράν. Όταν λοιπόν ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, προτιμούμε να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί πριν προχωρήσουμε σε κρατήσεις. Και αυτό είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με οικογένειες. Δηλαδή βλέπουμε ότι λαμβάνουμε περισσότερες κρατήσεις από ζευγάρια παρά από οικογένειες. Όμως δεν θα σας έλεγα ότι έχουμε κάποια ανησυχητική πτώση ή κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα Μάιο ο οποίος δεν ξεκίνησε τόσο δυναμικά όσο έχει ξεκινήσει άλλες χρονιές. Όμως αυτό είναι και κάτι πάρα πολύ φυσικό τελικά.
0: Έχουμε όμως μεγάλες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Δυστυχώς έχουμε μεγάλες αυξήσεις παντού σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Δηλαδή στις μετακινήσεις και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Αλλά πέραν των αεροπορικών ταξιδιών έχουμε και στα καταναλώσιμα ήδη, δηλαδή σε αυτά που καταναλώνουμε και τα ξενοδοχεία αλλά και ο κόσμος.
0: Εμείς κάθε
1: μέρα στα νοικοκυριά μας, έτσι, στη λειτουργία μας. Και αυτός, δεν σας κρύβω, είναι ένας παράγοντας ο οποίος μας έχει ανησυχήσει για το πώς θα εξελιχθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι τιμές, τα συμβόλαια με τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς έχουν κλειστεί, οι τιμές για τα ξενοδοχεία έχουν ανέβει. Εμείς δεν θέλουμε να προβούμε σε αυξήσεις τιμών ξενοδόχοι και προσπαθούμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον όσο μπορούμε όλο αυτό το κόστος να καταφέρουμε να το απορροφήσουμε.
0: Κύριε Τετράδη, είναι αυτός ο προβληματισμός στην αγορά είναι οριζόντιος από όλες τις αγορές, δηλαδή και από όλες τις ευρωπαϊκές αγορές ή και από τους Αμερικανούς?
1: Εντάξει, στην Ευρώπη για παράδειγμα βλέπουμε ότι οι Πολωνοί δεν επηρεάστηκαν καθόλου. Και συνέχισαν το ρυθμό των κρατήσεων, σχεδόν χωρίς να έχουν επηρεαστεί καθόλου. Σίγουρα...
0: Οι μεγάλες αγορές, Αγγλία, Γερμανία...
1: όχι, δεν θα σας έλεγα ότι βλέπουμε κάποια μεγάλη πτώση αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο... απλά είναι αυτό, δηλαδή βλέπουμε λίγο στις κρατήσεις. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό θα ανακάμψει. Βέβαια θα κινηθούμε πάρα πολύ με κρατήσεις τελευταία στιγμή. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο κόσμος, το κομμάτι το οποίο λέγεται διακοπές, το θεωρεί πρωταρχική ανάγκη πια. Είναι και ο τρόπος ζωής ο οποίος ζούμε. Άρα διακοπές θα πάει. Ενδεχομένως το αφήσει τελευταία στιγμή, περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να δει τι γίνεται, αλλά διακοπές θα πάει. Οπότε θα κινηθούμε κάπως έτσι πάλι. Και άλλο ένα σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η χώρα μας θεωρείται ασφαλής προορισμός. Έχει καταφέρει μέσα από πολύ δύσκολες συγκυρίες και ιδιαίτερα μέσα από τον COVID να θεωρείται ασφαλής προορισμός, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποια εμπόλεμη κατάσταση, είτε αυτό έχει να κάνει με υγεία. Σε οτιδήποτε συμβεί λοιπόν θεωρείται ότι κανείς μπορεί ασφαλώς να ταξιδέψει στην Ελλάδα και οτιδήποτε συμβεί να αντιμετωπιστεί σωστά. Ένα μεγάλο στοίχημα αυτή την περίοδο.
0: Έτσι ακριβώς. Στην αρχή του πολέμου λέγαμε, υπήρχε η εκτίμηση μάλλον ότι επειδή μια μεγάλη αγορά της Μέσης Ανατολής, τουριστικά έτσι, βγαίνει από το χάρτη, θα εισπράταμε και εμείς και οι μεσογειακές χώρες, όλες οι μεσογειακές χώρες, ένα μεγάλο κομμάτι από τουρίστες που θα ήθελαν, οι επισκέπτες που θα ήθελαν να πάνε εκεί και δεν θα πάνε τελικά. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται ή όχι?
1: Κοιτάξτε, γίνονται, έχουμε δει ότι έχουν γίνει μετακινήσεις. Σίγουρα και εμείς έχουμε εισπράξει ένα τέτοιο κομμάτι. Το έχουν εισπράξει και άλλες χώρες. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι χώρες όπως η Τουρκία, για παράδειγμα, που είναι πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη, με μια πάρα πολύ καλή πολιτική τιμών, προσπαθούν και εκείνες να κερδίσουν όσο το δυνατόν το κομμάτι της αγοράς που ενδεχομένως φοβούνται ότι θα φύγει. Άρα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Πάντως δεν θα σας έλεγα ότι έχουμε καμία διαφοροποίηση αυτή τη στιγμή που να χτυπάμε καμπανάκι, έτσι να το πω για να το καταλάβει ο κόσμος. Περισσότερο αυτή τη στιγμή που να χτυπάμε καμπανάκι, έτσι να το πω για να το καταλάβει ο κόσμος.

0: Δεν συμβαίνει παντού στην αγορά.
1: Μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα λειτουργικά κόστη τα ξενοδοχεία, κύριε Τετράδη? Έτσι όπως διαμορφώνονται τώρα πια.
0: Ανάλογα μέχρι ποιο σημείο, μέχρι στιγμής δεν είναι οι αυξήσεις σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι απορροφήσιμες, μάλλον θα σας πω. Γιατί αυτό κάνουμε. Ότι έχει ακριβήνει για μας η παροχή του τουριστικού πακέτου, έχει ακριβήνει και μάλιστα αρκετά. Απλά αυτό που, όπως σας είπα και στην αρχή, προσπαθούμε να κάνουμε είναι να το απορροφήσουμε προς όφελος του τουρισμού. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να πας να αλλάξεις συμβόλαια με ταξιδιωτικούς οργανισμούς. Δεν είναι εύκολο και ούτε είναι και ωραίο, αν θέλετε, να αλλάζεις τιμές όταν ήδη έχουν να γίνει κρατήσεις με άλλες τιμές.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, γιατί πολύ απλά δεν είσαι πλέον αξιόπιστος καθόλου απέναντι στον πελάτη. Πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε μια εικόνα πιο ξεκάθαρη για το πού πάει η αγορά για φέτος το καλοκαίρι?
0: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, έχει να κάνει και με το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος. Βέβαια, δεν σας κρύβω, το ίδιο λέγαμε και για την Ουκρανία, αν θυμάστε, 4 χρόνια πριν. Και αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο απλά συνεχίζει να συμβαίνει και εμείς μάλλον το έχουμε συνηθίσει. Είναι μέρος της ζωής μας και δεν είναι κάτι καινούργιο. Όπως σας είπα, νομίζω ότι απλά θα ζήσουμε πάρα πολύ με κρατήσεις τελευταία στιγμή. Το καλοκαίρι θα κυλήσει, δεν θα αλλάξει. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να είναι αποτρεπτικό στο να ταξιδέψει ο κόσμος γενικότερα. Έτσι, γιατί και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα μου επίσης.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Συζητούσαμε με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, την κυρία Χριστίνα Τετράδη.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10 για την ακρίβεια, είναι 9:52 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει σε λίγο να σας καλημερίσουμε, να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα υπηρετικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Στην πρωτεύουσα Αδράργυρος θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 20,3 και η υγρασία αγγίζει το 74%.

Λοιπόν, εμείς πρέπει εδώ να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντού στα μηνύματά σας ο Διονύσης Φίρστ. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 3 όπλα όπως και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγκτζή επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων Τανσίμ και Φάρς. Ξεπέρασαν τους 80 οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στην βορειοανατολική Κίνα, ενώ αγνοούνται άλλοι 9 άνθρωποι. Το ρηχείο βρίσκεται 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου στην επαρχία Σανσί. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, ύστερα από ουκρανική επίθεση με ντρόνς, η οποία προκάλεσε και τον τραυματισμό 2 ανθρώπων, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, πολλοί κατήγγειλαν άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ επικράτησε 105-90 της Βαλένθη, ενώ ο Ολυμπιακός 79-61 της Φενέρμπαχτσε. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Λοιπόν, πάμε στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης First. Και όλοι αυτοί αναφωνούμε ότι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα από τους 98 και 3 για την τακτική μας εβδομαδιαία περιδιάβαση στη διεθνή επικαιρότητα. Και σας καλούμε να οπλιστείτε για άλλη μια φορά με ψυχραιμία, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84. Άλλωστε, ο καιρός μας τα χάλασε, δεν είναι για πολλές εκδρομικές εξορμήσεις. Και αυτοί που βρήκατε εισιτήριο για το Final Four, πώς είστε εδώ? Προτείνουμε ψυχραιμία, διότι μπορεί το Σαββατοκύριακο να αποδειχθεί καυτό. Στο πιο καυτό μέτωπο της Ιφιλίου αυτή τη στιγμή, δηλαδή στον Περσικό κόλπο. Και από πού το συνάγουμε αυτό? Εδώ είναι η τρέλα. Από το γεγονός ότι σύμφωνα με τους μεσολαβητές, η διπλωματία έχει πάρει μπρος. Αλλά είναι οι Πακιστανοί και λοιποί μεσολαβητές που προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα αισιοδοξίας σε αντίθεση με τους ολιγόλογους Ιρανούς που επιμένουν ότι οι διαφορές παραμένουν. Και μας έχει γίνει κακή συνήθεια, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δύο φορές επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων και σε σημείο που νομίζαμε όλοι ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ παραγωγικά. Οπότε θα μας μείνει συνήθιο να ακούμε πρόοδο στις συνομιλίες και να κρυβόμαστε. Και ίσως ασφαλέστερο δείκτη να αποτελεί η παρέτηση της Τάλσι Γκάμπαρντ. Η Τάλσι Γκάμπαρντ, βετεράνος η ίδια του στρατού, ήταν κάποτε βουλευτήνα των Δημοκρατικών. Και βρέθηκε να υπηρετεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ως επικεφαλής, ως διευθύντρια πληροφοριών, δηλαδή ως τσαρίνα των 16 υπηρεσιών που έχει υπερδύναμη με τα τριψήφια ακρονίμια. Υποτίθεται ακριβώς επειδή την έθελξε το όραμα πρώτα η Αμερική και η υπόσχεση της αποφυγής των περιττών πολεμικών περιπετειών. Κατάπιε ότι κατάπιε από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, τώρα όμως είπε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, καταλαβαίνετε. Αλλά ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επαναληφθούμε.

0: Εντάξει, στον Περσικό κόλπο μπορεί και τα πράγματα να μην οδηγηθούν σε επανάληψη των εχθροπραξιών. Θα πρέπει όμως, πώς να το πω, Κοντζάν Πρόεδρος κάπως να ξεχαρμανιάσει. Ας πούμε, θέτοντας σε εφαρμογή το δόγμα Don Ro, το παλαιό δόγμα Mon Ro, όπως αναπροσαρμόστηκε επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ. Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Ουάσιγκτον στρέφει όλο και πιο επιθετικά το βλέμμα της προς την Κούβα. Θα φέρουμε την αλλαγή, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν βλέπω περιθώριο συμφωνίας με την Αβάνα, συμπληρώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και το νησί της Επανάστασης περνάει πολύ δύσκολα, όπως θα ξέρετε, σε μια κατάσταση ουσιαστικού ενεργειακού αποκλεισμού. Ήρθε και η δικαστική δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες του σχεδόν αιωνόβιου Ραούλ Κάστρο να μας βάλει μέσα στο κλίμα αυτού που τεκταίνεται. Αλλά με τη Λατινική Αμερική δεν μένουν ποτέ τα πράγματα στάσιμα. Πάνω που λέγαμε ότι η Ήπειρος στρέφει δεξιά έως πολύ δεξιά, ένας ουσιαστικά επαναστατικός αναβρασμός έχει κυριεύσει την Βολιβία. Αυτές τις αντιφατικές εξελίξεις θα ήθελα να συζητήσω με ένα τέκνο της Λατινικής Αμερικής και καλωσορίζω στην εκπομπή τον άλλοτε αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Κώστα Ήσυχο. Καλημέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα κύριε Ράπτη, καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές μας.
0: Θέλετε να το πιάσουμε από τα δύσκολα της Κούβας ή από τα περισσότερο έτσι θεαματικά της Βολιβίας?
1: Εγώ νομίζω ότι η εισαγωγή σας θέτει ένα πλαίσιο πανυπηρωτικό για τη Λατινική Αμερική και θα έλεγα ότι ξεκινώντας από την Κούβα μας δίνει μια καλή αφορμή για να κάνουμε μια ωραία κουβέντα.
0: Δεν την λένε τυχαία οι ίδιοι κάτοικοι της Patria Grande, τη Λατινική Αμερική. Υπάρχει αυτή η αίσθηση της βαθύτερης ενότητας και της αλληλεξάρτησης των εξέλιξεων.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, η Κούβα στέκεται και αντιστέκεται ηρωικά εδώ και 66 χρόνια. Η ενεργειακή ασφυξία έχει φτάσει στο σημείο να στερεί ακόμα και πόσιμο νερό από την έλλειψη των υδρογονανθράκων, των καυσίμων για να λειτουργούν τα μηχανήματα καθαρισμού νερού στις μεγάλες πόλεις. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν πριν από δύο μέρες ένα προεδρικό διάταγμα που θέτουν την Κούβα ως απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αυτό σημαίνει ότι η Κούβα θα προχωρήσει σε μια εκστρατεία στρατού να στείλει στη Ουάσιγκτον για να καταλάβει το Λευκό Οίκο, ως κακό γουστο αστείο, ίσως σκηνοθετικά για τον Γκούντι Άλεν θα ήταν πάρα πολύ καλό αν θυμηθούμε το έργο του «Μπανάνας».
0: Θα το έλεγε όμως κανείς και μια στιγμή ειλικρίνειας, με την έννοια ότι η ίδια η ύπαρξη της Κούβας ως εναλλακτικού μοντέλου στην Λατινική Αμερική απειλεί την Αμερικανική ηγεμονία, απειλεί αυτό που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τις απειλές όμως κανείς πρέπει να τις καταστέλει, άρα...
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα παράδειγμα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης μιας χώρας που πέτυχε την ανεξαρτησία της, την κυριαρχία της και επέλεξε το δικό της κοινωνικό και πολιτικό μοντέλο, με όλα τα καλά που μπορεί να έχει ένα τέτοιο μοντέλο, παρόλο τον πόλεμο που δέχεται, τον ανελαίητο πόλεμο οικονομικό, ενεργειακό, πολιτιστικό, διπλωματικό, χρηματοπιστωτικό και πάει λέγοντας. Επομένως είναι ένα παράδειγμα για όλο τον πλανήτη σήμερα.
0: Και με όλα τα κακά βέβαια και τις δικές της αδυναμίες που αφήνουν το περιθώριο στον βόρειο γείτονα να απειλεί.
1: Ναι, τα παραδείγματα λαθών έχουν αναγνωριστεί πολλές φορές από την Κούβα και από τον ίδιο Φιντέλ Κάστρο, τον ιστορικό της ηγέτη. Αλλά κάτι που μας έχει διδάξει ο Φιντέλ στα 100 χρόνια από τη γέννησή του που τα γιορτάζουμε φέτος είναι ότι είναι ο μοναδικός ηγέτης στον πλανήτη που με νόμο πριν φύγει από τη ζωή ζήτησε να μην είναι παράδειγμα προσωπολατρίας και απαγόρεψε το όνομά του να έχει να στιγματίζει πλατείες, σχολεία, δρόμους, κτίρια, δημόσια έργα. Δηλαδή το έργο του και το πρόσωπό του και το όνομά του θέλει να το θυμούνται οι απλοί κουβανοί σαν έναν άλλον κουβανό που μαζί τους προσπάθησε να φτιάξει καινούριους δρόμους. Η άρνησή του στην προσωπολατρία παραγμένη ακόμα και σήμερα παραδειγματική. Να και μια άλλη απειλή για τον πρόεδρο Τραμπ, που σίγουρα στον καθρέφτη κοιτιέται εκατοντάδες φορές την ημέρα.
0: Ο μικρότερος αδερφός του Φιδέλ Κάστρο όμως, ο Ραούλ, είναι ακόμα εν ζωή. Υπήρξε συμπροταγωνιστής και αυτός της κουβανικής επανάστασης και ξαφνικά ήρθε στο προσκήνιο με τη δίωξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο Ραούλ Κάστρο, τον 96 ως Υπουργός Άμυνας, διέταξε μετά από πολλές πτήσεις που είχαν επαναληφθεί για μήνες να καταρριφθούν ή να εγκαταλείψουν τον ενάεριο χώρο δύο μισθωμένα αεροπλάνα από τη ΣΥΠΑ που πετάγανε φυλάδια πάνω από την Αβάνα. Φανταστείτε δύο κουβανικά αεροπλάνα να πετούν φυλάδια πάνω από το Λευκό Οίκο, τι θα έπραταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως ο Ραούλ Κάστρο, όπως και ο Εύο Μοράλες, όπως και ο Γκουστάβο Πέτρο, όπως και η Κλάουδια Σάινμπαουμ, όπως και ο...
0: Κάναμε αμέσως έναν γύρο από τη Βολιβία στην Κολομβία στο Μεξικό.
1: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται αυτό το σάλτο να το κάνουμε για να κατανοήσουμε ότι αυτό που αντιλαμβάνεται ως εχθρούς προς τον λεγόμενο πολιτισμό, τον είπα σήμερα, και το δόγμα Don Row, όπως είπατε πολύ ορθά, αποτελούν ηγέτες και λαοί που αντιστέκονται και εκφράζουν μια άλλη γλώσσα αλήθειας και αντίστασης των δικών τους λαών και της Πάτρια Γκράντε.
0: Κρατάμε έναν αστερίσκο για τον Εύο Μοράλες, γιατί θα πρέπει να υποθούν και πράγματα όχι ευχάριστα σχετικά με τη Βολιβία. Αλλά πριν εγκαταλείψουμε την Κούβα, μιλώντας για τον Ραούλ Κάστρο, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο πρόσωπο του εγγονού Ραουλίτο, τον οποίο κάποια αμερικανικά σενάρια τον θέλουν πρωταγωνιστή μιας αλλαγής καθεστώτος από τα μέσα, αλλά βενεζολανικά.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Οι πληροφορίες που έρχονται στη Δύση είναι ελάχιστες πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ο λαλίστατος κύριος Ρούμπιο έχει αναδείξει τον Ραούλ Κάστρο τον εγγονό ως έναν βασικό συνομιλητή για μια μετάβαση σε μια Κούβα αρεστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και, όπως αρέσκεται να λέει ο κύριος Τραμπ, μια κτήση των Ηνωμένων Πολιτείων που θα επανέρθει στα φυσιολογικά της με τα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα γήπεδα γκολφ, την πορνεία, τα καζίνο και πάει λέγοντας, δηλαδή και το ναρκοεμπόριο βέβαια. Επομένως αυτή η Κούβα φαίνεται ότι ακόμα παραμένει στα κρυφά όνειρα της αμερικανικής ελίτ, σε αντίσταση ή σε αντίθεση με αυτό που θέλουν οι Κουβανοί. Ο Ραουλίτο θα φανεί αν είναι πραγματικά αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, εάν υπάρχει με βάση αυτά τα δεδομένα ή όχι. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι σε μια μυθοπλασία αναγκαία. Τον είπα να αναδείξουν ότι στην Κούβα μπορεί να υπάρξει εναλλακτικός δρόμος.
0: Όπως το κατάφεραν, γιατί νομίζω πια εκ των υστέρων πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το κατάφεραν στη Βενεζουέλα.
1: Βεβαίως, στη Βενεζουέλα έχουμε μια οπισθοδρόμηση της Μπολιβαριανής Επανάστασης. Παραμένει για την διεθνιστική αριστερά, για όλη την αριστερά στον πλανήτη, η άμεση απελευθέρωση, το αίτημα της άμεσης απελευθέρωσης του Μαδούρο και της Σίλια, ενός εν ενεργεία Προέδρου που απήχθη παράνομα, παράτυπα, αντιβαίνοντας κάθε έννοια και ουσία της καταστατικής χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Και έχουμε μια νέα ηγεσία που με μεγάλη δυσκολία, γιατί έχουμε τεράστιες αντιθέσεις, αντιφάσεις και αντιστάσεις εντός του κυβερνώντος κόμματος στη Βενεζουέλα για αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει την τελευταία πράξη του έργου εκεί ακόμα.
0: Η Κούβα τι δυνατότητες θα είχε να αντισταθεί σε μια ενόπλη επίθεση και ποια βοήθεια έξω θα αντέχεται?
1: Λοιπόν, η Κούβα ήδη αντιστέκεται με πολύ μεγάλο κόστος στην καθημερινότητα των πολιτών της. Η μέχρι τώρα διεθνιστική αλληλεγγύη, πρωταγωνιστής θα έλεγα ότι είναι το Μεξικό, που αποστέλνει τουλάχιστον 2-3 πλοία την εβδομάδα με τρόφιμα. Πολύ λιγότερο η Ρωσία, με μέχρι τώρα ένα τάνκερ το οποίο λένε ότι θα επαναληφθεί αποστολή πετρελαίου, ντίζελ στην Κούβα το επόμενο διάστημα άμεσα. Έχουμε τη βοήθεια του Βιετνάμ, όπου πάνω από 150 επιστήμονες στον αγροτικό τομέα έχουν δημιουργήσει έναν οριζόνα με 60.000 στρέμματα, ώστε σε λίγους μήνες η Κούβα να έχει πλήρη αυτάρκεια στο ρύζι στους οριζόνες που φτιάχνουν οι Βιετναμέζοι, και έχουμε πάνω από 10.000 πάνελ εναλλακτικής ενέργειας ηλιακής από την Κίνα που έχουν αποσταλεί με αεροσκάφη τους τελευταίες εβδομάδες για να μπορούν τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια ή και βιγυρίας να μπορούν να λειτουργούν.
0: Έχουμε όμως και εκδηλώσεις δυσαρέσκειας του πληθυσμού.
1: Βεβαίως. Μία πλειοψηφία των Κουβανών, εγώ θα έλεγα, που δεν αντέχει. Και δεν είναι εύκολο να αντέξει ένας πληθυσμός σε αυτή την κατάσταση με 16, 17, 18 ώρες χωρίς ρεύμα, χωρίς τη δυνατότητα μετακίνησης, χωρίς καύσιμα, χωρίς μεταφορές, χωρίς τρένα, χωρίς λεωφορεία, με κλειστά σχολεία 2-3 φορές την εβδομάδα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Φανταστείτε ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε εύκολη κριτική, αναθυμηθούμε όμως το 2015 όταν ερχόταν το τέλος του κόσμου στην Ελλάδα, όταν για λίγες μέρες έκλεισαν οι τράπεζες από την Τρόικα και δεν μπορούσαν οι συνταξιούχοι να κάνουν αναλήψεις πάνω από 50 ευρώ. Συγκρίνω ανώμια πράγματα για να κατανοήσουμε το θάρρος, την αυτοθυσία και την τεράστια δυναμική που κρύβει η κουβανέζικη ψυχή για να αντισταθεί σε αυτή τη λαϊλασία και την επικείμενη επίθεση που θα δούμε τι τρόπο και τι μορφές θα λάβει το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Ρούμπιο θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν μια ειρηνική μετάβαση προδιαγράφοντας ένα λουτρό αίματος. Το είπε πριν από 2 μέρες δυστυχώς.
0: Στην Βολιβία.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε να παρατηρήσουμε. Εκεί υποτίθεται ότι είχαμε μια καθαρή δεξιά παλινόρθωση, αλλά η χώρα βρίσκεται στο πόδι και ιδίως ο ιθαγενικός της πληθυσμός.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Ράπτη. Η Βολιβία έχει διδάξει και διδάσκει ακόμα ότι οι ιθαγενικοί λαοί, οι εργάτες γης, οι μικροκαλλιεργητές, οι ανθρακορίχοι, οι δάσκαλοι, αυτά τα τεράστια και μεγάλα μαζικά συνδικάτα έχουν περικυκλώσει από την Παρασκευή το Προεδρικό Μέγαρο. Ήδη έχει παραιτήσει ο κύριος Πάσο, νέος κεντροδεξιός. Το κεντροδεξιός, επιτρέψτε μου να το θέσω με εισαγωγικά, νέος πρόεδρος της Βολιβίας πριν από λίγους μήνες που εκλέχτηκε, με μια αποχή που ξεπέρασε το 60%, αυτό θέλω να το επισημάνω, από την απογοήτευση του εμφυλίου που υπήρξε στην αριστερά στη Βολιβία στο κυβερνών πρόγραμμα, στο κυβερνών κόμμα μεταξύ του κυρίου Μοράλες και του κυρίου Άρσε, του τότε Προέδρου, αλλά διαφαίνεται ότι ο λαός της Βολιβίας αντιστέκεται στην επερχόμενη άφιξη του Βουνουτού, στον σχεδιασμό που ήδη υλοποιείται εδώ και πολλές εβδομάδες, της απίστευτης ακρίβειας που έχει ξεπεράσει το 200% σε βασικά είδη διατροφής, γάλα, κρέας, παιδικές τροφές κτλ.
0: Αυτό ήταν ο πυροδότης των διαδηλώσεων.
1: Νομίζω ότι το τεράστιο και απότομα, το απότομο κύμα ακρίβειας ήταν αυτό που πυροδότησε τα καύσιμα, ο πρόσφατος νόμος για την ιδιωτικοποίηση της μικρής και μεσαίας γης της αγροτικής από τους συνεταιρισμούς και τους μικρούς καλλιεργητές που θα μπορούν πλέον οι πλούσιοι ολιγάρχες να βάλουν χέρι, και το κρυφό σχέδιο που είναι μία από τις μεγάλες επιθυμίες του κυρίου Μάσκ και όχι μόνο, να βάλουν χέρι στα ένα από τα πλουσιότερα αποθέματα λιθίου στη Νότια Βολιβία που ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια τόνους, τόσο αναγκαίο στην σημερινή μετάβαση της εναλλακτικής ενέργειας, όχι μόνο σε ηλεκτρικές μπαταρίες και τόσα άλλα. Επομένως, η Βολιβία αποτελεί ίσως ένα θαυμαστό έργο για μια νέα ληστεία από το δόγμα Δονδρόου 2.0.
0: Οι Βολιβιανοί κατάφεραν να αποκρούσουν ένα πραξικόπημα, όπως το είχαμε δει τότε επί των ημερών της κυρίας Ζανίν Άνιας. Δεν κατάφεραν όμως να διαχειριστούν τις απογοητευτικές και εκρηκτικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του κινήματος των Εύα Μοράλες και Άρσε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όσες φορές η αριστερά είτε βρίσκεται στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση και διεξάγει εμφυλιακές συγκρούσεις μεταξύ της, είναι εξαιρετικά δυσίωνες οι προοπτικές για το λαό και τη χώρα όπου αυτό διεξάγεται. Εξάλλου δεν είμαστε και πολύ μακριά από αυτό το τοπίο στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε ένα σημείο που η αριστερά συλλογικά στη χώρα μας είτε θα αυτοκτονήσει συλλογικά ή θα μπορέσει να σώσει οτιδήποτε σώζεται για το λαό και την πατρίδα μας. Γι' αυτό και πολλές φορές η αριστερά πρέπει να διδάσκει με τις μεγάλες θυσίες και τις νίκες της, αλλά επίσης να διδάσκει από τα μεγάλα λάθη της.
0: ήταν ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας και στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας Κώστας Ίσυχος, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.

0: Αύριο Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, με ενδιάμεσο διάλειμμα μίας ώρας το μεσημέρι, γιατί για την Κύπρο μιλάμε και η σιέστα είναι πράγμα ιερό. 569.182 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας με δικαίωμα ψήφου καλούνται να προσέλθουν σε 1217 εκλογικά κέντρα στο νησί και σε 13 στο εξωτερικό για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Των 56 μελών για την ακρίβεια που αντιστοιχούν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Και η αναμέτρηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία το καθιερωμένο πολιτικό σκηνικό εμφανίζει ρογμές, διότι στο σύνολο των υποψηφίων, που είναι παρακαλώ 752, 9 ανεξάρτητοι και οι υπόλοιποι κατανεμημένοι σε κομματικούς σχηματισμούς, έχουμε και κάποιες δυνάμεις οι οποίες φιλοδοξούν για πρώτη φορά να βρουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως η άμεση δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου και το Volt Κύπρου. Θα ήθελα να συζητήσουμε για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση με τον καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέα μεταξύ άλλων και του Ογκώδου Συγγράμματος, ο Κυπριακός Κοινωνικός Σχηματισμός 1191-2004. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ράπτη, καλή ακρόαση και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ποιο είναι το διακύβευμα των αυριανών βουλευτικών εκλογών, που βέβαια λόγω του προεδρικού συστήματος της Κύπρου δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με τις προεδρικές που τις αναμένουμε σε 2 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς όπως το επισημάνατε κύριε Ράπτη, το διακύβευμα είναι να υπάρξει μια βουλή, μια σχετισμό ώστε να μπορεί να περνούν νομοσχέδια τα οποία θα εισηγεί την κυβέρνηση, η οποία όμως έτσι είναι αποτέλεσμα διορισμού και επιλογών του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοβουλίδη. Αυτό όμως είναι το θέμα ακριβώς, ότι είχαμε συνηθίσει ότι στην Κύπρο να υπάρχει μια τετρακομματική βουλή με τα μεγάλα, τα γνωστά παραδοσιακά κυπριακά κόμματα, το Δημοκρατικό Συναγερμό που είναι αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας, το ΑΚΕΛ που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αντίστοιχο ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, το ΔΥΚΟ που είναι ένα κεντρό κόμμα, πιο πολύ θα με έλεγα με έναν τρόπο φημίζει την παλιά Ένωση Κέντρου, και και την ΕΔΕΚ που είναι πιο μικρό, το ένα ΠΑΣΟΚ θα λέγαμε. Αυτό πια πάει να ανατραπεί
0: τελείως. Και το original ΠΑΣΟΚ μικρό έχει.
1: Ναι, τα, και το σημερινό, αλλά παλιότερα όχι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάει αυτό όλο να ανατραπεί. Και μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα θυμίζει, τηρούμενο των αναλογιών, το αποτέλεσμα που είχαμε το Μάιο του 2012 στην Ελλάδα. Δηλαδή να
0: μπουν
1: πολύ περισσότερα κόμματα και να υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία όχι μόνο να ψηφιστούν νομοσχέδια, αλλά ακόμα και να εκλέξουν πρόεδρο της Βουλής όλοι αυτά τα κόμματα που θα μπουν έτσι δηλαδή.
0: Κοντά στα 4 καθιερωμένα πια ακόμα έχουν ελπίδες εκπροσώπησης.
1: Το ακροδεξιό κόμμα που συνεργάζεται και με την Ελλάδα, με τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Από την άλλη το ΕΛΑΜ, από την άλλη πλευρά υπάρχει το σαν πέμπτο κόμμα. Έχει πολύ μεγάλη δυναμική το κόμμα του κυρίου Παναγιώτου, έτσι,
0: θα σταθούμε
1: το οποίο
0: θα
1: αντλήσει ψήφους από την αποχή, νεανική αποχή φαίνεται να αντλεί ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Βόλτ που θυμίζει λίγο το κόμμα του ποταμιού του κυρίου Θεοδωράκη.
0: Έχει νομίζω τις εντονότερα φιλομοσπονδιακές θέσεις σε σχέση με το κυπριακό ζήτημα.
1: Λέω, θυμίζει πολύ το κόμμα, γιατί για πολλούς λόγους θυμίζει το κόμμα.
0: Και λόγω του ευρωπαϊσμού του, ναι.
1: Ναι, ναι. Το κόμμα Άλμα που έρχεται από τον, που είναι ένα καινούργιο κόμμα, θα έλεγα, από τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα που καθαρέθηκε, το οποίο θυμίζει στο πολιτισμό της διαφθοράς κάπως το κίνημα διαμαρτυρίας της κυρίας Καριστιανού, κάπως έτσι όλα λέω, κεντρωμένο των αναλογιών. Άρα έχουμε 8 νέα κόμματα, 8 κόμματα να μπουν στη Βουλή, συν τις φανότητες που έχουν να μπουν και ακόμα και οι οικολόγοι ή οι κυνηγοί, είναι διάφορα ακόμα, ή ακόμα η ΕΔΕΚ, η οποία μπορεί να μπει, παίζεται στο όριο είναι. Άρα πάμε για 8 ή για ακόμα και 9 κόμματα στη Βουλή. Και αυτό πιθανώς είναι το γεγονός ότι τα κόμματα που κατεβαίνουν 18 σε μια χώρα που ο πληθυσμός είναι σαν της Θεσσαλονίκης. Σκεφτείτε δηλαδή στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης να κατεβαίνανε 18 δημοτικές παρατάξεις.
0: Ναι. Ποιο είναι το κύριο μέλημα των ψηφοφόρων, τι πρέπει να συγκρατήσουμε από την προεκλογική καμπάνια?
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ διασπασμένο, δηλαδή το γιατί ψηφίζει ο καθένας. Κάποιοι θέλουν να ψηφίσουν για να τιμωρήσουν τα προηγούμενα κόμματα ή να τιμωρήσουν την κυβέρνηση του κ. Χρυστοβουλίδη. Κάποιοι γιατί είναι εκνευρισμένοι και φέρουν κάτι καινούριο γενικώς. Κάποιοι παραδοσιακά επειδή υποστηρίζουν το Α ή το Β κόμμα και παραδοσιακά τους ξαναψηφίσουν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κάποιο κριτήριο που να πλειοψηφεί. Είναι πολύ κατακαιρματισμένη η κατάσταση.
0: Και κοινωνικά λοιπόν, και κοινωνικά κατακαιρματισμένη. Και κοινωνικά κατακαιρματισμένη, αυτό θα αποτυπωθεί στην επόμενη Βουλή που την αναμένουμε πολιτικά κατακαιρματισμένη.
1: Αυτό θα σας έλεγα, δηλαδή αν έχουμε πάνω από πέρυσι, την προηγούμενη φορά, πριν 5 χρόνια, να ψηφίσει το 65% των ψηφοφόρων. Αν βρούμε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής, θα σημαίνει ότι νέοι ψηφοφοροί, άρα αυτή η κοινωνική κατηγορία της νεολαίας, οι άνθρωποι που είναι από 18-25, πάνε μαζικά και ψηφίζουν. Θα είναι μια σημαντική αλλαγή.
0: Ότι σηκώνεται από τον καναπέ το 40%.
1: Ακριβώς. Και το 35%. Ναι, και αυτό θα είναι μια αλλαγή στην κοινωνική συμπεριφορά. Και αυτό βεβαίως βοηθάει τον κύριο Παναγιώτο, αλλά και το κόμμα της ΑΛΜΑ ως κόμμα διαμαρτυρίας. Και αυτό μόνο του έχει ενδιαφέρον.
0: Να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτά τα δύο νεότευκτα κόμματα και ιδίως αυτό του πιο προβεβλημένου ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτή η αντιπολιτική στάση ή μήπως δεν την ερμηνεύουμε ορθά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι μια κοινωνική κατηγορία ανθρώπων νέων οι οποίοι θεωρούσαν ότι η πολιτική δεν τους αφορά, δεν αλλάζει τους σε τίποτα, δεν έχουν καμία προοπτική και αυτή η μη προοπτική τους οδηγούσε σε μια εκλογική απάθεια. Αυτό φαίνεται να αισθάνονται ότι ο κ. Παναγιώτου τους εκφράζει με τον τρόπο που πολιτεύεται.
0: Με ποια πρόταση?
1: Με μια συνολική καταδίκη του υπάγοντος πολιτικού συστήματος και της μη προοπτικής της ίδιας για μια βελτίωση της ζωής τους. Δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε δει και στην Ελλάδα να συμβαίνει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, ότι εσφάνονται οι νεότερες γενιές ότι όχι δεν θα ζήσουν όπως ζουν οι προηγούμενες, αλλά πολύ χειρότερα, και στην Κύπρο υπάρχει. Και αυτό νομίζω συμπυκνώνει η πολιτική στάση του κ. Παναγιώτου και εκφράζει ένα τμήμα.
0: Άλλωστε εξευρωπαίστηκε και είναι καλόν ίσως.
1: Σαν επίπεδο πολιτικής, σε κάποιες πλευρές πολιτικής συμπεριφοράς. Άλλωστε ξαναλέω, τρίτο κόμμα όλης δημοσκοπής, δηλαδή θα βγει το ΕΛΑΜ, δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο επίσης σημαίνει σε πολλά πράγματα την πολιτική συμπεριφορά που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Τρίτο κόμμα.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι σίγουρο. Είναι πάρα πολύ πιθανό πόση διαφορά θα έχει από το τέταρτο που θα είναι το παραδοσιακό κόμμα του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δίκο, του κ. Παπαδόπουλου.
0: Η πρωτιά παίζεται ή είναι κλειδωμένη για τον Δημοκρατικό Συναγερμό?
1: Αν θέλετε τη γνώμη μου, καλά, οι δημοσκοπήσεις πριν δείχναν ότι παίζεται, αλλά νομίζω κατά τη γνώμη μου έχει μια δεδομένη βάση ο Δημοκρατικός Συναγερμός και θα είναι πρώτο κόμμα με υπαρκτή διαφορά από το ΑΚΕΛ.
0: Το οποίο με τι αδυναμίες αναμετρίεται?
1: Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, με δύο αδυναμίες. Τη μία προσπάθησε να την θεραπεύσει διά της προεκλογικής περίοδου, την ανάγκη να ακουστεί σε νεότερες ηλικίες. Αυτό κατάφερε να το θεραπεύσει με έναν αλλάζοντας αρκετά τον πολιτικό της λόγο, μιλώντας για τους νέους εργαζόμενους, για τα προβλήματα που έχουν, για τα προβλήματα με τις τράπεζες, τα funds και όλα αυτά. Το κατά δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι η αδυναμία του να έχει μια πιο συνεκτική πρόταση και για την λύση του Κυπριακού, αλλά και για να κάνει μια αποτίμηση της πεντάχρονης προεδρίας που είχε το ίδιο το ΑΚΕΛ την περίοδο 2008-2013 με τον κύριο, όταν ο κύριος Χριστόφιας είχε,
0: ο Μακαρίτης
1: ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας, το που ΒΕΠ, ο κύριος Χριστόφιας είχε,
0: ο Μακαρίτης
1: με τις Χριστόφιας ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας,

0: θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Καταρχάς, από ό,τι είπα, η δημοσκοπή στο Κυπριακό είναι τέταρτο ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες. Και νομίζω ότι όλοι έχουν δεχτεί ότι είναι μια παγιωμένη κατάσταση, καλή, κακή, κακή βεβαίως. Αλλά βέβαια ούτε χειροτερεύει. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει περιοριστεί σαν θέμα συζήτηση. Και νομίζω επίσης ότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό έχει κάποιες εξελίξεις ώστε να επηρεαστεί κάποια. Να υιοθετηθεί κάποια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία να απαντά σε αυτές τις νέες εξελίξεις.
0: Θα συγκρατούμε με όλα αυτά και συντονιζόμαστε αύριο με την Κύπρο εν αναμονή του εκλογικού αποτελέσματος. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Σπύρο Σεκελαρόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηνιανέα 84.
1: Και από μένα, γεια σας.

Με έγγραφο που εξέδωσε η τουρκική προεδρία τον Δεκέμβριο του 2021, η γειτονική χώρα διαμήνει ότι επιθυμεί να αναφέρεται σε όλα τα διεθνή φόρα με το ενδονύμιό της. Την λέξη δηλαδή που χρησιμοποιούν οι ίδιοι Τούρκοι για την Τουρκία. Τουρκία. Και όχι τις μεταφράσεις. Τουρκά ή Τουρκί, Τέρκοι που στα αγγλικά παραπέμπει και στη γαλοπούλα. Το Τούρκι υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

0: και ούτω καθεξής. Βέβαια, οι πολίτες της γείτονος τελευταία προτιμούν πολύ το σύρκιγε, που είναι ένα αμάλγαμα του τύρκιγε με το τσίρκο. Και το θυμήθηκαν κατεξοχήν ως hashtag μετά την δικαστική επέμβαση στα εσωτερικά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, που επανέφερε στην ηγεσία τον κύριο Κιλιτσιντάρογλου, ακυρώνοντας τα αποτελέσματα του τελευταίου κομματικού συνεδρίου. Αυτό το rebranding της Τουρκίας, που χαρακτηρίζει και άλλες αναδυόμενες χώρες, λόγω χάρη υπάρχει μια συζήτηση στην Ινδία να αποκαλείται με το ενδονύμιο της Bharat. Αυτό το rebranding τώρα φαίνεται ότι επεκτείνεται στο χώρο και στο χρόνο, διότι το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του ζητά αλλαγή ορολογίας στα σχολικά βιβλία. Όχι πια Κεντρική Ασία, αλλά Τουρκιστάν. Όχι Εγκεντενίζη, Αιγαίο Πέλαγος, αλλά Θάλασσα των Νησιών. Όχι Σταυροφορίες έτσι ουδέτερα, αλλά Σταυροφορική Επίθεση. Ούτε Εποχή των Μεγάλων Ανακαλύψεων, αλλά Έναρξη της Αποικιοκρατίας. Και σε κάτι που μας αγγίζει εμάς περισσότερο, όχι πια Byzance, αλλά Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το οποίο εδώ που τα λέμε είναι και αποκατάσταση της ιστορικής ακρίβειας, γιατί η οντότητα που μέχρι την πτώση της αυτοαποκαλούνταν Βασιλεία Ρωμαίων ή Ρωμανία δεν ήξερε τα περί Βυζαντίου, που έπλασαν εκ των υστέρων οι Δυτικοί με αρκετή ιδιοτέλεια. Πώς θα πρέπει να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά? Απευθυνόμαι στον κύριο Δημήτρη Σταματόπουλο, ιστορικό, καθηγητή Βαλκανικής και ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Ρεύτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι παίζεται στο επίπεδο της ορολογίας, σε αυτόν τον πόλεμο ιδεών που κήρυξε ο Υπουργός Παιδείας του Ερντογάν?
1: Ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε κάποιος εύκολα να πει ότι κινείται η Τουρκία σε ένα είδος εθνικοποίησης της ορολογίας, χρησιμοποιώντας όμως και κατά κάποιο τρόπο παλιά στρώματα αντιαπικιακής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι το κίνημα του Κεμάλ για μας στην Ελλάδα έχει καταχωρηθεί σαν εποχή γενοκτονιών και σφαγών. Για την Τουρκία όμως είναι αντιαπικιοκρατικός αγώνας απέναντι σε ξένες δυνάμεις. Έτσι. Mm-hmm. Το εάν η Κεντρική Ασία θα γίνει Τουρκιστάν, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι και αυτό κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Ή εάν το Αιγαίο θα γίνει Ανταλάρντινιζή, δηλαδή Θάλασσα των Νησιών, με κάποιο τρόπο οδηγεί σε ένα είδος αφελληνισμού του Αιγαίου. Ίσως το μόνο το οποίο δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, και εσείς τονίσατε ότι μπορεί να είναι και ένα είδος, ας πούμε, ευθυγράμμισης με μια πολιτική ορθότητα που και εμείς υποστηρίζουμε, δηλαδή να αποκαλέσω το Βυζάντιο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ανατολική Ρώμη, έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Γιατί και εκεί υπάρχει η ανάκληση ενός αυτοκρατορικού παρελθόντος.
0: Ενός αυτοκρατορικού παρελθόντος, το οποίο ο Μεχμέτ ο Πορθητής ανέλαβε πολύ ευχαρίστως, προσθέτοντας τους τίτλους του το Καϊσέρι Ρουμ, Κέσαρ Ρωμαίων.
1: Πολύ σωστά. Αυτό θα ήταν ένα από τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιούσα. Σας θυμίζω το προγενέστερο επίσης των Σελτζούκων που ονόμασαν το Σουλτανάτο τους Ρουμ, επίσης με έδρα το Αϊκόνιο. Αλλά και κάτι το οποίο γενικά αγνοεί η ελληνική ιστοριογραφία, ότι τη διεκδίκηση του όρου Κέσαρας οι Οθωμανοί Σουλτάνοι ειδικά από τα χρόνια του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, την έκαναν κυρίως εναντίον των Αυσβούργων Αυτοκρατόρων, που σας θυμίζω ήταν οι υποτιθέμενοι κληρονόμοι της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή ο Σουλεϊμάν υπέγραψε μια συνθήκη με τον Κάρολο τον Πέμπτο και αυτός υπέγραψε απλώς βασιλεύς της Ισπανίας και όχι Κέσαρας Αυτοκράτορας, ο Σουλεϊμάν θεώρησε ότι πήρε αυτός τον όρο. Υπάρχει δηλαδή μια μακρά συγκυρία που το θέμα της ρωμαϊκότητας η Οθωμανή Σουλτάνη το διεκδίκησε εναντίον της Βιέννης. Έτσι. Και μετά αργότερα στο 19ο αιώνα έχει επίσης ενδιαφέρον ότι στις διάφορες μεταμορφώσεις του αυτοκρατορικού εθνικισμού και ειδικά στην εποχή του πανισλαμισμού, όταν έγραφαν ιστορίες οι Οθωμανοί λόγοι αυτή την εποχή, ξέρετε, εμείς λέμε ποιος είναι ενδιάμεσος κρίκος του μεσαίωνα που ενώνει την αρχαιότητα με τους νέους χρόνους, είναι το Βυζάντιο. Για αυτούς δεν ήταν το Βυζάντιο, ήταν ο Ισλαμικός πολιτισμός. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Ισλαμικός πολιτισμός είναι ο κληρονόμος του αρχαίου ελληνικού, προφανώς λόγω των μεταφράσεων, έτσι, των αρχαίων ελληνικών έρευνων από τα αντιγραφεία αυτής της εποχής, και εμείς δώσαμε τα φώτα στην πραγματικότητα στη Δύση, στο δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπήρχε δηλαδή ένα είδος συνέχειας αυτοκρατορικής που εδώ τη διεκδικούσε πια η Ισλαμική Αυτοκρατορία, το Χαλιφάτο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μακρά παράδοση διεκδίκησης της ρωμαϊκότητας που μας διαφεύγει και είναι συμπληρωματική, θα έλεγα, στο υπόλοιπο κομμάτι, ας πούμε, της διεκδίκησης της τουρκικότητας.
0: Μια ιδιόμορφη αντίληψη, ναι, συνέχειας του κράτους δηλαδή ανάμεσα στο Βυζάντιο, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, και ναι, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια αντίληψη συνέχεια που παρεμπιπτόντως την ενστερνίζονταν και οι φαναριώτες που υπηρέτησαν αυτή την αυτοκρατορία.
1: Ναι, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, γιατί κοιτάξτε, το Βυζάντιο είναι ένας όρος τον οποίο επινόησε ο Ιερώνυμος Βόλφ στον προηγούμενο από τους φαναριώτες αιώνα, και με ένα θετικό τρόπο, γιατί ο Βόλφ όταν το χρησιμοποίησε ήθελε ακριβώς να δείξει τη σχέση με την αρχαιότητα, και ο γερμανικός κόσμος, ξέρετε, είναι γνωστός για την λατρεία που τρέφει στην κλασική αρχαιότητα.
0: Τονίστηκε η ελληνικότητα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
1: ακριβώς,
0: αλλά υποβαθμίστηκε η ρωμαϊκότητα που είχε ισχυρούς διεκδικητές στη Δύση.
1: Η αρνητική φόρτιση του Βυζαντίου ήρθε κυρίως από τους διαφωτιστές του 18ου. Δηλαδή εκεί πέρα το Βυζάντιο δεν ήταν ότι το Βυζάντιο η σχέση με την αρχαιότητα, αλλά το Βυζάντιο σαν μια μετονυμία της απολυταρχικής μοναρχίας, την οποία πολεμούσαν και οι λόγοι του διαφωτισμού σε Γαλλία, Κεντρική Ευρώπη κλπ. Εκεί υπήρξε στην πραγματικότητα το αρνητικό πρόσημο, και αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που πολλοί Έλληνες διαφωτιστές όπως ο Κοραής υπήρξαν πάρα πολύ αρνητικοί, έτσι, στο να το εντάξουν στην αλυσίδα της μεγάλης αφήγησης.
0: Πριν έρθει ο Παπαρηγόπουλος,
1: για την ελληνικότητα.
0: Δηλαδή.
1: Πριν έρθει ο Παπαρηγόπουλος, ακριβώς. Αλλά αυτό το στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω και είναι πραγματικά παράδοξο και αστείο σε μεγάλο βάθμο. Δηλαδή, η ευθυγράμμιση αυτή τη στιγμή του Τούρκου με ένα είδος πολιτικής ορθότητας που υποστηρίζουν και διάφοροι ιστορικοί Έλληνες του εξωτερικού, να το ξαναπούμε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δείτε τώρα δύο διασταυρούμενες οπτικές, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Λέει ο Τούρκος, εγώ θα εγκαταλείψω τον όρο Μπιζάνς. Εν τω μεταξύ, ο όρος Μπιζάνς.
0: Αυτό το Μπιζάνς είναι μη αφομοιώσιμο σε οποιοδήποτε τουρκικό αφήγημα, νομίζω.
1: Στην Τουρκία είναι, πώς να το πω, είναι σαν να μιλάς για τη διαφθορά, για αυτό που εμείς τα λέγαμε βυζαντινισμό. Στα τουρκικά κανάλια, κύριε Ράπτη, τα τουρκικά κανάλια τα τελευταία χρόνια είναι γεμάτα από σειρές που αφορούν τη ζωή των πρώτων σουλτάνων, του Οροχάν, του Οσμάν κλπ. Εναντίον των κακών Βυζαντινών. Έτσι, αυτό είναι ο Βυζαντινός είναι ο κακός εκεί. Και θα πει κάποιος, γιατί το θέλει να μην το κρατήσουν? Γιατί ακριβώς για αυτούς η υπενθύμηση του αυτοκρατορικού παρελθόντος μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι πιο σημαντική. Αλλά από την άλλη,
0: αν τους ξανακάνουμε room, είναι περισσότερο, ναι, τμήμα της δικής μας σημερινής τουρκικής κληρονομιάς.
1: Ακριβώς, θα διεκδικήσουν αυτή το ρουμ. Από την άλλη, όταν έρχεται κάποιος, ας πούμε, δυτικός συγγραφέας ή Έλληνας του εξωτερικού, τώρα δεν θέλω να αναφέρω ονόματα και σου πει άφησε το Βυζάντιο που έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα, είναι χριστιανικό στη θρησκεία, ρωμαϊκό στο κράτος, ελληνόγλωσσο τέλος πάντων στη γλώσσα, και γίνε και πες το ανατολική ρωμαϊκή και όχι ακόμα, όχι απλώς ανατολική ρωμαϊκή, αλλά συνέχεια της πρώτης Ρώμης. Δεν ξέρω εάν από εκείνη την πλευρά μπορούμε να αποφύγουμε μια αναβίωση ενός ορισμένου οριανταλισμού για το τι ήταν η Κωνσταντινούπολη. Εάν το Βυζάντιο ήταν στα χέρια των διαφωτιστών η αρνητική μετονυμία για την απολυταρχική μοναρχία, τώρα το Βυζάντιο μπορεί να είναι η επίκληση μιας ιδιομορφίας. Εάν όμως εσύ πεις ότι αυτή η ιδιομορφία δεν υπάρχει και απλώς αυτό το πράγμα είναι μια συνέχεια της Δύσης, δεν ξέρω εάν υποτάσσεσαι σε έναν νέο τύπο οριανταλισμό της Δύσης αυτή τη φορά.
0: Να τα συγκρατήσουμε δηλαδή, όλα αυτά, γιατί
1: είναι... Ξέρετε, είναι ένας αναστοχασμός που μια συζήτηση μεγάλη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή κυρίως στους Βυζαντινολόγους, αλλά στην οποία μετέχουμε και εμείς που μας ενδιαφέρει η ιδεολογική κρίση του Βυζαντίου. Άρα λοιπόν να μην είμαστε ποτέ βιαστικοί για το πώς μπορούμε να αποδίδουμε αρνητικό ή θετικό περιεχόμενο σε όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δημήτρη Σταματόπουλο, που μας βοήθησε για αρχή να προσεγγίσουμε αυτά τα τόσο σύνθετα και ενδιαφέροντα ερωτήματα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ραπτή. Γεια σας.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους σας φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Σας ευχόμαστε. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, ο Νίκος Αγγελόπουλος στον ήχο, ο Χρήστος Κάπος στην παραγωγή, ο Διονύσης Πής στο 213-09-09-100 και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Συγκέντρωση στην Ομόνοια πραγματοποιούν αυτή την ώρα απολυμμένοι της ΛΑΡΚΟ και δασεργάτες της Εύβοιας, όπως και εργαζόμενοι στο Μέταλλο. Θα ακολουθήσει πορεία στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί οργανώνουν συγκέντρωση αυτή την ώρα και εκπαιδευτικοί, γονείς και φορείς του αναπηρικού κινήματος. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματή εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 3 όπλα όπως και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11 ύστερα από πλήγμα με ουκρανικά drones κατά Λυκείου σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τελείωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
8: Έλα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
7: Έτσι.
8: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
7: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα. Το soundtrack δεν είναι ακριβώς τυχαίο. Σε ένα ζωντανό ακόμα Αθήνα το Φελέκησο που ξεκινάει τώρα στον Αθήνα 984 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στον ήχο και το Διονύση Φύρση στο τηλεφωνικό κέντρο. Φίλιππος Παπάς είναι στο μικρόφωνο και η θεματική μας σήμερα θα κινηθεί στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Το λέω λίγο σχηματικά. Το παρόν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και απρόβλεπτη, δεν μπορώ να πω. Όταν την πιάσαμε στα χέρια μας, ενθουσιαστήκαμε γιατί δεν φανταζόμασταν κάτι τέτοιο, ειδικά από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Μια καινούργια σειρά επιστημονικής φαντασίας που λέγεται Ρομπότα, με δύο τίτλους, της Μάργαρετ Ατ και των αδερφών Στρουκάτσκι. Τους γνωρίζουμε περισσότερο από τη διασκευή, τη διασκευή του Ταρκόφσκι στο έργο «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου», που είναι το δεύτερο. Το κείμενο, το βιβλίο της Atwood, με μικρά κείμενα, διαλέξεις, φαντασία και επιστημονική μυθοπλασία είναι το θέμα του, «Άλλοι κόσμοι», το μετέφρασε η υπεύθυνη για τη σειρά, η Βασιλική Σχίζα, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε πρώτη φορά στα χρονικά της εκπομπής δίπλα μας για αυτή την καινούργια σειρά που ελπίζουμε να φτουρήσει. Και το θέμα του Χάντ σήμερα από τον Σκοτεινό Υπό, ότι κάπως έρχεται και δένει και με κάποια από τα πράγματα που μας λέει αυτό το συναρπαστικό βιβλίο της Μάργαρετ Άτγουντ, για το οποίο κυρίως θα μιλήσουμε την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Να πω ότι στο κλείσιμο της εκπομπής θα το κάνουμε νωρίς φέτος για να μην χάσουμε πάλι τα επίμαχα αφιερώματα και τα ραντεβού. Ένα από τα τοπόσημα της θερινής Αθήνας, όσο και αν γκρινιάζουμε συχνά, νομίζω ότι αυτό το πέρασμα από τον Μάιο στον Ιούνιο, φέτος έχουμε και τον τελευταίο μήνα του Ηρωδίου μέχρι να κλείσει ποιος ξέρει για πόσο, και που ανοίγουν τα θερινά και ακόμα ο καύσωνας δεν έχει έρθει, είναι από τις πιο ωραίες στιγμές. Λοιπόν, στη Ριβιέρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και επαιτειακές ταινίες και φεστιβάλ κλασικού Hollywood και μεγάλες σε διάρκεια ταινίες στα τέλη κάθε μήνα και ρετροσπεκτίβες. Είχαμε δει Ταρκόφσκι, είχαμε δει Κασαβέτη, ποιος ξέρει τι θα δούμε και φέτος. Καλή ώρα, μια και ανοίγει αυτές τις μέρες η Ριβιέρα, όταν το επιτρέψει επιτέλους ο καιρός, δηλαδή πιθανότατα τη Δευτέρα. Είναι ευκαιρία η Πέγκινγκ να μας κάνει ένα μικρό, κάποια μικρά spoiler για το τι θα δούμε τους επόμενους τουλάχιστον 4 μήνες. Αυτά από το μενού της εκπομπής. Γυρίζω στην κυρία Σχίζα.
1: Καλημέρα και από μένα πάλι. Αυτή ήταν μια καινούρια ιδέα που ως ΠΕΚΑ αναλάβαμε να φέρουμε εις πέρας. Δεν περίμενα κι εγώ ότι όταν θα πρότεινα αυτή τη σειρά θα το δεχτούν με τόσο ενθουσιασμό όλοι οι εκδοτικοί υπεύθυνοι στις ΠΕΚ και η διευθύντριά μας φυσικά, η Διονυσία Δασκάλου. Παρόλα αυτά το πρότεινα, επειδή και οι ΠΕΚ έχουν μια μακρά ιστορία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο πρώτος εκδοτικός οίκος που έχει εκδώσει το χρονικό του κόσμου του Ισάκ Ασίμοφ, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και για ως ιστορικό έργο, αλλά και από έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της επιστημονικής φαντασίας. Οπότε είδα ότι οι ΠΕΚ είχαν ένα άνοιγμα και είχαν και όλο το κατάλληλο, ας πούμε, πλήρωμα για να κάνει αυτό το είδος να έχει την ανάλογη εκδοτική, ας πούμε, αντιμετώπιση. Γιατί στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι η επιστημονική φαντασία θεωρείται παραλογοτεχνία, θεωρείται ένα είδος που δεν χρειάζεται τόση φιλολογική επιμέλεια, δεν χρειάζεται σωστούς μεταφραστές. Οπότε είπαμε να αλλάξουμε τους όρους στο είδος της επιστημονικής φαντασίας. Αυτό είναι.
0: Και δεν ήταν ταυτισμένο και με την πολύ πάντα προσεγμένη τυπογραφική όψη των
1: Ακριβώς.
0: βιβλίων. Όχι μόνο όψη, και επιμέλεια των
1: και
0: βιβλίων των ΠΕΚ. Και το λέω γιατί, κάνοντας μια πολύ μικρή αναδρομή στο είδος και στα παρακλάδια του φανταστικού, παρότι υπήρχε και σε πρώιμες μορφές του πολλά χρόνια και πριν από τον πόλεμο και τα λοιπά, στην Ελλάδα το γνωρίσαμε από πιο λαϊκές εκδόσεις στα τέλη της δεκαετίας του 70 και μπορώ να πω ότι και μέχρι τη νέα χιλιετία Σκόρπια βλέπαμε συνήθως εκδόσεις τσέπης ή ανθολογίες πάρα πολλές, ναι, του Κάκτου, του Εξάντα κτλ. Όπως γινόταν και με τη λογοτεχνία ατρόμικα, με το φάνταση, αλλά έχω την αίσθηση ακόμη περισσότερο με την επιστημονική φαντασία.
1: Ισχύει και το αναφέρει και η Atwood αυτό, ότι ήταν ένα είδος που φαινόταν ακόμα και τυπογραφικά το εξώφυλλο, ότι αν βάλεις ένα φανταζέ, ας πούμε, ένα φανταχτερό εξώφυλλο με μια γυμνή κυρία που γύρω της υπάρχουν πλοκάμια και δίπλα μια εκτόξευση πυράβλου, όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι επιστημονική φαντασία. Και σε αυτό βέβαια βοήθησε ο Ιάκωβος Ουρανός που σχεδίασε την σειρά, και ο άνθρωπος αυτός ήταν ιδανικός γιατί έχει σπουδάσει φυσικός, οπότε είχε και αυτός όλες τις τα απαραίτητα για να απογειώσει αυτή τη σειρά και να της δώσει ένα νέο στίγμα.
0: Το βιβλίο της Atwood χωρίζεται σε πολλά μέρη και έχει κάτι συναρπαστικό, άτινο μου. Δεν είναι ένα κλασικό εγκόμιο που κάνω σε μια καλεσμένη ή στη δουλειά της, στη μεταφραστική, στην επιλογή. Έχει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου που καταλαβαίνεις, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, παρότι ξέρουμε κυρίως τρία μεγάλα έργα που έγραψε σχετικά στην όρημη μάλλον φάση της. Έχω την αίσθηση ότι η ιστορία της Θεραπανίδας και λόγω της διασκευής στο σύριαλ κτλ. Ανανέωσε και το ενδιαφέρον Ισχύει. Του κοινού για εκείνη, αλλά περιγράφει λοξά ή και όχι λοξά αυτοβιογραφικά τη στοιχεία, μας βάζει στην κουζίνα της, στο εργαστήρι της, και γράφει συναρπαστικά μικρά κείμενα για συγγραφείς από τον Swift και τον Wells μέχρι την Le Guin και τον Ισιγκούρο. Ναι. Με ένα συνδυασμό αφηγηματικής δυνότητας και πολύ στέρεης γνώσης στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και γι' αυτό επιλέξαμε τη Margaret Atwood. Αφενός είναι και γυναίκα, αφετέρου είναι μια σπουδαία συγγραφέας και αυτό το αποδεικνύει ακόμα και με αυτό το κείμενό της, δηλαδή που δεν είναι αμιγός λογοτεχνία, είναι ένα κάτι ανάμεσα σε δοκίμιο και αυτοβιογραφία. Το βασικό είναι ότι εδώ μπορεί κανείς να καταλάβει αν υπήρξε φαν της επιστημονικής φαντασίας και δεν το ήξερε. Δηλαδή δείχνει όλα τα σημάδια που έχει ένας κλασικός αναγνώστης επιστημονικής φαντασίας. Του αρέσουν οι χάρτες, του αρέσουν τα κόμι, του αρέσει η μυθολογία. Του αρέσουν να πηγαίνει, να ψάχνει σε όλες τις σοφίτες και στις παλιατζούρες και να βρίσκει pulp περιοδικά. Έχει και αυτό, αλλά είναι και μια εισαγωγή σε σημαντικούς εκπροσώπους. Δηλαδή, ο Swift, ο Wells, η Le Guin, που είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους και αναλύονται από μια σπουδαία λογοτέχνηδα όπως η Margaret Atwood.
0: Μπορούμε να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριες που μπορούν να βρουν, αυτό είναι πολύτιμο, το λέμε κάθε φορά, προσφέρουν οι ΠΕΚ και μικρά δείγματα των βιβλίων στο πολύ εύχριστο site τους, μια έτσι πολύ συνοπτικά πώς περιγράφει αυτά τα χρόνια της μοίησής της και της κατανόησης ότι κάτι τη συνδέει με όλο αυτό το είδος και αναγνωστικά και μετά και δημιουργικά.
1: Ναι, υπάρχει ένα δείγμα που μπορούν να διαβάσουν οι αναγνώστες για να μην φοβούνται με τη λέξη δοκίμιο. Ουσιαστικά είναι ένας οδηγός για τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο είδος της επιστημονικής φαντασίας και ουσιαστικά με το αυτοβιογραφικό της στοιχείο και με το χιούμορ της, γιατί τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι φοβερά ιδιοφυής και φοβερά και έχει όλο αυτό το χιούμορ που σε κάνει να ξεχνάς ότι διαβάζεις ένα δοκίμιο.
0: Και μας αποκαλύπτει και ότι κάποια από τα πιο στιβαρά κείμενα αυτού του τόμου με τα μικρά και τόσο ενδιαφέροντα και τερόκλητα κομμάτια, γιατί έχει και δημιουργικά.
1: Έχει και δημιουργικά στο τέλος.
0: Στο τέλος. Ήταν και σχέδια μιας διδακτορικής διατριβής.
1: Σωστά, ναι. Την οποία δεν συνέχισε τη διατριβή της και αποφάσισε να γίνει συγγραφέας με όλο αυτό το ρίσκο που συνοδεύει μια τέτοια επιλογή. Από ό,τι φαίνεται τα κατάφερε. Και και τα λέει όλα αυτά με τον δικό της, ας πούμε, αφηγηματικό τρόπο, που είναι και ευσύνοπτος και, και δεν είναι ποτέ κουραστικός, ας πούμε.
0: Και για να γυρίσω πάλι στην ιδέα για αυτή τη σειρά, η Atwood μας ήταν οικία για τη μυθοπλασία της και για κάποια σκόρπια περιφερειακά κείμενα, ας πούμε, για τη γραφή της, αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν φανταζόμασταν ως πρώτο άνοιγμα. Οπότε το κάνατε σκόπιμο προφανώς ως
1: το κάναμε
0: πρώτη κίνηση, ας πούμε.
1: Ούτε εγώ γνώριζα ότι υπήρχε τέτοιο θεωρητικό κείμενο της Atwood. Εξεπλάγιν και εγώ, δηλαδή, ευχάριστα. Και μου άρεσε γιατί ήταν μια τέλεια εισαγωγή για αυτό το εγχείρημα, το οποίο επίσης έχει ένα βασικό σκοπό: να μην μείνει μόνο στα λογοτεχνικά κείμενα, να ανοίξει το θεωρητικό λόγο και γενικότερα για το είδος επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή, αν ψάξει κανείς τη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ένα ιστορικό, μια ιστορία του είδους. Δηλαδή, πέρα από τις κάποιες πειρατικές εκδόσεις που έτσι, ας πούμε, και υπάρχουν και, εντάξει, αλίμονο, υπάρχουν και πολύ σημαντικοί εκδοτικοί οίκοι που αντιμετωπίζουν το είδος όπως πρέπει, αλλά δεν υπάρχουν και θεωρητικά κείμενα γύρω από την επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, και το λέει αυτό πολύ εύστοχα η Margaret Atwood, αν ρωτήσουμε κάποιον τι είναι επιστημονική φαντασία και ποια είναι η διαφορά της από τη λογοτεχνία του φανταστικού, λίγοι άνθρωποι μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Δημιουργεί μια αμηχανία. Δηλαδή, οι άνθρωποι ταυτίζουν στο μυαλό τους τη λογοτεχνία του φανταστικού με την επιστημονική φαντασία. Επομένως, και με άλλα δοκίμια που σκοπεύουμε να εκδώσουμε στη σειρά αυτή, στη Ρομπότα, θέλουμε να ανοίξουμε το θεωρητικό λόγο και να αντιμετωπίσουμε το είδος ως, όπως κάθε άλλο είδος. Δηλαδή, υπάρχει ιστορία για άλλα σημαντικά γραμματιακά είδη, αντίστοιχα θέλουμε να υπάρχει για την επιστημονική φαντασία.
0: Και υπάρχουν και όροι που δεν ήξερα, ας πούμε, αυτό. Δύσκολη μεταφράσιμη λέξη, και πρέπει να βρείτε έναν τρόπο που περιγράφεται ως slipstream.
1: Ναι, slipstream. Εκεί έπρεπε. Εκεί ευτυχώς είχαμε τον Πάνο Αστίθα, τον επιμελητή της έκδοσης, και έπρεπε, γιατί τα πράγματα λογικά, πέρα από το ότι η γυναίκα, η Margaret Atwood, έχει γεννηθεί το 1939 και έχει ένα εύρος γνώσεων, το οποίο είναι τρομακτικό, εκεί ο επιμελητής, ο Πάνος Αστίθας, που είναι μαζί μου σε όλο αυτό, ήταν μαζί μου, πάνω κεφαλιάσαμε και είχε για όλους αυτούς τους όρους, και με τον Παναγιώτη Σουλτάνη, που είναι επίσης εκδοτικός υπεύθυνος στο τμήμα της Αθήνας, πήραμε πολύ χρόνο για να τα δούμε όλα αυτά.
0: Για να βρείτε, ας πούμε, το υλικό ρεύμα προκειμένου. Για να μην πάω όμως στα ειδικά, ήθελα λίγο, περιγράφει από πολύ νωρίς τον εαυτό της ότι εμπλέκεται και σε μια εποχή γεννιέται μέσα στον Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά. Και όλο αυτό είναι και μια διαφυγή. Φτιάχνει τις ιστορίες της, διαβάζει πράγματα, φτιάχνει ένα συναρπαστικά γλαφυρό πορτρέτο διαφόρων πλασμάτων και υπερηρώων στην αρχή. Θέλετε λίγο να μας πείτε για αυτή την πρώτη φάση της Atwood, ως διαμόρφωση, ας πούμε, που μπορεί και να μην την ξέρουμε.
1: Αυτό, το να επινοείς φανταστικούς κόσμους για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα χώρο στον οποίο παίζεις ως παιδί, εμάς τώρα, εν έτη 2026, μας ακούγεται εξωφρενικό. Αλλά μιλάμε για μια εποχή σε πόλεμο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί το να έχει όλα τα εξαρτήματα ενός παιχνιδιού για να φτιάξει ένα ανεμόμυλο, ας πούμε. Σε εμάς τώρα φαίνεται διανόητο, απλώς πας και παίρνεις ένα καινούριο. Αφού σου λείπει ένα εξάρτημα, πας και παίρνεις ένα καινούριο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι ένας ήρωας να έχει αερόστατο, να έχει μπαλόνι. Και αυτά είναι τα συγκινητικά, ας πούμε, το συγκινητικό στοιχείο πάντα που έχει η Atwood και μας κάνει να... και αποδεικνύει γιατί είναι τόσο μεγάλη συγγραφέας.
0: Και φτιάχνει από μικρή κάτι φανταστικά κουνέλια.
1: Φανταστικά κουνέλια και το... Και αυτό που επίσης είναι συγκινητικό είναι οι άνθρωποι που έχουν έτσι μια τάση προς την επιστημονική φαντασία, απολαμβάνουν πάρα πολύ τους χάρτες. Το να δημιουργείς έναν κόσμο σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να τον χαρτογραφήσεις, πρέπει να φτιάξεις ένα σχεδιάγραμμα και έναν πρόχειρο χάρτη.
0: Νομίζω ότι αυτό εκτείνεται και στα άλλα είδη του φανταστικού. Δηλαδή, σωστά, τα αγγίξη του φάνταζι, η φαν του Μάρτιν ή του Τόλκιν, ας πούμε, πιο παλιά. Του θυμάμαι να ανοίγουν κάτι βιβλία που έχουν ολόκληρους χάρτες ή να παίρνουν.
1: Για μια φανταστική χώρα. Δηλαδή, η έννοια του χάρτη είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτό το είδος και επίσης και για το αστυνομικό είδος, βέβαια. Δηλαδή, όπως αναφέρει η Άτουντ, είναι σημαντικό να ανοίγεις ένα βιβλίο και να βρίσκεις έναν χάρτη που έγινε το έγκλημα, έγινε στον κήπο, έγινε στη βιβλιοθήκη, έχει μια γοητεία που ο χαμένος θησαυρός, ένα σχεδιάγραμμα για τον χαμένο θησαυρό, όλα αυτά είναι πράγματα που δεν συνειδητοποιούμε ότι οι φαν του είδους τα έχουμε, ας πούμε, ως προτεραιότητα. Κάτι μας δημιουργεί η απεικόνηση ενός χάρτη, ενός τοπίου που δεν το γνωρίζουμε και που ή το επινοούμε ή το χαρτογραφούμε.
0: Σκεφτόμενος πάλι αυτό το αρχικό κείμενο που είναι από τα πιο ενδιαφέροντα το βιβλίο, που συνυπάρχουν οι ήρωες της Marvel,
1: ναι,
0: με τα δικά της κατασκευάσματα αλλά και μυθολογικά πλάσματα και ποικίλες σκέψεις, σκέφτομαι με αφορμή τη ρομπότα που θέλω να ξαναγυρίσουμε και στους στόχους και στα επόμενα βήματα της σειράς, ότι στην Ελλάδα, είτε επειδή δεν έχουμε αναπτύξει πολύ αυτό το είδος, την πρωτότυπη παραγωγή, είτε γιατί για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι η καλή λογοτεχνία ταυτιζόταν πάντα με σκληρές παραλλαγές του ρεαλισμού, είτε ηθογραφικού τύπου, είτε σε αστικό μυθιστόρημα, είτε με πολύ πολιτική διάσταση, ας πούμε, μετά τον πόλεμο και τη μεταπολίτευση. Μου φαίνεται πάρα πολύ απελευθερωτικό να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις και άλλους τέτοιους συγγραφείς, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι διαμορφώθηκαν και μέσω από κόμιξ, από ιστορίες, μυθολογίες, από παιδικά παραμύθια, από ενήλικα σχεδόν παραμύθια, φαντασίες και τα λοιπά, και πώς ξετυλίγει τελικά και τα δικά της υλικά της γραφής όσο προχωράμε στο βιβλίο με βάση αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που πολύ δύσκολο να το φανταζόμουν να το κάνει κάποιος.
1: Ναι, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί απελευθερώνει όλους εμάς τους αναγνώστες από την τάση μας να διαβάζουμε κόμικ, να ενθουσιαζόμαστε κάθε φορά που βγαίνει έβγαινε τέλος πάντων ένα Star Wars, που βγαίνει ένα Dune. Όλο αυτό η Margaret Atwood εξηγεί ότι η μυθολογία εξυπηρετούσε μια βασική ανθρώπινη ανάγκη, την ανάγκη να ακούμε ιστορίες, να επινοούμε ιστορίες, και πίσω από τα κόμικ, από την επιστημονική φαντασία, είναι απλώς μια ιστορία που δεν γίνεται, ας πούμε, στην Αθήνα το 2026, αλλά γίνεται στον Άρη το 2036, όχι 36, είμαι πολύ κοντά,
0: 3036. Ναι, ναι,
1: 2136. Αλλά η σπουδαία λογοτεχνία δεν έχει να κάνει με τον τόπο, δεν έχει να κάνει με τον κόσμο στον οποίο λαμβάνει χώρα. Δηλαδή, και όποιος διαβάσει, έχει διαβάσει Bradbury, ας πούμε, το γνωρίζει πολύ καλά. Δηλαδή, τα χρονικά του Άρη είναι ένα αριστούργημα, ένα αριστούργημα λογοτεχνικό, δεν έχει να κάνει με το αν είναι επιστημονική φαντασία του ή όχι. Είτε ήταν στον Άρη είτε ήταν στην Τεχνόπολη, θα ήταν αριστούργημα.
0: Και βλέπουμε και στην Atwood, το διαβάζαμε και σε πρόσφατα αφιερώματα αλλού, πόσο σημαντική θεωρεί και συνομιλητριά της την Ursula Le Guin, έτσι,
1: ναι,
0: που επίσης στην Ελλάδα την έχω στο μυαλό μου ως μικρά βιβλία περιπτέρου ή μικρών εκδοτικών, ναι, εδώ και εκεί, σαν να μην έχτισε, ας πούμε, ναι, αυτό που καταλαβαίνω ότι έχει.
1: Είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή η ανάλυση που κάνει για τη Le Guin η Atwood, και ουσιαστικά και με την αφιέρωσή της στην αρχή του βιβλίου, αλλά και με το ειδικό κεφάλαιο, με το ανάλογο, το αντίστοιχο κεφάλαιο που της αφιερώνει, εν μέρει αποτύπτει και ένα φόρο τιμής στη Λεγκουίν, που είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική εκπρόσωπος της επιστημονικής φαντασίας, που επίσης, και αυτό το αναδεικνύει η Atwood, πατάει και στα δύο είδη, δηλαδή πατάει και στη λογοτεχνία του φανταστικού, η Λεγκουίν, πατάει και στην επιστημονική φαντασία. Και αυτό θεωρεί η Atwood ότι είναι ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα, ότι έγραφε εξίσου καλά και με αντίστοιχη επιδεξιότητα και στα δύο είδη πατούσε το ίδιο καλά. Δηλαδή δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό, και γι' αυτό της δίνει και την ανάλογη, ας πούμε, της αποτεί έναν φορό τιμής.
0: Για να μην κόψω απότομα την αναφορά που θέλω να κάνουμε και στο πολύ σημαντικό και επίσης με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, εκτός από τη δόκιμη μετάφραση του Γιώργου Πινακούλα, μας έχει συνηθίσει σε τέτοια από τα ρωσικά και σε δοκιμιακά έργα στον Μπαχτίν και τα λοιπά που έχουν βγει από τη ΣΠΕΚ, και στην πλαισίωση, τολμάω να ρωτήσω, εφόσον κιόλας η σειρά έχει ήδη, μου λέτε, μια πολύ καλή πρώτη αντιμετώπιση, αν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι και τίτλοι για τα επόμενα βήματα της Ρομπότα. Και μετά να έρθουμε στους δύο Στρουγκάσκι.
1: Στόχος είναι να αναδείξουμε την ιστορία του είδους και βασικούς εκπροσώπους που δεν γνωρίζουμε, οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, για τον Λουκιανό. Ότι ο Λουκιανός είναι τους πρώτους που γράφουν, τολμούν και επινοούν σε έναν κόσμο που είναι περίεργο να το σκεφτεί κανείς, ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Αυτό τώρα, πάλι σε εμάς σήμερα, ενέτη 2026, ακούγεται αστείο. Σιγά το πρωτότυπο. Δεν είναι είναι όμως πρωτότυπο, γιατί
0: εκείνη
1: την εποχή δεν υπάρχει η αντίστοιχη αστρονομική γνώση που έχουμε εμείς σήμερα και τα θεωρούμε αυτά, το να πας στον ουρανό, το να πας στον Δία, το να πας στον Κρόνο, μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί. Άρα τότε δεν υπήρχε ανάλογη τεχνολογική ή ούτε καν, ας πούμε, μόνο σε όνειρο μπορούσες να το έχεις δει αυτό. Επομένως, θέλουμε να δούμε και να αντιμετωπίσουμε με την αντίστοιχη σοβαρότητα έργα όπως του Λουκιανού, του Κέπλερ, που έχει γράψει επίσης το Somnium και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εκδοτικά.
0: Αυτά είναι και μεταφραστικές προκλήσεις.
1: Είναι έτσι, μεταφραστικές, και γι' αυτό θα επανέλθω στο ότι οι ΠΕΚ είχαν το ανάλογο πλήρωμα, δηλαδή ο Πάνος Αστήθας που έκανε την επιμέλεια στην Atwood και πολέμησε με όλα αυτά τα πραγματολογικά, θα κάνει και τη μετάφραση από τα λατινικά στον Κέπλερ. Δηλαδή είχαμε ευτυχώς τους σωστούς συντελεστές για να πάρει μια πρώτη όθηση όλο αυτό. Αντίστοιχα στο Λουκιανό το είχε αναλάβει ο Βάιος Λιαπής, φρόντισε γι' αυτό ο Παναγιώτης Σουλτάνης. Επομένως θα πάμε το είδος...
0: Είναι εξειδικευμένος αυτά. Ακριβώς. Και ενώ ότι και εκεί έχουμε ένα θέμα, γιατί και όταν μιλάμε για την αρχαιότητα κολλάμε στην κλασική αρχαιότητα με όλο στον πλούτο. Αλλά αυτά τα μεταγενέστερα έργα δεν μας είναι τόσο οικεία,
1: ναι,
0: και
1: ακριβώς
0: έχουν άλλη, τέλος πάντων, ελαφράδα, εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές δεν το λέω σωστά, εν πάση περιπτώσει, ναι, εννοώ ότι έχουν άλλου τύπου ανοίγματα.
1: Ναι.
0: Και...
1: Επομένως αυτό, θέλουμε δηλαδή να πάμε λίγο στις καταβολές και στις απαρχές του είδους, να το αντιμετωπίσουμε στην ιστορία του. Φυσικά θα υπάρχουν και σύγχρονοι εκπρόσωποι του είδους, θα είναι όλα, αλλά είναι πιο γνωστή σε εμάς. Το να πω ότι θα τολμήσουμε να δεν θα μιλήσω δηλαδή για τη χρυσή εποχή της επιστημονικής φαντασίας, που και αυτό είναι στόχος μας, να πάμε και εκεί στη χρυσή εποχή της επιστημονικής φαντασίας, αλλά θέλουμε να δείξουμε και όλοι, και έχουμε και τους αντίστοιχους συνεργάτες για να δείξουμε όλη αυτή την ιστορία της επιστημονικής φαντασίας. Άρα ο στόχος είναι ο ένας, ως προς τη λογοτεχνία, αλλά και σε δοκίμια. Στην ίδια σειρά έχουμε και τα δοκίμια. Εκεί θέλουμε να βγάλουμε την ιστορία της επιστημονικής φαντασίας. Θέλουμε να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στους σημαντικούς εκπροσώπους. Τώρα θα πρέπει κάποιος, ας πούμε, να πάει στη Wikipedia για να βρει ποιοι είναι οι βασικοί εκπρόσωποι. Δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο,
0: ναι,
1: για την ιστορία του είδους. Και γι' αυτό και κανείς δεν ξέρει αν το fantasy και το sci-fi ταυτίζονται ή όχι. Οπότε δηλαδή και εκεί θα τολμήσουμε και του Ντάρκο Σούβιν. Ο Ντάρκο Σούβιν έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό έργο για τις μεταμορφώσεις της επιστημονικής φαντασίας. Είναι και αυτό στα σκαριά. Επομένως θέλουμε να το δούμε συνολικά και να εντάξουμε, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό το στοιχείο και το πρωτότυπο, ότι θα πάμε να δούμε και τι έχει γραφτεί γύρω από την επιστημονική φαντασία.
0: Και είναι πραγματικά απολαυστικό το βιβλίο της Άτκουτ. Στενοχωριέ μου, δεν έχω χρόνο να επανέλθουμε και σε κάποια άλλα κείμενα, αλλά νιώθω ότι και η λογοτεχνική, η ιστορία και όλη η σύλληψη της ζώνης και του Στάλκερ και όλη αυτή η πολύ συνήθις αλλά και πολύ τραυματική και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία λογοκρισιών.
1: Ακριβώς.
0: Στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία, όπως λέει και στο επίμετρο, έχουμε και εκπροσώπους στη σύγχρονη Ρωσία που μπορεί να υφίσταται το ίδιο, δύο αδέρφια που δεν τα ξέραμε επίσης και έρχονται με τόσο άρτια επιμέλεια και έχουν δώσει την πρώτη ύλη στον Ταρκόφσκι, που ως γνωστόν δεν έκανε, και όπως και στο Σολάρις δεν έπαιρνε απευθείας το υλικό, έκανε τη δικιά του, ας πούμε, ποιητική, πώς θα το λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, ιδιοσυγκρασιακή μεταγραφή. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το δεύτερο τίτλο?
1: Αυτός ο τίτλος είναι σημαντικός και ήταν μια πρόκληση. Ο Γιώργος Πινακούλας ανέλαβε τη μετάφραση από τα ρωσικά στη μη λογοκριμένη εκδοχή του έργου. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, το εξής, ότι ο Ταρκόφσκι σε συνεντεύξεις του δηλώνει ρητά και απερίφραστα πόσο συχαινόταν την επιστημονική φαντασία. Και είναι σημαντικό το ότι μπορεί κάποιος να μην είναι φαν του είδους, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσει στο είδος ότι έχει αριστουργήματα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει, να μην του αρέσει η ιστορία της θεραπενίδας, αλλά θα πρέπει να παραδεχτεί ότι υπάρχουν, ας πούμε, σημαντικά έργα στο είδος. Ήταν και πρόκληση ως προς την εκδοτική ιστορία. Δηλαδή το επίμετρο του Έρικ Σίμων δείχνει το πόσες περιπέτειες μπορεί να κρύβει μία εκδοτική σειρά, ένα εκδοτικό έργο. Νομίζω ότι όποιος έχει μια μικρή πορεία στα εκδοτικά καταλαβαίνει ότι όλα αυτά συμβαίνουν, ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια για να φτάσει ένα κείμενο στο τυπογραφείο, για να φτάσει ένα κείμενο στην έκδοση, και πόσο μάλλον τότε σε ένα σοβιετικό καθεστώς που θα έπρεπε, που τους έκαναν coaching για να, τι πρέπει να πεις για να βγει αυτό το βιβλίο, τι πρέπει να υποσχεθείς ότι θα υπάρχει σειρά, ότι θα υπάρχει δεύτερο στη σειρά τίτλος, ας πούμε, για να καταφέρεις να σε εκδώσει ο τάδε υπεύθυνος. Υπάρχει δηλαδή και εκδοτικά τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι αδερφοί Στρουγκάτσκι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Και μαθαίνουμε ξανά, μάλλον θυμόμαστε και τις διαφορές στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, πόσο η Γκλάσνοστ παίζει ρόλο στην διαμορφωσή τους, αλλά και πόσο και αυτό μετά επίσης φέρνει κάθε φορά και διαφορετικού είδους περιπέτειες και κείμενα και τα λοιπά. Ενώ ότι πέρα από το ίδιο το κείμενο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και όσο έχουμε δει και την ταινία που είναι πιο αφαιρετική, έχει και πολύ πιο συγκεκριμένο αυτός ο περίφημος διάλογος, ας πούμε, για την επιστήμη και τις ζώνες, τον μπαρ, ας πούμε, εδώ το καταλαβαίνεις πολύ πιο θεμελιακά, μπορώ να πω. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, και εδώ διπλή τερπλή ιστορία. Ένα πολύ ενδιαφέρον λογοτεχνικό έργο, όλη η ιστορία της διασκευής του. Μ' αρέσει που ο Ταρκόφσκι λέει ότι δεν του αρέσει η επιστημονική φαντασία, αλλά τρία από τα όριμα έργα του είναι τελείως μελλοντολογικά ή επιστημονικοφανταστικά.
1: Αυτό.
0: Και επίσης όλη αυτή η ιστορία του τι σημαίνει δύο αδέρφια κιόλας με διαφορετική ειδικότητα και γούστα, ας πούμε, να έχουν όλες αυτές τις περιπέτειες.
1: Ναι, και καμιά φορά είναι, νιώθω ότι ο Ταρκόφσκι έχει αυτό που έχουν πολλοί άνθρωποι, αυτή την ενοχοποιημένη στάση απέναντι στην επιστημονική φαντασία, και γι' αυτό νομίζω ότι η βιβλία όπως οι άλλοι κόσμοι της Atwood είναι σαν να σου λένε ότι είναι ok, μπορείς χωρίς ανοχές να απολαμβάνεις το πικνίκ στο πλάι του δρόμου. Μπορείς να τους Ντοστογεύσκι, συγγνώμη από τα αδέρφια, πήγα στα πολλά αδέρφια με τους Ρώσους, μπορείς να απολαμβάνεις εξίσου τον Ντοστογεύσκι, του Στρουγκάτσκι, την Θεραπενίδα, και μπορείς να έχεις μια απλώς εύρος στο γούστο σου και στο τι σε κάνει να νιώθεις ευτυχισμένος διαβάζοντας ένα βιβλίο.
0: Έχω την αίσθηση, θα το πούμε και στους επόμενους τίτλους που τους περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες, ότι εκεί είναι και το βάρος πάντα και του πολιτικού που γίνεται αισθητικό, και όλο το βάρος της ρεαλιστικής αναπαράστασης που είπα πριν και της λογοδοσίας σε κάποια υψηλή αισθητική αξία που πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποιο
1: ακριβώς,
0: στενό κοινωνικό
1: ακριβώς
0: μήνυμα ή κάποια ιδεολογία ή κάτι, που καταδυνάστευσε όσο μεγάλα έργα και να έδωσε για πάρα πολλές δεκαετίες και τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, και ειδικά σε χώρες όπως η πρώην Σοβιετική Ένωση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, σκεφτόμουν πάλι με αφορμή μια πρόσφατη κουβέντα και όλη η ιστορία του Σωστακόβιτς είναι ένα πίσω μπρος στο πόσο λογοδοτείς ή πόσο κάνεις υποχωρήσεις και πόσο ανοιχτές τις κάνεις αυτές τις υποχωρήσεις.
1: Σωστά.
0: Μην πάμε και σε αυτό. Σας ευχαριστώ για την ώρα. Θα ήθελα να μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε και χρόνο μετά, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί το έχουμε πάει πατημένο, βλέπω, στο ρολόι απέναντι, και να πάμε λίγο στα θερινά της Αθήνας, και αν μας μείνει χρόνος να γυρίσουμε και στη Ρομπότα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

Πάθημα πάρα πολύ καλά σήμερα μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και πολλαπλά. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι ένα πράγμα να βλέπεις πολύ ενδιαφέρουσε λογοτεχνικές σειρές και διαστάσεις συγγραφέων που δεν ήξερες και ήδη που είναι αγνοημένα και αγαπούσες να βγαίνουν στον αφρό περισσότερο, και είναι ένα άλλο πράγμα τα στασίδια που ονειρεύεσες σχεδόν ψυχοθεραπευτικές πλευρές της θερινής Αθήνας, με ζέστη χωρίς, με υπερτουρισμό χωρίς, από τώρα ευτυχώς και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ειδικά για ανθρώπους που δεν είμαστε πολύ φαν του ελληνικού καλοκαιριού, ειδικά μεγαλώνοντας, και ειδικά όπως και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ειδικά για ανθρώπους που δεν είμαστε πολύ φαν του ελληνικού καλοκαιριού, ειδικά μεγαλώνοντας, και ειδικά όπως έχει γίνει πλέον.

0: ταινίες στα τέλη κάθε μήνα και σε επαιτειακές προβολές με βάση τη λίγουσα κάποιου έτους όπως πέρσι και σε αρτιστικές επιλογές και σύγχρονες ταινίες και σε φεστιβάλ το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι για το κλασικό Hollywood αλλά και σε αφιερώματα όπως αυτά που είπα πριν. Είδαμε πολύ Ταρκόφσκι, είδαμε πέρσι Κασαβέτη, να δούμε τι θα δούμε φέτος. Κάποια από αυτά ίσως μας τα πει η υπεύθυνη της Ριβιέρας και όχι μόνο Πεγκυρίγκα, πολύ οικία στην εκπομπή, οπότε κόβω το συμβατικό πληθυντικό, την καλωσορίζω και φέτος και χαίρομαι πάρα πολύ που την πετυχαίνω εγκαίρως και δεν κάνουμε τα κλασικά πίσω μπρος του καλοκαιριού που καμιά φορά δεν συντονιζόμαστε, λίγες μέρες πριν να ανοίξει η Ριβιέρα. Καλημέρα Πέγκυ.
1: Καλημέρα Φίλιππε, σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Και κανονικά θα ήταν ακριβώς η μέρα που ανοίγει, αλλά επειδή αναμένοντας στραπόβροντα πήραμε παράταση δύο μέρες από ό,τι κατάλαβα.
1: Και ελπίζω να είναι η μόνη παράταση που θα okay. πάρουμε, γιατί σήμερα είμαι έτοιμη να ευχηθώ καλό φθινόπωρο.
0: Ναι, ναι. Και πέρσι έγινε το ανάποδο, δηλαδή και το Σεπτέμβριο ξαφνικά κόπηκε εκεί που είχαμε συνηθίσει να μένουμε δύο-τρεις εβδομάδες έξτρα. Θυμάμαι ένα όσο πριν ο άνεμος να το κλείνει το ζήτημα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε τολμάω να ρωτήσω, παρότι προφανώς είναι υποδιαμόρφωση πάρα πολλά σχέδια και δεν κάνει ακόμα και να τα ξετυλίξουμε στον αέρα, και ελπίζω ότι θα σε ξαναπετύχω κάπου εκεί στο δύσκολο Αθηναϊκό Αύγουστο που η Ριβιέρα δρά σωτήρια. Τι υπάρχει σε σχέση με προηγούμενες συνήθειες και πιθανώς με καινούργιες?
1: Υπάρχουν οι μεγάλες ταινίες που ήταν το πρώτο project που ξεκίνησα πριν από 4-5 χρόνια πλέον.
0: Είναι 4 νομίζω.
1: 4, από τις οποίες δεν θα μπορέσω να σας πω όλες γιατί περιμένουμε ακόμα εγκρίσεις από το εξωτερικό, γιατί είναι και αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη και περίεργη συνθήκη την οποία δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος, ότι δεν άρκει να επιλέξει μόνο μια ταινία, πρέπει να βρεις σε ποιον θα ανήκουν τα δικαιώματα, και αυτό πάντα δεν είναι εύκολο. Οπότε μπορώ να σου πω με ποια θα ξεκινήσουμε στο τέλος Ιουνίου, με τον Άγγλο ασθενή.
0: Α, ωραία, πάμε σε πρόσφατα σχετικά. Ναι, ναι. Α, τι πρόσφατη, είναι και... λέω, είναι 30 χρόνια πια.
1: Είναι 30
0: δεν πρέπει
1: χρόνια.
0: Να προδίδω. Τέλος πάντων.
1: Έτσι και θεωρώ
0: το,
1: και εγώ
0: το βασικό κοινό της Ριβιέρας ήταν αγέννητο, ας πούμε. Ναι, okay, ναι.
1: Ναι. Που είναι okay. του 1996. Διάλεξα γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτή την ταινία λόγω της σκηνής με τη σπηλιά. Που είναι και το όνειρο κάθε αρχαιολόγου να βρει μια τέτοια σπηλιά. Δεν ξεχνάω ποτέ τη βασική μου ιδιότητα. Και η πρώτη θα είναι αυτή. Και επειδή άκουσα ένα μικρό μέρος της κουβέντας από προηγούμενα, επειδή τις δύο τελευταίες χρονιές, μία με το αφιέρωμα του Ταρκόφσκι, μία με πέρσι που μας ζητάγανε επανάληψη, παίξαμε το Σολάρις και έτυχε και τις δύο φορές να είναι 31 Αυγούστου και φέτος 31 Αυγούστου είναι η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, θα παίξουμε το Σολάρις.
0: Α, ωραία, φτιάχνετε παράδοση με sold out Σολάρις ναι. τελευταία μέρα Αυγούστου. Πολύ ωραία.
1: Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, τα anniversaries και το μακρύ καυτό καλοκαίρι, φέτος θα τα ενοποιήσουμε κάπως. Θα είναι σε μια ενότητα κάθε Παρασκευή που θα λέγεται «Η Ριβιέρα παρουσιάζει», όπου θα έχουν τον ίδιο σκεπτικό από πίσω, δηλαδή θα υπάρχουν ταινίες που κλείνουν 25, 30, 40 χρόνια ή που ταινίες που με κάποιο τρόπο πρωταγωνιστεί το καλοκαίρι. Έχουμε κλείσει αρκετούς τίτλους και κάποιοι άλλοι πάλι είναι υποσυζήτηση. Ξεκινάμε με δύο χρωστούμενα από πέρυσι που μας πρόλαβε, όπως είπες, ο χειμώνας πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε, με την αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού και το «Να με φωνάζεις με το όνομά σου». Αυτά θα πεφτούν τις δύο επόμενες Παρασκευές, 29 Μαΐου και 5 Ιουνίου. Τώρα ακόμα πάλι ο κατάλογος είναι υποδιαμόρφωση. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ταινίες αυτές τις χρονιές, αλλά πολλές από αυτές τις έχουμε ήδη προβάλει.

0: Οπότε είναι και αυτό.
1: Ψάχνουμε δηλαδή για να μυρίζουμε τα νύχια μας ταινίες που έχουν τελειώσει σε χρονιά με 6 ή σε χρονιά με 1 μάλλον. Ε?
0: Ναι, ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο από το 1941 μέχρι το 2006. Έχουμε εκείνο κόφτη με 20 χρόνια.
1: Ναι. Γιατί αν πάμε και πιο... Εντάξει, ναι. Ήδη τα 30 χρόνια του Άγγλου ασθενή μου πέσανε κάπως.
0: Ναι,
1: μην μπούμε και στις 20 ετίες τώρα, γιατί σκέφτηκα το Call Me By Your Name, μήπως έχει κλείσει και αυτό καμιά δεκαετία και δεν το θυμάμαι, ας πούμε, αλλά
0: όχι, το
1: φαντάζομαι είναι λόγω θέματος, λόγω σκηνικού στην Κρέμα, πώς λέγεται αυτή η πόλη της Λομβαρδίας.
0: Ναι, ναι, ανήκει στην άλλη ενότητα, στο μακρύ καυτό καλοκαίρι.
1: Αυτό με τις Παρασκευές είναι ένα αρπαστικό πάντως, ότι το λέω πάλι γκρινιάζοντας, ακούγεται όλο και πιο παπουδίστικο αυτό, αλλά και με την καινούργια παραγωγή που καμιά φορά με απογοητεύει, ας πούμε, εννοώ στην τρέχουσα, ας πούμε, στη χειμερινή σεζόν, το ότι κάθε Παρασκευή θα υπάρχει και κάτι που θα έρχεται από παλαιά, που μπορούμε να το δούμε ή να το ξαναδούμε και σε πλήρη κόπια κτλ. Δηλαδή, το λέω αυτό με αφορμή το πόσο δέος είχα αισθανθεί στον προπέρσινο Λεόνε ή στον αντιπροπέρσινο, αν θυμάμαι καλά, που υπήρχαν κομμένες σκηνές το κάποτε στην Αμερική από κόπια που είχε από το αρχείο του.
0: Ναι, που ήταν αποκατεστημένη πρόσφατα από την ταινιοθήκη της Μπολόνια. Ναι, συνήθως κάνουμε τέτοια, δηλαδή ψάχνουμε να είναι κάτι το έξτρα, κάποιες κόπιες οι οποίες είναι σπάνιες ή καινούργια αποκατεστημένες με κομμένες σκηνές, όπως λες. Πάντα ψάχνουμε και λίγο για το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα με ενδιαφέρει πολύ η ποιότητα της προβολής. Ο Ταρκόφσκι, για παράδειγμα, ήταν η πρώτη φορά που προβλήθηκαν όλες οι ταινίες του σε αποκατεστημένες κόπιες.
1: Και αυτό το τόσο ενδιαφέρον αυτοβιογραφικό και ντοκιμαντέρ που το κλείσε, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο αυτοβιογραφικό, μάλλον βιογραφικό, συγγνώμη.
0: Βιογραφικό, ναι, από τον γιο του, τον επίσης Αντρέι Ταρκόφσκι.
1: Αυτό σε έχει εκπλήξει σε σχέση με την προσέλευση. Τώρα έκανα μια περσινή εικόνα, να είναι Σάββατο 16 Αυγούστου και να έρχομαι να δω τον Ένικο και να λέω πω θα είσαι εσύ και πέντε άνθρωποι που ξεμένουν. Και σχεδόν δεν βρήκαν, έκατσα στη γνωστή μπροστά σειρά ή κάπου στο πλάι, δίπλα, οριακά, ας πούμε, να βλέπω και τα λοιπά. Σε έχω ξαναρωτήσει, αλλά με αφορμή τον Ταρκόφσκι, ας πούμε, και αυτό που είδα στον Κασαβέτη πέρσι, αυτό που γίνεται ένας μαγνήτης, που δεν το έχουμε και ιδιαίτερα σε χειμερινές αίθουσες, παλιές ταινίες και όχι μόνο το κοινό των άνω των 40-50 και το λέω επίοικος, αλλά και πολύ νεότεροι άνθρωποι που παρακολουθούν και προσεκτικά, δεν τους βλέπω όλη την ώρα να σκρολάρουν κάτι.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο αισιόδοξο, Φίλιππε, σε αυτή την ιστορία, διότι οι επανεκδόσεις λίγο είχαν ταυτιστεί με ένα κοινό μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι.
0: Πλέον όμως, επειδή η δεκαετία του 90 ακόμα είναι 30 χρόνια πριν, που δεν το πιστεύουμε, υπάρχει ένα κοινό 20+, που μεγάλωσε μπροστά στις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ και κάπου ανακάλυψε με κάποιο τρόπο τη μαγεία του σινεμά και θέλει να δει πολλές ταινίες πλέον στη μεγάλη οθόνη. Δεν είναι το κακομαθημένο κοινό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα των νεότερων ηλικιών που είναι με το κινητό στο χέρι και απαντάνε σε μηνύματα ή είναι στο chat. Είναι αυτό, πώς λέγεται το ντοκ που είπαμε πριν για τον Ταρκόφσκι, είναι σινεμά σαν προσευχή, είναι σαν εκκλησίασμα μέσα, και είναι το πιο αισιόδοξο και αυτό που μου δίνει και κουράγιο και δύναμη να δοκιμάσω και άλλα και πιο δύσκολα πράγματα. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε το «Έλα να δεις» του Κλιμόφσκι. Πολύ
1: ναι,
0: δύσκολη ταινία.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Έμεινε κόσμος απ' έξω. Δεν έχω δηλαδή τίποτα περισσότερο να πω. Οπότε έτσι πηγαίνα και σε όλο πιο ρυψοκίνδυνες επιλογές.
1: Όπου ναι, και θυμάμαι να συζητάμε, αν θυμάμαι καλά, ότι θα έδειχνες και Χοντορόφσκι και κάτι τέτοιο, ή θυμάμαι λάθος.
0: Ναι, όχι, ο Χοντορόφσκι θα παιχτεί στο Vox, γιατί δεν χωράει το πρόγραμμα της Ριβιέρας, οπότε το αφιέρωμα στο Χοντορόφσκι θα γίνει στο Vox φέτος.
1: Ναι, μα δίκησα το Vox, μα τράβηξε ο κήπος. Και ξέχασα την ταράτσα, γιατί είχα και την ερώτηση, αλλά φαντάζομαι είναι πολύ νωρίς για αποκάλυψη, γιατί πάει προς το τέλος της περίοδου των θερινών. Μετά τον Ταρκόψη και τον Κασαβέτη, ποιος θα έχει την τιμητική του φέτος, αλλά φαντάζομαι είναι νωρίς για να μας το πεις.
0: Δεν είναι ακριβώς νωρίς για να το ανακοινώσω, γιατί και τον Ταρκόφσκι τέτοια περίοδο τον είχα ανακοινώσει. Είναι ότι με τον Ταρκόφσκι και τον Κασαβέτη μπήκε πολύ ψηλά ο πύχης. Και είναι δύσκολο να βρεθεί κάτι ανάλογο. Όχι ότι δεν υπάρχουν σπουδαίοι σκηνοθέτες, αλλά επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε στο θερινό, βγαίνουν δύο προβολές, μπορεί και μία αν η ταινία είναι μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορείς να πάρεις ένα σκηνοθέτη που έχει ένα πολύ μεγάλο έργο και να του κάνεις ρετροσπεκτίβα.
1: Ναι.
0: Είναι καθαρά χρονικό το ζήτημα. Άμως. Ούτε μπορώ να παίζω ένα μήνα αφιέρωμα σε ένα σκηνοθέτη. Και πρακτικά δεν γίνεται, γιατί όλο αυτό είναι χειροποίητο. Δηλαδή, φέρνουμε τις ταινίες απ' έξω, βρίσκουμε σε ποιον ανήκουν τα δικαιώματα, φτιάχνουμε υποτίτλους. Δεν είναι...
1: παίζεται μία φορά ή μία.
0: Ότι, ναι, παίζεται κάθε... Ναι, δεν είναι ότι... Παίρνουμε μια ταινία έτοιμη, την φτιάχνουμε από την αρχή. Για τον Ταρκόφσκι φτιάξαμε καινούργιους υποτίτλους, γιατί αυτούς που είχε η Moss Film ήταν άθλοι. Και τώρα έχουμε δώσει τους υποτίτλους στη Moss Film και τους χρησιμοποιεί πλέον αυτούς.
1: Συν τις εισαγωγικές.
0: Ναι,
1: σκέφτομαι και το Μιλίες καμιά φορά και τέτοια.
0: Ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Οπότε προσπαθώ να βρω κάποιον σκηνοθέτη που να έχει φυσικά ένα σημαντικό έργο, λίγες σχετικά ταινίες, ώστε να είναι ένα πραγματικό αφιέρωμα, ναι. Και όχι μια επιλογή.
1: Δική σου επιλογή, ας πούμε, να πεις, ναι, διαλέγω αυτές τις 8, ξέρω εγώ, από τις 48, ναι. Ναι.
0: Και λόγω της επικαιρότητας, μία ιδέα που έχω, που επεξεργαζόμαστε, το οποίο όμως είναι αρκετά δύσκολο, και θα το πω για πρώτη φορά τώρα σε δική σου εκπομπή, σκέφτομαι πάρα πολύ για ένα αντιπολεμικό αφιέρωμα.
1: Ναι, που έχει και πολλά δείγματα από πολλές εποχές. Μπορώ να σκεφτώ από σοβιετικές ταινίες μέχρι Κιούμπρικ και από mainstream Hollywood μέχρι Oliver Stone και δεν ξέρω και εγώ τι, μου έρχονται σκόρπια, ας πούμε.
0: Ναι. Έχει πάρα πολύ υλικό. Θέλουμε να είναι αντιπροσωπευτικό, να είναι από όλες τις χώρες, για διάφορους πολέμους, και να έχουν αυτό τον αντιπολεμικό χαρακτήρα. Υπάρχουν πολύ σπουδαίες ταινίες εκεί έξω, και πιο έφευτες, ο πόλεμος δεν είναι ποτέ έφευτος, αλλά πιο γνώριμες και πιο άγνωστες και λιγότερο παιγμένες, και μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας.
1: Ναι, σαφώς. Και σε συγκεκριμένες περιοχές και μπορώ να φανταστώ. Πέγγι, θα σας αναζητήσω οπότε σίγουρα με αυτό που είπες τώρα, σε κανένα δίμηνο καλά να είμαστε, αφότου θα έχω πιάσει στα σίδη, ελπίζω, κάποιες Παρασκευές. Να πω και για την κλείνοντας, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο, ότι η Αρκουδότρυπα έχει πάρει πολύ ενδιαφέρουσες κριτικές και τα λοιπά, που εγκαινιάζει τη Ριβιέρα μεθαύριο και παίζεται καλού. Χάρηκα πάρα πολύ, να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε εκεί να τα μοιραζόμαστε.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε χωρίς βροχές.
1: Να είσαι καλά. Ήταν η Πέγγι Ρίγκα, υπεύθυνη για την Ριβιέρα και το Vox, και πολλά που θα δούμε αυτό το καλοκαίρι. Είχα και την κυρία Σχίζα δίπλα μου όλη αυτή την ώρα και την ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και στη Μαρία Παύλου. Ήταν ένα ζωντανό και κάπως διαφορετικό Αθήνα το Φελέξου. Ξαναγυρίζουμε σε ακριβή λογοτεχνική την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος που προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, ο 42χρονος το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένων, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού στο Μικρολίμανο βρέθηκαν τρία όπλα και σάκους με έξι χειροβομβίδες. Υποβροχή η συγκέντρωση στην Ομόνια που πραγματοποιούν απολυμμένοι της Λάρκο και δασεργάτες της Εύβοιας, όπως και εργαζόμενοι στο Μέταλλο. Θα ακολουθήσει η πορεία στην πλατεία Συντάγματος, όπου οργανώνουν συγκέντρωση και εκπαιδευτικοί γονείς και φορείς του αναπηρικού κινήματος. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από το πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να τη σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αρακτζή επέκρινε τις επανειλημμένες, αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των ΗΠΑ, μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων Τανσίμ και Φαρς. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στο τελικό του Final Four Ολυμπιακός, την ίδια ώρα. Η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες. Σε λειτουργία από τις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aid Up. επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά αυτή την βροχερή έναρξη του Σαββατοκύριακου, 23 Μαΐου σήμερα, μέχρι τη μία ακριβώς. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Στο κέντρο της Αθήνας είμαστε στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, 18,7 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Προς τα νότια η θερμοκρασία είναι στους 22 με 23, στα βόρεια προάστια ακόμη και 18 βαθμοί Κελσίου. Ζακέτα να πάρετε, πολλές εξετάσεις σήμερα, πολλά παιδιά δίνουν εξετάσεις για ξένες γλώσσες, έχει κίνηση από νωρίς στους δρόμους της πόλης, αυξημένη και θέλει και προσοχή γιατί η βροχή έχει φέρει και ολισθηρότητα. Ο καιρός έτσι θα συνεχιστεί με αστάθεια και βροχές τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα και εκεί θα ανανεώσουμε τις προγνώσεις των ειδικών για να δούμε τι θα φέρει το τέλος του μήνα και πώς θα υποδεχτούμε τον Ιούνιο. Τώρα, οι ειδήσεις πολλές. Έχουμε την νίκη του Ολυμπιακού χθες στο Final Four, στο ΟΑΚΑ. Αύριο, Κυριακή, το βράδυ, έχουμε τον τελικό της διοργάνωσης, όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την κούπα. Έχουμε απόψε το βράδυ την συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, όπου ήδη από τις πρώτες ανακοινώσεις των μετεωρολόγων για βροχερό τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έβγαλαν ανακοίνωση προειδοποιώντας τους θαυμαστές, προειδοποιώντας αυτούς που έχουν εισιτήριο για να πάνε στη συναυλία απόψε, ότι καλό θα ήταν να έχουν μαζί τους αδιάβροχα ή πόντσο. Δεν μπορούν να έχουν ομπρέλες και θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους για να προφυλαχθούν σε περίπτωση που υπάρξει και έντονη βροχή, υπάρξει καταιγίδα. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία θα περάσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Σε λίγο θα τα πούμε με τον Στέφανο Λεμονίδη. Σε λίγο θα τα πούμε και με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, διότι είχαμε αυτήν την επίθεση το πρωί, το περιστατικό το αιματηρό στο Μικρολίμανο. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι νεότερο υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα στις διεθνείς εξελίξεις, είναι στραμμένα στην στάση που θα κρατήσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του γιατί υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις και πρέπει να είναι στην εργασία του. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα που μιλούν για μία ρογμή στις σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου που έχει και αυτός να αντιμετωπίσει τις εκλογές στην χώρα του. Έχουμε πολλά να πούμε και να σας πω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε και με την κυρία Τσίτσικα, την ιατρό, για την εφηβική υγεία, διότι έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις. Την επόμενη Παρασκευή, στο τέλος της εβδομάδας, ξεκινούν και οι πανελλαδικές. Έχουμε τις προαγωγικές που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Σύντομα θα ξεκινήσουν και για τα μικρότερα παιδιά, για τους μαθητές του γυμνασίου. Έχει ξεκινήσει αυτό το άγχος με τους βαθμούς, με τις εξετάσεις, με τις αποδόσεις και κυρίως βεβαίως για τα παιδιά που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές. Εκεί θα εστιάσουμε με αυτό το άγχος που θέλουμε μόνο παραγωγικό να είναι και τίποτε άλλο, για να είναι καλά τα παιδιά, να πάνε να κάνουν την προσπάθειά τους και όλα εδώ ξεκινούν, τίποτα δεν τελειώνει, καλά να είναι και η ζωή τώρα ξεκινά.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Είσαι η λαχτάρα μου, Στέφανε Λεμονίδη, σήμερα, διότι ήσουν μέσα στο γήπεδο χθες και περιμένω να μου πεις όλες τις λεπτομέρειες. Είσαι καλά?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Για πες.
1: Όλα καλά. Είναι καταπληκτικό να μπαίνεις σε ένα καταπράσινο γήπεδο, όπου τα καθίσματα είναι καταπράσινα, και σε μισή ώρα να κοκκινίζει όλο το γήπεδο. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό αυτό. Και δεν το λέω για καζούρα προς τους Παναθηναϊκούς, αλλά το γεγονός ότι πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν στο γήπεδο. Είχε 10.000 Ολυμπιακούς σίγουρα, και την Κυριακή θα έχει σίγουρα 19.000. Ναι. Καθώς οι οπαδοί της Φενέρ έφυγαν, πουλάνε τα εισιτήριά τους. Οι οπαδοί της Βαλένθια, που ήταν περισσότεροι από αυτή της Ρεάλ, λογικά θα φύγουν. Και τι μένει? Μένουν γύρω στους 500 οπαδούς της Ρεάλ που θα έρθουν να δουν το παιχνίδι φυσικά και θα στηρίξουν την ομάδα τους για να πάρει το κύπελο.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός των οπαδών του Ολυμπιακού. Βέβαια βοήθησε και η απόδοση της ομάδας, έτσι. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα γήπεδο και προηγείσαι με 10-0 και δέχεσαι καλάθι μετά από 5-6 λεπτά, είναι ό,τι καλύτερο να ξεκινήσει ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και άφησε με 12 πόντους τη Φενέρμπαξε και στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο. Εκπληκτικό αυτά. Αυτά τα νούμερα είναι εκπληκτικά. Δηλαδή όσους πόντους έβαλε η Φενέρμπαξε σε όλο το μάτς, είχε βάλει η Ρεάλ στο ημίχρονο. 61 πόντους η Φενέρμπαξε σε ολόκληρο το παιχνίδι, 62 η Ρεάλ στο ημίχρονο. Η οποία και κέρδισε, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα συνηγορούν υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά ας κρατήσουμε λίγο μια πισινή, καθώς Ρεάλ είναι αυτή. Ρεάλ, και που έφτασε στον τελικό, ενώ τη δίναν για 6η-7η, το είπε και ο προπονητής ο Σκαριόλο.
0: Ναι.
1: Είναι όπως και αν το κάνουμε, όσο και αν μας αρέσει και αν δεν μας αρέσει, η Ρεάλ είναι ο κορυφαίος σύλλογος στον κόσμο, τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, δεν θα παίξουν υψηλή της, δεν θα παίξει τα βάρες και χθες τραυματίστηκε και ο Καρούμπα. Και όταν ο Ολυμπιακός έχει μέσα Μιλουτίνοφ, τον Χολ και τον Ταϊρίκ Τζόνς, πάει να πει ότι θα χτυπήσει εκεί στο κέντρο της άμυνας της Ρεάλ, και ο Χεζόνια μόνος του δύσκολα να τα βγάλει πέρα.
0: Πάντως και χθες, και δεν το λέω, σε αυτή την περίπτωση στηρίζουμε όλοι Ολυμπιακό, έτσι. Δεν έχει να κάνει με το τι ομάδα εσωτερικά υποστηρίζει ο καθένας, σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά χθες όλοι λέγανε μπράβο που ξεκίνησε έτσι δυναμικά, αλλά δεν μπορεί, κάπως θα γυρίσει το παιχνίδι. Γύρισε ποτέ επί της ουσίας.
1: Δεν γύρισε ποτέ δεν γύρισε. Ναι. Και έφτασε η Φενέρ στους 5, στους 7 πόντους, αλλά έβρισκε ο Ολυμπιακός, ειδικά ο Πίτερς, τα μεγάλα σουτ. Πέτυχε 3 στα 3 και 4 στα 4. Είναι εκπληκτικό το νούμερο του Πίτερς σε αγώνα ημιτελικό Final Four. Και ουσιαστικά τα 3 σουτ που πέτυχε ήταν με τη λήξη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή αν αυτά τα 3 σουτ δεν μπαίναν, θα ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός έβγαλε συνέχεια πρωταγωνιστές. Στο πρώτο μέρος είχε τον Ντόρσεϊ και δεν έπαιζε καθόλου ο Βεζένκοφ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε στην εξίσωση και ο Βεζένκοφ, μπήκε και ο Φουρνιέ, μπήκε και ο Μιλουτίνοφ. Τώρα περιμένουμε να παίξουν και οι άλλοι την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Βέβαια και απ' την άλλη είναι ο Καμπάσο, είναι ο Γιούλο, ο εφιάλτης του Ολυμπιακού, με εκείνο το τρίποντο που στέρισε από τον Ολυμπιακό μια ευρωπαϊκή κούπα. Ας κρατάμε μια πισινή, αλλά είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός. Όλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Αλλά θα μου πεις και στο Τελαβίβ υπέρ του Ολυμπιακού ήταν και το πήρε Μπανταλώνα.
0: Εντάξει, είπαμε. Όλοι οι Ολυμπιακοί στηρίζουμε σήμερα. Σήμερα και αύριο βεβαίως, που είναι ο μεγάλος αγώνας. Άρα μου λες ότι υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εισιτήρια, να κινητοποιήσουμε λίγο τον κόσμο.
1: Κοίταξε, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και το ασφαλές περιβάλλον είναι μόνο η πλατφόρμα της EuroLeague. Δηλαδή αν εσύ θες να πας στην Κωνσταντινούπολη ή θες να μείνεις στην Αθήνα να περάσεις καλύτερα σε ένα εστιατόριο από το να δεις το Ολυμπιακός Ρεάλ, βάζεις το εισιτήριό σου στην πλατφόρμα της EuroLeague,
0: ναι,
1: με τη τιμή που το πήρες,
0: ναι,
1: και το παίρνει με ασφάλεια αυτός που θέλει να πάει την Κυριακή στο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Και δεν υπάρχει κίνδυνος πλαστού εισιτηρίου κτλ.
0: Ωραία. Στατιστικά για αύριο στοιχηματικές έχουμε?
1: Ολυμπιακό δίνουν. Ολυμπιακό, όπως δίνουν και στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Και είναι λογικό δηλαδή να δίνουν Ολυμπιακό, γιατί μόνο τα σκορ να δούμε των δύο ημιτελικών, να θυμίσουμε ότι η Φενέρμπαξε ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης, άρα και το φαβορί για τη διοργάνωση, άσχετα αν έγινε στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Ολυμπιακού σε αυτό το Final Four ήταν η Φενέρμπαξε και η Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια είναι απρόβλεπτη, μπορεί να σου κάνει ένα παιχνίδι και να σου βάλει 120 πόντους. Η Ρεάλ όμως, ως μεγαλύτερη ομάδα στην Ισπανία, την έχει τη Βαλένθια. Είναι πιο δύσκολο να κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια από ότι η Ρεάλ τη Βαλένθια. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά.
0: Ωραία.
1: Είναι σαν να παίζει δηλαδή ο Ολυμπιακός με, ποιο να πω, με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης και ο ΠΑΟΚ κάνουν φανταστική πορεία στην Ευρώπη.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα που σε βρήκα, έχουμε να πούμε τίποτα άλλο?
1: Για ποιο πράγμα?
0: Έχεις να μου πεις τίποτα για τον Παναθηναϊκό?
1: Για τον Παναθηναϊκό συνεχίζει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα σενάριο.
0: Έγινε να μην... εκείνο το ραντεβού προχθές?
1: Όχι, δεν έγινε. Ακυρώθηκε το ραντεβού και ανακοινώθηκε ότι μένει ο Αταμάν μέχρι τέλος χρονιάς. Υπήρχε ένα σενάριο να μείνει ως το τέλος χρονιάς ο Σερέλης, που για μένα θα ήταν πολύ πιο θετικό για τον Παναθηναϊκό. Καθώς, πώς να το κάνουμε, ο Αταμάν έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη των παικτών, έχει χάσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων. Εκεί που τον αποθέωναν, αν μπει στα social, όλοι θεωρούν υπαίτιο τον Αταμάν για αυτό που έγινε με τον αποκλεισμό στη Βαλένθια. Ο Σερέλης δύο φορές κοτσάρισε την ομάδα όταν αποβλήθηκε ο Αταμάν. Μία φορά στο Παλέντε Σπορ με μείον 17, μείον 19 πήρε τον Παναθηναϊκό και κέρδισε τον Άρη. Και η άλλη φορά ήταν στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια στο ΆΚΑ, που αποβλήθηκε ο Αταμάν μαζί με τον Μαρτίνες και ο Σερέλης έδειξε ότι μπορεί να την κουμαντάρει αυτή την ομάδα και κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά εντάξει, για αυτά αποφασίζει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και αυτός πληρώνει. Και μην ξεχνάμε ότι η αποζημίωση του Αταμάν είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως λέω, κάνω σκέψη, αποφάσισαν από κοινού ένα βελούδινο διαζύγιο. Δηλαδή τώρα, αν τον απέλει ο Γιανακόπουλος στον Αταμάν, θα ήταν εξευτελιστικό για τον Αταμάν να απολύεται, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αν και έχει ξανασυμβεί. Αλλά αν συμφώνησαν δυο τους, ας τελειώσουμε τη χρονιά, να τα δώσουμε όλα, να πάρουμε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό και μετά λύνουμε τη συνεργασία μας, ίσως με λιγότερα λεφτά. Ίσως είναι και αυτή η κεντρική ιδέα της ιστορίας
0: αυτής. Μπορεί. Για να δούμε. Για να δούμε. Στέφανε Λεμονή, αύριο θα είσαι μέσα,
1: Ναι, που είχαμε.
0: Ωραία.
1: Θα τα πούμε και αύριο.
0: Με την νίκη, λοιπόν. Να είσαι καλά, Στέφανε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείο Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Σας είπα από την αρχή. Θα σταθούμε λίγο στο πλευρό των παιδιών, των μαθητών που δίνουν εξετάσεις στο σχολείο, εξετάσεις σε λίγες μέρες πανελλαδικές για να διεκδικήσουν μία θέση στα πανεπιστήμια. Θα σταθούμε λίγο στο πλευρό των παιδιών που γενικώς έχουν αυτό το άγχος και θέλουμε να είναι μόνο δημιουργικό και να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ζήτησα σε αυτή την προσπάθεια την βοήθεια της κυρίας Τσίτσικα, Άρτεμις Τσίτσικα, καθηγήτρια ιατρικής στο ΕΚΠΑ, εκπρόσωπος στην UNESCO για την εφηβική υγεία, εθνική εκπρόσωπος στην UNESCO για την εφηβική υγεία, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ και επιστημονική υπεύθυνος στη μονάδα εφηβικής υγείας και στο ΕΚΠΑ και στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Κυρία Τσίτσικα, λέμε το άγχος να είναι δημιουργικό, γιατί να μην υπάρχει καθόλου δεν γίνεται. Θα συμφωνήσουμε, είναι ουτοπικό να λέμε μην αγχώνεσαι. Το λέμε, αλλά ξέρουμε ότι αν κάποιο παιδί και ενήλικας έχει άγχος, θέλουμε όμως να είναι δημιουργικό, να προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό?
1: Καλημέρα σας καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Και όπως αναφέρατε, ένα επίπεδο άγχους όντως μας κρατά σε εγρήγορση, μπορεί να βοηθήσει και την απόδοσή μας και έχει να κάνει και με τη φιλοδοξία μας, με τη στοχοθεσία μας, ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και πραγματικά μπορεί να μας κρατήσει σε φόρμα που λέμε. Το ζήτημα είναι όταν το άγχος πραγματικά φτάνει σε ένα επίπεδο μη λειτουργικό που μας δυσκολεύει. Και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στις συζητήσεις μαζί σας, είναι σημαντικό να έχουμε ψυχραιμία αυτές τις μέρες, μια θετική διάθεση. Άλλωστε η προσπάθεια έχει γίνει όλη αυτή τη χρονιά. Χρειάζεται λοιπόν μια καθημερινή ρουτίνα, όμορφη, με συνέπεια και στόχευση. Ένα θετικό κλίμα και στο σπίτι, καλή διατροφή, ύπνος, στιγμές χαλάρωσης που χρειαζόμαστε όλοι. Και βέβαια είναι μια προσπάθεια αυτή. Mm-hmm. Κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητές μας, ούτε παραπάνω από αυτό που μπορούμε ώστε να εξουθενωθούμε και να μην αποδώσουμε, ούτε λιγότερο ώστε να αδικηθούμε. Δηλαδή έχουμε μια ρεαλιστική προσδοκία και είναι ένας στόχος που σίγουρα μπορεί να πάει πολύ καλά. Όμως μπορεί να πάει και λιγότερο καλά και σίγουρα χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι όπως όλα τα πράγματα στη ζωή,
0: ναι.
1: Και για ένα plan B που λέμε, για ένα δεύτερο πλάνο. Δεν σημαίνει κάτι, είναι μια αρχή στις προσπάθειές μας σε αυτή την ηλικία και έχουμε τις άπειρες δυνατότητες. Δηλαδή χρειάζεται λίγο και οι γονείς να χαλαρώσουν και να έχουν ένα θετικό κλίμα και να υποστηρίξουν τα παιδιά με όλους τους τρόπους, αλλά και οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και ότι αυτό είναι απλά μια προσπάθεια που το καλό είναι βέβαια να πάει πολύ καλά, αλλά ναι. Δεν είναι το παν.
0: Ναι. Οι γονείς, λέξη κλειδί. Οι γονείς καμιά φορά είναι πιο αγχωμένοι από τα παιδιά.
1: Μπορεί πραγματικά να μπουν σε έναν φαύλο κύκλο που πραγματικά έχουν πολλές προσδοκίες, πολλές φορές καθρεφτίζουν και δικές τους προσδοκίες, ναι, στην προσπάθεια των παιδιών. Τα παιδιά πιέζονται στη σύγχρονη πραγματικότητα και στο σχολείο πάρα πολύ, που αυτό το σύστημα, ξέρετε, που φορτώνει πάρα πολύ ύλη και είναι εξουθενωτικό. Αυτό όλοι τα γνωρίζουμε αυτά. Και οι γονείς πολλές φορές έχουν πραγματικά ασκούν πίεση. Το βασικό λοιπόν είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι μια διαδικασία που τα παιδιά χρειάζεται να προσπαθήσουν φυσικά να δώσουν την καλύτερη δυνατή απόδοση, αλλά μέσα από ένα θετικό κλίμα, μια καθημερινή θετική προσπάθεια ρουτίνας που θα τους δώσει μια σταθερότητα, Και σίγουρα να προσέχουν τη διατροφή και τον ύπνο, όπως ανέφερα, που θα τους δώσει ας πούμε, το καλύτερο τη φυσική κατάσταση που χρειάζονται, ναι, για να αποδώσουν.
0: Ξέρετε,
1: οι βιταμίνες, ναι, συμπληρώματα που μπορεί να παίρνουν, μια βόλτα που μπορεί να κάνουν, οι στιγμές χαλάρωσης παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ναι. Ξέρετε, καμιά φορά, κυρία Τσίτσικα, οι γονείς λένε, να το κάνω αυτό ή θα θεωρήσει ότι υπερβαίνω τα όρια, ότι φορτώνομαι. Να μην το κάνω ή θα θεωρήσει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Ξέρετε, καμιά φορά και οι γονείς σκέφτονται, είμαι σε αυτή την, είναι το παιδί στη φάση που περνάει. Πώς να κινηθώ για να μην πάω ούτε προς τη, να μην γύρω ούτε προς τη μία πλευρά, ούτε προς την άλλη. Λίγο να βρει μια ισορροπία ψάχνει και ο γονιός καμιά φορά. Και με τα παιδιά που, εντάξει, είναι συναισθηματικά, είναι πολύ φορτισμένα, είναι και η ηλικία αυτή, έχουν τα δικά τους, και ο γονιός προσπαθεί να μην προσπαθεί πολύ, να προσπαθήσει λιγότερο, αλλά θα θεωρηθεί ότι δεν προσπαθεί αρκετά, γιατί ξέρετε, λέμε, οι γονείς, που είναι οι γονείς, γιατί δεν πάνε στο σχολείο να ασχοληθούν, δεν ασχολούνται οι γονείς, το βγάζουμε με ευκολία και βάζω και τους δημοσιογράφους εδώ πέρα, γιατί με ευκολία τα ρίχνουμε εκεί. Οι γονείς φορτώνονται στα παιδιά, τα φορτώνουν με προσδοκίες και περιμένουν πολλά. Αυτή η ισορροπία που χάνεται?
1: Ναι, αυτή η ισορροπία είναι μαγική και μοναδική για το κάθε ζευγάρι γονιών παιδιού. Είναι, εξατομικεύεται πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, αλλά και με την επικοινωνία, τις ισορροπίες που έχει κάθε οικογένεια. Γενικά μιλώντας, θα λέγαμε ότι σε αυτή την ηλικία οι γονείς χρειάζεται να γνωρίζουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, το οποίο δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο και όπως ακούγεται τώρα. αλλά είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουν ότι οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία έχουν και συναισθηματική φόρτιση και μια τάση για παρόρμηση, για αυθόρμητη συμπεριφορά. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί όλη τους η εξέλιξη ώστε να φιλτράρουν όλα τα ερεθίσματα. Χρειάζονται λοιπόν την υποστήριξη και την ενδυνάμωση από τους γονείς τους, χωρίς όμως αυτό να τους καπελώνει και να τους δημιουργεί, ας πούμε, κόλλημα στην πορεία τους προς την αυτονόμηση. Θα έλεγα ότι το κλειδί είναι η επικοινωνία, η καλή σχέση, το ότι να ρωτούμε τις ανάγκες, να είμαστε θετικοί και να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν και όρια. Συζητήσεις λοιπόν για κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι χρειάζεται να περιοριστούν, αν είναι κάποιες συμπεριφορές που δυσκολεύουν τα παιδιά. Mm-hmm. Και να υπάρχει μια στοχοθεσία με βάση και αυτά που θέλουν τα παιδιά και μια κοινή πορεία προς τα εκεί. Άρα το μυστικό νομίζω είναι στο να λάβουν γνώση, αν υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση φυσικά να μιλούν με ειδικούς, και να έχουν καθημερινή επικοινωνία και σχέση, αγαπημένες ρουτίνες που έτσι χτίζεται αυτό και είναι ακροατές, ακούν αυτό που θέλουν να πούν τα παιδιά, δεν βάζουν μόνο κανόνες και πρέπει, αλλά υπάρχει μια διαδραστική συζήτηση, μια ισορροπία. Ναι. Σε αυτές τις ηλικίες δεν επιβαλλόμαστε, χρειάζεται επιχειρηματολογία, συζήτηση, ενεργητική ακρόαση, και σίγουρα και ελευθερίες αλλά και όρια, και να είναι ευχαριστημένα και τα παιδιά, δηλαδή να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο σε όλο αυτό, και σίγουρα να καταλάβουν ότι αυτό είναι δικός τους αγώνας πρωτίστως.
0: Ναι.
1: Όλοι θα χαρούμε αν πάνε καλά, και οι γονείς τους πρώτοι βέβαια, αλλά αφορά κυρίως εκείνους και χρειάζεται να πάρουν την ευθύνη τους σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται μέσα στην οικογένεια όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και παίρνουν ευθύνες και προχωρούν και γίνονται νεαροί ενήλικες που έχουν καταπληκτικές ποιότητες και όντως μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα.
0: Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, κυρία Τσίτσικα, επειδή είδαμε και αυτό το περιστατικό με τις 2 17χρονες, σοκαριστικό, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, αλλά βλέπω, ακούω ότι πλέον είναι πολύ συχνά τα περιστατικά κρίσης πανικού, να το πω έτσι, σε παιδιά που βιώνουν τέτοιες στρεσαρισμένες καταστάσεις, όπως οι εξετάσεις. Εκεί ένας γονιός μπορεί να πει, εντάξει, αγχώθηκε το παιδί να καθίσει να ηρεμήσει. Κάποιοι γονείς λένε, εμείς δεν τα είχαμε αυτά κάποτε, δεν το κατανοούν. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει εγκαίρως να το δεις? Μπορεί ο γονιός να κάνει κάτι, να δώσει συμβουλή στο παιδί, να πάει σε ειδικό? Πώς να το διαχειριστεί?
1: Σίγουρα αποτελεί πολύ θλιβερό και σοκαριστικό γεγονός αυτά τα συμβάντα, και θα λέγαμε ότι και εκεί δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες που οδήγησαν σε μια τέτοια έκφραση. Όμως οι γονείς είναι σημαντικό να παρακολουθούν την καθημερινότητα, να έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους σε μεταβολές, σε καθημερινές εκφάνσεις της ζωής και της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς των παιδιών. Δηλαδή πολύ βασικά πράγματα όπως η διατροφή, ο ύπνος, οι σχέσεις, η επίδοση στο σχολείο, η συμπεριφορά, μια εσωτερήκευση, κλείσιμο στον εαυτό, το ότι δεν έχει τη διάθεση να φροντίσει τον εαυτό ή να καλλιεργήσει τις σχέσεις που είχε, ή εγκαταλείπει πράγματα. Δηλαδή διαφορές, μεταβολές σε κάποιον από αυτούς τους παράγοντες ή αυτών είναι ένα κόκκινο, ας πούμε, πανί, μια κόκκινη σημαία για να σκύψουμε περισσότερο πάνω, που καθημερινά, επαναλαμβάνω, χρειάζεται να υπάρχει επικοινωνία και σχέση, δεν είναι κάτι που ξεκινά ξαφνικά. Ίσως να συμβουλευτούμε φυσικά και ειδικό. Δηλαδή όταν οι γονείς έχουν κάποια ερωτηματικά, βλέπουν κάποιες μεταβολές, δεν μπορούν να ξέρουν πόσο σοβαρό είναι αυτό, ή βλέπουν ότι μπορεί να σταματήσει και η επικοινωνία με τα παιδιά, χρειάζεται σίγουρα ή υπάρξουν μεταβολές σε αυτούς τους παράγοντες που είπα, ή μια έκφραση επιθετικότητας, μια εσωτερήκευση, ένα κλείσιμο. Χρειάζεται να επισκεφτούν ειδικό.
0: Ναι. Αυτές οι κρίσεις πανικού που ακούω ότι είναι πολύ συχνές πια στους έφηβους.
1: Οι κρίσεις πανικού είναι όντως συχνές.
0: Αυτές οι κρίσεις πανικού που ακούω ότι είναι πολύ συχνές πια στους έφηβους.
1: Οι κρίσεις πανικού είναι όντως...

0: Και χρειάζονται και συμπεριφορική, κοινωνική, συναισθηματική ενδυνάμωση, δηλαδή παρεμβάσεις στο πώς να διαχειριστούν τις δυσκολίες, το συναίσθημά τους, τυχόν πιέσεις στις σχέσεις, γιατί αντιμετωπίζουν σε αυτές τις ηλικίες και θέματα σχέσεων και φιλικών και ρομαντικών που μπορούν να τους αγχώνουν παράλληλα. Και η ψηφιακή τους ζωή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί πάρα πολύ χρόνο καθημερινό περνούν στην ψηφιακή τους ζωή, δέχονται ρεθίσματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι ακατάλληλα, να απενοχοποιούν συμπεριφορές, οπότε χρειάζεται και αυτό να το λαμβάνουν υπόψη, ή να μιμούνται συμπεριφορές. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδους αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές που προβάλλονται στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Άρα ουσιαστικά χρειάζεται να το λάβουμε και αυτό υπόψη, και μέσα από μια ατομική προσέγγιση πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και κάποια φαρμακοθεραπεία ή κάποια βοήθεια με συμπληρώματα χαλάρωσης. Χρειάζεται λοιπόν μια φροντίδα από ειδικό.
1: Ναι. Και έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά αυτοτραυματισμών.
0: Ναι, έχουν αυξηθεί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σχεδόν έχουν διπλασιαστεί, και μάλιστα μπαίνει και σαν ορόσημο οι καραντίνες, η πανδημία, η ψυχική υγεία πριν και μετά την πανδημία έχει διαφορά για τους εφήβους.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε ότι αυξάνεται λοιπόν αυτή η τάση. Και έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και επίσης το μιμητισμό, που έχει να κάνει και με την ψηφιακή ζωή και τα ερεθίσματα που δέχονται από εκεί. Άρα και ένα ποσοστό από αυτά τα παιδιά που αυτοτραυματίζονται μπορεί να φτάσουν και σε πιο ακραίες εκφράσεις,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: σε απόπειρες.
1: Ναι.
0: Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Αυτό πώς το καταλαβαίνει ο γονιός όμως? Γιατί μπορεί να δεις ένα σημάδι και να ρωτήσει και να σου πει: γρατζουνίστηκα, χτύπησα. Και να μην δώσει σημασία. Δηλαδή είναι κάτι που ενδεχομένως να μπορεί να ξεφύγει εύκολα, εκτός και αν μιλάμε για πιο ακραία πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά τις περισσότερες φορές συνοδεύεται και από κάποια συμπεριφορική μεταβολή.
1: Μάλιστα.
0: Σαν αυτή που αναφέραμε.
1: Συνδυασμό,
0: και δεν
1: λοιπόν
0: είναι απλώς, ναι, ένα σημάδι. Οπότε χρειάζεται κάπως να το δούμε συνολικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Τσίτσικα, δεν θα σας ρωτήσω επιμέρους στην παρούσα φάση για το διαδίκτυο, για τα social media. Το είπατε και εσείς, είναι στη ζωή των παιδιών ξεκάθαρα. Θα ήθελα όμως σε μία επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε λίγο αυτή τη μετάβαση που θα πρέπει οι γονείς πάλι μαζί με το παιδί να περάσουν, εφόσον γίνουν οι απαγορεύσεις στα παιδιά σε κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες, σε παιδιά που σήμερα έχουν social, έχουν κινητά, έχουν όλα, και θα πρέπει να τους το πάρεις για 2-3 χρόνια μέχρι να γίνουν 16, να τους το κόψεις για 2-3 χρόνια μέχρι να γίνουν 16 και να μπορούν να ξανααποκτήσουν λογαριασμούς. Πώς θα το διαχειριστεί ο γονιός αυτό?
0: Αυτό θα το δούμε λίγο, γιατί σίγουρα η πολιτεία νομοθετεί και υπάρχει η έννοια της ψηφιακής ανηλικότητος, με την έννοια ότι δεν μπορούν, όπως ανέφερα, τα παιδιά να διαχειριστούν όλα αυτά τα ερεθίσματα που πολλές φορές μπορεί να είναι ακατάλληλα στην ψηφιακή του ζωή και χρειάζονται κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται να αναλογιστούμε επίσης ότι υπάρχουν αρκετές απαγορεύσεις, ας πούμε, για το αλκοόλ, για το κάπνισμα, για την, ναι, ανηλικότητα. Και δεν αρκεί μόνο μια απαγόρευση για να γίνει αυτό αντιληπτό και να υπάρξει και συμμόρφωση. Χρειάζεται μια γενική κουλτούρα και μια συζήτηση και από τους γονείς, και το σχολείο έρχεται και εκεί να συμπληρώσει, ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το υπέροχο συναρπαστικό μέσο, το οποίο προσφέρει φυσικά απεριόριστες δυνατότητες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης, και είναι κάτι θετικό, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι και παγίδες, και εκεί χρειάζεται να αποφεύγουν αυτού του είδους τις προκλήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο χρειάζεται μια συνολική επένδυση στις δεξιότητες ζωής, στις κοινωνικές δεξιότητες και στη διαχείριση ενός εργαλείου που είναι χρήσιμο και χρειάζεται απλά οδηγίες χρήσης.

0: Οδηγίες χρήσης. Αυτό, αυτό. Κυρία Τσίτσικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

Βλέπουμε στα ειδησιογραφικά site τις ειδήσεις που πρωταγωνιστούν, κυριαρχούν αυτήν την ώρα. Βεβαίως είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη και η νίκη του Ολυμπιακού και αύριο το ραντεβού στον μεγάλο τελικό του Final Four. Αλλά διαβάζουμε για το συμβάν που είχαμε το πρωί στο Μικρολίμανο. Βαρύ ποινικό μητρό είχε ο δράστης που σήκωσε το όπλο στους αστυνομικούς. Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ακόμη στο Ρέθυμνο απολογείται σήμερα ο 43χρονος θείος από την εγκληματική οργάνωση με τους εκβιασμούς σε Βορίζια και Αμάρι. Έχουμε τη διακυβερνητική της UNESCO διεθνές μήνυμα προς το Λονδίνο για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και στήριξη από την Τουρκία. Δεν υπάρχει φυρμάνη. Στην Κρήτη και πάλι αρκετά κακοποιημένο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις βρήκαν οι γιατροί. Το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται συνελήφθη η μητέρα και αναζητείται ο πατέρας. Και στην Κίνα, να πάμε στο τραγικό αυτό περιστατικό στην Κίνα, στους 90 οι νεκροί από την έκρηξη σε άνθρακο ρηχείο, αγνοούνται ακόμη 9 εργαζόμενοι. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Μένουμε Αθήνα. Ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο και έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Να είστε καλά.

0: μεσοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος που προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 42χρονος το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένων κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού στο Μικρολίμανο βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας από τα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, του οποίου τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος βρέθηκε παγχωνισμένος σε θαμνώδες σημείο κοντά στο σπίτι του. Βλάβη στον καταπέλτη παρουσίασε το επιβατηγό ταχύπλο Terra Jet 2 σημαίας Κύπρου κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι της Τίνου, προκαλώντας την επιστροφή του στο νησί. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Τίνο προς Μύκονο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Άνδρο και Ραφίνα, μεταφέροντας 319 επιβάτες και 41 άτομα πλήρωμα. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανόν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή της διοργάνωσης συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα. Στην Αττική θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Ακολουθεί εκπομπή το Τετράδιο.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.
10: Καλημέρα, είμαστε το δεύτερο γενικό λύκειο Καματερού. Είμαστε στην εκπομπή τετράδια του Αθήνα 984
11: και ήρθαμε να πούμε τα ισόψυχά μας.
10: Είμαι Χρυσαφένια.
11: Καλημέρα, είμαστε η πρώτη ομάδα, είμαι η Τζο.
12: Καλημέρα και εγώ είμαι η Μαρίνα και φοβάμαι για το πώς θα ακούγεται η φωνή μου.
10: Γιατί φοβάσαι? Εντάξει, είναι λογικό να φοβάσαι, γιατί όμως?
12: Έτσι δεν είμαστε νέοι?
10: Εντάξει, όντως υπάρχουν πολλοί φόβοι γενικά των νέων. Εγκαταλείψα από φίλους, από σχέσεις. Δεν το έχετε πάθει ποτέ?
11: Καλά, αυτό είναι συχνό φαινόμενο, θα πω.
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πώς θα φαινόμαστε στους άλλους και τι θα νομίζουν οι άλλοι για μας είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ.
10: Είναι το συνέστημα της απογοήτευσης, ότι πρέπει να είμαι τέλεια για να με δεχτεί κάποιος.
12: Και της εγκατάλειψης, μήπως μένουμε μόνοι μας.
11: Δεν έχει πάντα να κάνει βέβαια με το χαρακτήρα μας όλο αυτό. Έχει να κάνει και με την εξωτερική εμφάνιση και με τα πρότυπα που υπάρχουν δυστυχώς για εμάς τους νέους.
10: Φοβάστε το ενδεχόμενο της μοναξιάς?
12: Νομίζω όλοι μας.
11: Νομίζω από όλους
10: είναι περνάει. Λίγο τρομακτικό να μου το σκεφτείς όμως. Εντάξει, μετά όμως νιώθουμε και λίγο ευάλωτοι και έχουμε την ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια.
12: Αλλά πολλές φορές αυτή η βοήθεια κρίνεται από πολλούς και μετά μας λένε ότι είμαστε πολύ αδύναμοι και ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι μόνοι μας.
11: Ίσως δεν υπάρχει πάντα κατάλληλη βοήθεια και πολλοί δεν αποδέχονται το γεγονός ότι χρειάζεσαι βοήθεια.
12: Οπότε είναι λίγο ένα δίλημα, θα πω εγώ αυτό. Να ζητήσω βοήθεια ή όχι. Και άμα ζητήσω, θα φανώ αδύναμη ή δυνατή.
10: Ναι, αλλά πρέπει. Ναι. Κάποιες στιγμές βοηθάνε πολύ τους ανθρώπους να ζητάνε βοήθεια. Γιατί μόνοι μας μπορεί να μην έχουμε την ψυχική δύναμη ακόμα.
11: Στο σχολείο άραγε υπάρχει βοήθεια?
12: Είναι μια καλή ερώτηση, θα πω εγώ.
10: Ψυχολογική εννοείς?
11: Ναι, πάντα.
10: Εντάξει, τώρα βέβαια στα σχολεία υπάρχουν ψυχολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά.
12: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναπτυχθεί κάπως σε αυτό το κομμάτι και πλέον υπάρχουν.
10: Κάπως.
12: Παλιότερα δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά και τα παιδιά φοβόντουσαν να μιλήσω. Αλλά μετά υπάρχουν και άλλα θέματα, νομίζω, στους νέους. Όπως από την εγκατάλειψη δημιουργείται η κατάθλιψη, υπάρχουν οι κρίσεις άγχους.
10: Έλλειψη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Πώς θα εμπιστευτείς έναν άνθρωπο και πώς θα δείξεις τα συναισθήματά σου, άμα ξέρεις ότι ο προηγούμενος σε παράτησε, σε άφησε, σε απογοήτευσε?
11: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά πιστεύω πως με τη δύναμη της ψυχής που έχουμε σαν νέοι θα πρέπει να το πολεμάμε και να βρίσκουμε έτσι ένα διέξοδο θετικό και να μην κατηγοριοποιούμε τους άλλους. Δηλαδή θεωρώ πως σήμερα υπάρχει πολύ κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι.
12: Ναι, αλλά εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει και πολύ φόβος. Δηλαδή, όταν προσπαθείς να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, συνέχεια φοβάσαι όλα αυτά που φοβόμαστε οι νέοι. Μήπως μείνω στο διαβάστηκε, ας πούμε. Μήπως...
10: Oh. Α, τώρα ανοίξεις μεγάλο κομμάτι. Φόβο, ναι. Το συν, φουλ. Το διαβάστηκε.
12: Πραγματικά. Αλλά και τον Κώστιν. Μήπως εξαφανιστεί και δεν τον ξανά δω ποτέ.
10: Αυτό.
11: Και εκεί που αναρωτιέσαι τι έκανα λάθος, ενώ πήγαιναν όλα μια χαρά.
12: Ναι.
10: Και μετά υπάρχουν πολλές σκέψεις στο κεφάλι σου. Πού φταίω εγώ, πού φταίει εκείνος.
12: Τι πήγε λάθος.
10: Ναι, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να μην συμβαίνει αυτό. Και μετά κλεινόμαστε στον εαυτό μας και οδηγούμαστε σε αυτό που είπες πριν, Μαρίνα, σχετικά με την κατάθλιψη. Και μετά λες αδιέξοδο.
12: Αλλά υπάρχουν τα προβλήματα και τα social media που εκεί πέρα, ας πούμε, όλοι θέλουμε να δείχνουμε τέλη. Και κάπου εκεί νομίζω χάνεται λίγο η μπάλα.
11: Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να δείχνουμε τέλη και να δείχνουμε την ιδανική ζωή, το ιδανικό σύντροφο, τους ιδανικούς φίλους, ας πούμε.
10: Ανάγκη να ανήκουμε κάπου.
11: Ναι.
10: Το αίσθημα της αποδοχής, αυτό που λέμε. Και έτσι δεν υπάρχει και η διαφορετικότητα, το στοιχείο της διαφορετικότητας. Και είναι πολύ όμορφο να είμαστε διαφορετικοί, γιατί αν ήμασταν όλοι ίδιοι θα ήταν πάρα πολύ βαρετό. Πάρα πολύ. Αλλά φυσικά, άμα δείξει ότι είσαι διαφορετικό, υπάρχει το cyberbullying, οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί, οι οποίοι δεν έχουν
12: ναι, αυτή ότι στη διαφορετικότητα μετά χάνει το μοτίβο που έχει δημιουργηθεί του ντυσίματος, του χαρακτήρα.
10: Έχει θέμα στην κοινωνικοποίηση με λίγα λόγια. Σε αποκλείουν από τις παρέες, σε αποκλείουν από εξόδους, από τα πάντα, αν είσαι διαφορετικός.
13: Θεωρείς ότι είσαι ο λάθος.
10: Ναι. Θεωρείς ότι είσαι το μαύρο πρόβατο. Ότι δεν ανήκεις πουθενά.
12: Ενώ στην πραγματικότητα απλά είσαι ένας άνθρωπος.
10: Ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή... Και απλά έχεις κάτι το διαφορετικό. Όντως. Κάτι που σου κάνει ξεχωριστό, ας πούμε.
13: Και θα μπορείς να προσφέρεις και πολλά περισσότερα. Δηλαδή, θα μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Θα δείξεις ότι είναι OK το να μην είμαι σαν τη Μαρίνα, σαν τη Τζο. Είναι OK. Είμαι
12: χρυσαφένεια.
13: Ναι, είμαι χρυσαφένεια και αυτή είμαι. Δεν μπορώ ούτε να γίνω ψηλή, είμαι τριόμορφη ξανθιά, ούτε τίποτα. Είμαι αυτό.
10: Και κάπως έτσι δεν ξεκινάει, ας πούμε, και αυτό το ταξίδι που λέμε του να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό.
12: Και εκεί όμως υπάρχουν και προβλήματα αυτοεκτίμησης. Mm.
10: Βέβαια, στην ηλικία μας είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ ακόμα ψάχνω να βρω ποια είμαι στην πραγματικότητα.
12: Νομίζω οι περισσότεροι.
10: Ναι. Ναι. Εντάξει, νομίζω τώρα είναι η κρίσιμη ηλικία που λες, όπα, εδώ τι γίνεται. Τι είμαι, ποια είμαι, τι κάνω. Είναι και μετά και για το μέλλον, είναι και πολλά. Θα τα αναλύσουν και τα παιδιά μετά.
12: Δεν μιλάμε αρκετά γι' αυτό, η αλήθεια είναι.
10: Γενικά πιστεύουμε ότι ο καθένας το περνάει μόνος του. Αλλά στην ουσία όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό.
13: Ναι, έχουμε μάθει να είμαστε κλειστοί και να τα περνάμε μόνοι μας κάποια πράγματα.
10: Είναι σαν ταμπού.
13: Έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι όταν η πόρτα κλείνει δεν ξέρεις τι συμβαίνει μέσα. Έτσι είμαστε και άνθρωποι. Τα παιδιά κάποια είναι πολύ κλειστά.
12: Και κρύβονται πολλά πίσω από εκείνη την πόρτα που δεν αφήνουν να δουν οι άλλοι.
13: Γιατί πιστεύετε ότι φοβόμαστε να ανοιχτούμε και να είμαστε κλειστοί?
12: Νομίζω γιατί μετά φοβόμαστε ότι άμα δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ότι εκεί μετά θα μας πούνε τι γίνεται. Και...
10: Επίσης το υπερβολικό συνέστημα θεωρείται αδυναμία.
13: Ναι, στη σήμερα ημέρα.
10: Ναι, θεωρούν ότι είσαι πολύ ευάλωτος αν δείξεις συνέστημα, αν κλάψεις μπροστά σε κάποιον, αν γελάσεις υπερβολικά θα σε κρίνουνε.
13: Όντως.
10: Ότι είσαι υπερβολικός, είσαι θορυβώδης, όχι ότι είσαι ο εαυτός σου και ότι είσαι ένας ευχάριστος άνθρωπος και ότι έχεις συναισθήματα, γιατί
13: ότι θέλεις
10: έτσι
13: να τραβάς την προσοχή.
10: Ναι.
13: Πολύ αυτό.
10: Και αυτό το αντιμετωπίζουν και τα αγόρια, αλλά και τα κορίτσια με τα συναισθήματα γενικότερα.
13: Εσάς τι συνέστημα σας προκαλεί όλο αυτό το ότι πρέπει να είμαστε κλεισμένοι? Δηλαδή, να είμαστε κλειστοί σαν άνθρωποι. Εσείς είστε κλειστοί. Και ναι, γιατί? Γιατί εγώ προσωπικά είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος, γι' αυτό.
12: Και εγώ νομίζω ότι είμαι κλειστή. Βέβαια, προσπαθώ πλέον να το αλλάξω αυτό και νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να το αλλάξουμε. Ναι. Γιατί όταν κλείνεσαι, δημιουργείται αυτό που λέω εγώ, είναι ότι μέσα μας υπάρχει ένα ηφαίστειο. Και όταν αυτό το ηφαίστειο γεμίζει, μετά κάποια στιγμή γίνεται μια έκρηξη, την οποία δεν ξέρεις από πού να πρωτομαζέψεις. Και όταν θα γίνει αυτή η έκρηξη, δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να αντιδράσεις, τι να πεις. Οπότε καλό είναι να δείχνουμε τι νιώθουμε. Το θυμό μας, τη θλίψη μας, τη χαρά μας.
13: Το άγχος μας.
12: Το άγχος μας. Μπράβο. Όλα αυτά τα συναισθήματα. Γιατί μετά χάνεις τη ροή και δεν ξέρεις τι να κάνεις.
10: Πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το μαζέψεις. Εγώ η αλήθεια είναι είμαι ανοιχτή αρκετά σαν άνθρωπος. Είμαι αρκετά δοτική και τα σχετικά. Αλλά για να φτάσω εδώ που έφτασα, πέρασε κι εγώ έτσι κάποιες περιόδους που ήμουν αρκετά κλειστή. Αλλά πάλεψα πολύ με τον εαυτό μου και γενικότερα με την όλη μου ψυχοσύνθεση. Και συνειδητοποίησα κάποια βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι το να είσαι διαφορετικός ή το να μη σου αρέσουν κάποια πράγματα που αρέσουν π.χ. στους άλλους. Είναι εντάξει, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι σαν τους άλλους για να έχεις έναν χαρακτήρα, έναν εαυτό, να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι OK να είσαι διαφορετικός, θεωρώ.
13: Εγώ λοιπόν αυτό ακόμα δεν το έχω καταφέρει. Είμαι πάρα πολύ κλειστή σαν άνθρωπος. Ούτε μπορώ να ανοιχτώ. Δηλαδή αυτό που λες, πραγματικά μπράβο σου, γιατί και εγώ το προσπαθώ. Αλλά είμαι πιο κλειστή. Δεν θα σου μιλήσω τόσο πολύ. Τα συναισθήματά μου δεν θα τα πω ποτέ τόσο ανοιχτά για κανέναν λόγο. Καλά, βέβαια, εγώ είμαι και ο άνθρωπος του άγχους, με κυριαρχεί το άγχος, νομίζω με καταλαβαίνετε, ειδικά αυτή την περίοδο.
12: Νομίζω είναι γεγονός, όλοι πλέον το ζούμε. Είμαστε μια κοινωνία στην οποία είναι μέσα στο άγχος πλέον.
13: Και περισσότερο ξέρεις γιατί αυτό το με τις πανελλήνιες, αυτή η προσδοκία των επιδόσεων, το να είμαι καλή, το να γράψω πολύ.
12: Ναι, το ότι περιμένουν από μένα.
13: Ακριβώς. Η οικογένειά μου, κάποιοι φίλοι μου ίσως.
12: Οι καθηγητές. Πολλές φορές και στα φροντιστήρια ειδικά.
10: Το αίσθημα της επιτυχίας που υποθετικά θα νιώσεις αν καταφέρεις κάτι. Αλλιώς θα νιώθεις αποτυχημένος.
13: Ακριβώς.
10: Και γενικά δεν δούλεψε αρκετά.
13: Λόγω του συστήματος, ένας κακός βαθμός κατευθείαν σου ρίχνει όλη την αυτοπεποίθηση. Θεωρείς ότι δεν είσαι καλός μαθητής επειδή έτυχε μια μέρα να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις σωστά και να πάρεις έναν χαμηλό βαθμό.
10: δεν πειράζει, it's okay. Δηλαδή, γιατί να είμαστε τόσο στους βαθμούς και στις επιδόσεις και okay, μπορεί να μην περάσω πουθενά. Τι, δεν τελείωσε ο κόσμος μου. Αλλά αυτές είναι σκέψεις που εμένα προσωπικά γυρίζουν στο μυαλό μου πάρα πολύ.
11: Ναι, είναι τέτοια περίοδος που θεωρώ οι περισσότεροι αυτό σκεφτόμαστε
10: πρωί βράδυ. Εκείνη είναι βέβαια γι' αυτό.
11: Ναι, σίγουρα. Γιατί θεωρώ πως υπάρχει αυτό το μεγάλο expectation από όλους. Αυτή η προσδοκία του να είσαι τέλειος, αψεγάδιαστος, ο τέλειος μαθητής, ο τέλειος φοιτητής, ο τέλειος εργαζόμενος μετά στο μέλλον. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αυτή η κουλτούρα, θεωρώ. Mm.
12: Βέβαια νομίζω ότι το τέλειο δεν υπάρχει και ότι το τέλειο είναι κάτι εικονικό. Οπότε μετά όταν ακούς διάφορα πράγματα και χαρακτηρισμούς για σένα βασικά, όπως είναι ότι αυτός δεν είναι πολύ καλός ή κοίτα πώς είναι, όλο αυτό κάπου σε ρίχνει πάρα πολύ.
11: Και κάπου εκείνο που πρέπει να παλέψεις με τον εαυτό σου και να πεις ότι δεν θα γίνω ποτέ τέλειος, γιατί δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε τέλειοι.
10: Και προτεραιότητα να βάζουμε εμάς.
11: Αυτό.
10: Τους εαυτούς μας. Προτεραιότητα πρέπει να έχουμε τον εαυτό μας μέσα σε όλα αυτά. Πρέπει να νιώθουμε εμείς πρώτα καλά, δηλαδή για το εγώ μας.
12: Πρώτα πρέπει να είμαστε εγώ. Πώς νιώθω. Εγώ είμαι καλά. Και μετά να ρωτάμε και αυτοί που έχω γύρω μου είναι καλά, γιατί πολλές φορές χανόμαστε και κοιτάμε πρώτα αν οι άλλοι είναι καλά και δεν δίνουμε σημασία στο αν εγώ είμαι καλά.
11: Αυτό, νομίζουμε ότι είμαστε εγωιστές που θα κοιτάξουμε πρώτα εμείς να είμαστε καλά.
10: Ναι.
11: Ενώ στην πραγματικότητα αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει.
10: Ναι, πολύ σωστά. Η ψυχική υγεία μας πρέπει να είναι πάνω απ' όλα.
12: Κορίτσια, όμως, έχετε αναρωτηθεί ποτέ άμα εσείς κάνετε κάτι για να αρέσετε στους άλλους? Άμα κάνετε κάτι που δεν είναι, δεν είστε εσείς.
11: Αρκετές φορές.
10: Εδώ έρχεται το θέμα της μαζοποίησης, έτσι. Mm. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές τα ρούχα που αγοράζουμε, όλες άμα μας δεις έξω, είμαστε οι περισσότερες με το ίδιο στυλ, με τα ίδια ρούχα, παπούτσια, μάρκες, τσάντες. Ναι. Ουσιαστικά εγώ έχω περάσει τη φάση που είχα ένα συγκεκριμένο στυλ και ιδιοτροπία ώστε να αρέσω σε κάποια άτομα, γιατί έτσι αυτό που λέγαμε πριν ένιωθα αποδεχτή από αυτά. Οπότε ναι, εγώ το έχω κάνει, βέβαια έχω περάσει από αυτή τη φάση τώρα.
12: Και τι ήταν αυτό που σε ξύπνησε και σε έκανε να αλλάξεις?
10: Απλά ένιωσα κάποια στιγμή ότι δεν ήταν η χρυσαφένια. Τα ρούχα αυτά, ο τρόπος που μιλούσα, όλο αυτό δεν με αντιπροσώπευαν, δεν ήμουν εγώ. Και αποφάσισα να αλλάξω για εμένα και κατάλαβα ότι θα γίνω εγώ η χρυσαφένια και όποιος θέλει θα κάνει παρέα μαζί μου, όποιος θέλει θα με αποδεχτεί για αυτό που είμαι και όχι για το αν είμαι ίδια με τη διπλανή μου ή οτιδήποτε.
12: Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και ότι αυτό πρέπει να ακουστεί, ότι πρέπει να είστε εσείς και όχι αυτοί που θέλουν οι άλλοι για εσάς.
10: Αυτό.
12: Εσύ, Τζο?
11: Έχω περάσει και εγώ από αυτή τη φάση, αλήθεια είναι, που ασχολιόμουν πάρα πολύ με το ντύσιμο, το πώς θα φαίνομαι γενικότερα. Εγώ, αλήθεια είναι, βέβαια, έχω και ένα άλλο κόλλημα τον τελευταίο καιρό, το οποίο νομίζω μπορεί και να ταυτιστείτε μερικοί. Θέλω τον πρώην μου, ο οποίος με έχει αφήσει το διαβάστηκε και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Αυτό νομίζω
10: αυτό είναι μαχαίρι στην πληγή.
12: Αλλά είναι και κάπως σαν τρέντ πλέον. Άμα δείτε, όλοι λένε «Ποφ, θέλω τον πρώην μου».
10: Όντως.
11: Ναι.
12: Είναι κάτι που θα ακούς συνέχεια. Και όλοι φοβούνται, τύπου, να κάνω κίνηση ή μήπως είναι ακόμα κολλημένη με τον πρώην της.
11: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα περίεργο συνέστημα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Νιώθω ότι είμαι εγκλωβισμένη κατά κάποιο τρόπο, πως δεν μπορώ να ξεπεράσω κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα που ένιωθα, γιατί μου προκαλούσε, ας πούμε, μία ψυχική ηρεμία, να το πω. Μου προκαλούσε μία ασφάλεια. Και τώρα χωρίς αυτό νιώθω, ας πούμε, πιο ανασφαλής. Γενικότερα πιστεύετε πως το να μιλάμε μέσω των social media είναι το ίδιο με το να μιλάμε από κοντά με τον άλλον?
12: Τελείως διαφορετικό.
10: Για κανέναν λόγο.
12: Τα μηνύματα είναι κάτι τελείως απρόσωπο. Πολλές φορές μπερδεύομαι όταν διαβάζω κάποια μηνύματα και λέω τώρα το εννοεί, το λέει στην πλάκα, τι θέλει να πει.
11: Ναι, μπερδεύεις το ύφος του δηλαδή. Δεν ξέρεις αν ειρωνεύεται αυτός που μιλάς, αν είναι χαρούμενος, πώς το λέει, αν το λέει έτσι για αστείο.
10: Αν είναι νευριασμένος.
11: Ναι.
10: Και ψαρώνεις λίγο, λες τώρα αυτός τι πρόσωπο έχει από πίσω από την οθόνη. Δεν ξέρεις πώς το λέει αυτό το πράγμα.
11: Ναι, και δεν ξέρεις και την ταυτότητα του άλλου πολλές φορές. Μπορεί να νομίζεις ότι μιλάς με ένα συγκεκριμένο άτομο, ενώ στην πραγματικότητα.
10: Αυτό που λέει ο Τζο ισχύει πάρα πολύ πλέον. Δηλαδή, ακούμε κάτι τρομακτικά προφίλ. που υπάρχουν πίσω άνθρωποι που δεν θα φανταζόσουν ποτέ.
12: Και κάτι ακόμα είναι το ότι τα γλυκόλογα, ας πούμε, και όλα αυτά που ξέρω εγώ από τα μέσα τα λέμε τόσο εύκολα, ενώ από κοντά δεν μπορούμε ούτε ένα αγαπώ να πούμε.
1: Από κοντά, από κοντά είναι περίεργο.
10: Από κοντά είναι cringe.
12: Ναι, έτσι θεωρείται πλέον. Αλλά στην πραγματικότητα εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι κρίμα που μπορούμε μόνο να τα πούμε μέσα από ένα μήνυμα που δεν είναι αληθινό.
10: Πλέον η γενιά μας όντως είναι περισσότερο των μηνυμάτων παρά από κοντά. Δηλαδή, κανένα αγόρι, για παράδειγμα, δεν θα προσεγγίσει μια κοπέλα κατευθείαν από κοντά. Πρώτον μπορεί να τη στείλει ένα μήνυμα, να βγούνε και μετά.
11: Πάμε και σε αυτό που λέγαμε, ότι δεν υπάρχει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να έχεις τσαγανό, να πας να μιλήσεις, να απορριφθείς, να σε δεχτούν.
12: Η αλήθεια είναι ότι το από κοντά είναι πολύ πιο ωραίο και είναι και κολακευτικό, θα πω εγώ. Από ό,τι από μηνύματα. Βέβαια, καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε πολύ εύκολα το από κοντά, αλλά σχαλώνουμε. Έτσι.
11: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω έχει συμβεί σε όλους μας.
10: Όταν έρχεται η ώρα από κοντά, όλοι κάνουμε ένα βήμα πίσω, αντί να πάμε ένα βήμα μπροστά και λέμε τώρα.
12: Είναι αυτό που είναι δίπλα φίλη και τη λες, μήπως να πας εσύ καλύτερα.
10: Ναι,
12: και
10: να πεις ότι. Να φύγουμε.
12: Ναι.
10: Μήπως
12: πες ότι είναι για μένα, δεν με πειράζει, αλλά δεν θέλω να πάω εγώ.
11: Και μετά μας μετανιώνεις. Έρχονται οι τύψεις που δεν πήγες. Υπάρχει αμεσότητα. Και μπορείς να αναπτύξεις μια άλλη οικειότητα με τον άλλον από κοντά παρά από μηνύματα.
10: Ισχύει.
11: Και επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος και πρέπει να φύγουμε από το στούντιο, να δώσουμε και μια συμβουλή κάθε μία.
10: Ωραία. Εγώ θα σας δώσω τη συμβουλή να έχετε προτεραιότητα τους εαυτούς σας και να παλεύετε για εσάς.
11: Εγώ, αγαπητά μου κορίτσια και αγόρια, να είστε ο εαυτός σας και να το υποστηρίζετε αυτό με κάθε μέσο δυνατό.
12: Και εγώ θα σας πω να τολμήσετε να ονειρευτείτε και να ερωτευτείτε.

0: με παντζούρια κλειστά.
1: Εγώ είμαι Κωνσταντίνα.
2: Εγώ είμαι Μυρτώ.
3: Και εγώ είμαι Λευτέρης. Και είμαστε μαθητές και εμείς από το δεύτερο Γέλκα Ματερού. Και σήμερα θα συζητήσουμε και εμείς για τους φόβους των νέων, όπως που ακούσατε και τα κορίτσια πριν.
2: Που τα είπανε πραγματικά τέλεια. Και εγώ προσωπικά ταυτίστηκα. Αλλά θα πιαστούμε από μία φράση που είπαν σχετικά με το σχολείο και τις Πανελλήνιες.
1: Ναι, θα πιαστούμε λοιπόν από τη φράση των κοριτσιών και θα ξεκινήσουμε από πιο προσωπικό επίπεδο με τις δικές μας ανασφάλειες για τις Πανελλήνιες, για το μέλλον, για την μετέπειτα αποκατάστασή μας και τα σχετικά. Θα δείτε. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αναλύοντας το θέμα της ανασφάλειας. Δίνουμε Πανελλήνιες, τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, δεν είμαστε πλέον παιδάκια και το ζούμε, μας το θυμίζουν καθημερινά, τελική ευθεία.
2: Πόπου, ναι.
1: Νομίζω σας το λένε κάθε μέρα, γονείς, καθηγητές, γνωστοί, φίλοι. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πολύ κοντά. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα πάμε.
2: Βασικά, εγώ ξυπνάω και η πρώτη σκέψη είναι πω τι έχω να διαβάσω. Κοιμάμαι και η τελευταία σκέψη είναι το τι έχω να διαβάσω. Για μένα προσωπικά, που είμαι και πολύ αγχώδης σαν άνθρωπος, είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος να το πω. Που εντάξει, όσο διάβασμα και να ρίξεις, στο τέλος κρίνεις από το αποτέλεσμα της στιγμής.
1: Ισχύει.
2: Ναι, δηλαδή μπορεί να πάνε πολλά λάθος, νομίζω.
3: Και το χειρότερο από όλα είναι ότι διαρκώς συγκρινόμαστε με τους υπόλοιπους, με τις επιδόσεις των άλλων. Και όχι μόνο, δεν το κάνουν δηλαδή μόνο οι γονείς, οι καθηγητές, το κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Όταν δηλαδή βλέπω εγώ προσωπικά κάποιον να πηγαίνει πολύ καλύτερα σε κάτι, αγχώνομαι πάρα πολύ μετά. Γιατί σκέφτομαι εγώ, γιατί δεν μπορώ να το καταφέρω αυτό, ή δεν μπορώ να το κάνω.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, που εντάξει, είμαι και αγχώδης όπως είπα, συγκρίνομαι κιόλας, εντάξει, είμαι ράκος αυτές τις μέρες. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε, γιατί okay, και η σύγκριση, αν είναι υγιής, τότε αυτό είναι πολύ καλό για μας. Αλλά το καλύτερο είναι να συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας. Το τι κάναμε παλιά, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό.
3: Και δυστυχώς αυτός ο φόβος δεν έχει ξεκινήσει μόνο από την τρίτη ηλικία, αλλά από πολύ πιο πριν. Δηλαδή από μια πολύ μικρή ηλικία πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Εσείς δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχετε σκεφτεί από πολύ μικρή ηλικία. Και πώς σας έχει πιέσει.
1: Θυμάμαι να σκέφτομαι από το γυμνάσιο, από το τέλος του γυμνασίου, ότι σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάω, τι θέλω να κάνω, είμαι σίγουρη, θα πρέπει να αλλάξω καθηγητές, μαθήματα, φροντιστήρια. Και είναι ένας φόβος, μια πίεση διαρκής και νιώθω σαν ένα μαύρο σύννεφο να είναι από πάνω μου και να έρχεται προς την κατεύθυνσή μου απειλητικά.
2: Και εγώ ακριβώς αυτό. Αλλά για μένα η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν πολύ καλή στα θετικά μαθήματα, οπότε ήταν ξεκάθαρο που θα πάω, θεωρητική.
1: Και εγώ. Ναι.
2: Οπότε δεν είχα αυτό το θέμα. Τώρα ξέρω και άτομα όπως ο Λευτέρης που βρισκόταν ανάμεσα σε πολλές κατευθύνσεις και νομίζω σε δυσκόλεψε από ό,τι θυμάμαι το να διαλέξεις.
3: Ναι, ήμουνα ανάμεσα σε όλες σχεδόν, γιατί δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα. Και το θέμα είναι ότι με τις κατευθύνσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να αλλάξω εύκολα γνώμη. Από τη στιγμή που θα επιλέξω μια κατεύθυνση, δεν αλλάζει εύκολα μετά. Και δεν έχω τις ίδιες προοπτικές από παντού, εννοείται.
2: Το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία από το γυμνάσιο το θεωρώ πολύ καταθλιπτικό. Δεν ζεις τη ζωή σου στο φουλ.
3: Είναι τραγικό.
2: Κάθεσαι σπίτι 12 ώρα, χτυπάς διαβάσματα, να μπεις σε μια σχολή να την τελειώσεις και αν την τελειώσεις, για να βρεις μια δουλειά 9 με 5. Και τι να κάνεις, οικογένεια, παιδιά, πεθαίνεις τέλος. Έτσι είναι η καθημερινότητα, νομίζω πλέον. Πολύ καταθλιπτικό για μένα.
3: Έτσι είναι βασικά το πρότυπο περισσότερο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πιεζόμαστε πιο πολύ να επιδιώξουμε κάτι προσδοκίες που δεν είναι δικές μας. Είναι της κοινωνίας.
2: Δηλαδή, έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το πραγματικό μου όνειρο? Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω δικηγόρος, δασκάλα. Κάτι πιο καλλιτεχνικό, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχετε ζήσει. Να στραβάει, ρε φίλε, το θέατρο.
1: Εδώ ταιριάζει αυτό που είπαν και τα κορίτσια, ότι φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας για να μην κρυθούμε.
2: Ναι.
1: Και για έναν επιπλέον λόγο. Ας πούμε, εγώ μπορεί να θέλω να γίνω ηθοποιός. Αλλά έχω από τη στιγμή που το αποφασίσω ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, την οικογένειά μου, τους καθηγητές μου, τους φίλους μου να μου πούν ότι δεν θα βγάλεις λεφτά.
2: Ναι.
1: Δεν θα περάσεις καλά. Θα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε αποθαρρύνομαι και λέω: οκ, ας πάρω την πεπατημένη, ας πάω να γίνω δικηγόρος, κύρος, λεφτά, μια χαρά. Και εγκαταλείπω το όνειρο ζωής που έχω.
3: Φοβάσαι να ρισκάρεις δηλαδή πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ναι, όμως άμα δεν ρισκάρεις, δεν ζεις. Εγώ.
3: Και δεν κερδίζεις.
2: Ναι, αυτή τη άποψη είμαι. Και εγώ πραγματικά είχα πολλά όνειρα. Αλλά με τον μπήκα σε αυτό το καλούπι βασικά, όλα έφυγαν. Έχεις μια κατεύθυνση, ένα σκοπό και πρέπει να τον καταφέρεις. Εντάξει, και μετά που θα είμαστε πιο ελεύθεροι, θα μπορώ να επιδιώξω και άλλα πράγματα, πιστεύω. Και τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς όλοι μας, σχετικά με το επαγγελματικό κομμάτι, δεν έχεις και πολλές προοπτικές σε μια κοινωνία που όλα αλλάζουν, που θέλεις μια εξειδίκευση, που θέλεις 8 πτυχία για να σε πάρουν σε μια δουλειά, δηλαδή, εντάξει, αν είναι δυνατόν.
3: Ναι, πιστεύω ότι σίγουρα δεν θα είμαστε πιο ελεύθεροι μετά, γιατί έχουμε περάσει τόση πίεση, άγχος, στρες, κούραση, με τις Πανελλήνες και το σχολείο, μετά για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, εντάξει, για λίγο καιρό νιώθω μια ασφάλεια που είμαστε σε μια σχολή και έχουμε ένα σίγουρο πάλι στόχο. Αλλά εντάξει, τα χρόνια περνάνε, μπορεί να πάρουμε και το πτυχίο.
2: Και μπορεί μετά... και όχι.
3: Μετά όμως τι γίνεται.
1: Μην σας πω, μετά είναι και πιο δύσκολο. Πρέπει συνεχώς να ψάχνουμε, που δεν είναι κακό από τη μία. Είναι καλό γιατί επιμόρφωση, γνώσεις, αλλά από την άλλη δεν θα κουραστούμε. Να κυνηγάμε και να μην φτάνουμε. Ναι. Να είμαστε μακριά από την πηγή και να θέλουμε να πιούμε νερό.
2: Είναι σαν να κυνηγάς κάτι που θα το πιάσει ποτέ, δεν θα το πιάσει κανένας, δεν ξέρει. Και εκεί έρχεται το λεγόμενο burn out, που δεν ξέρω, νομίζω ότι όλοι το έχουμε βιώσει.
1: Παίζει πολύ σήμερα με όλους, σε όλους τους τομείς.
2: Ναι, έτσι νιώθω ακριβώς αυτές τις μέρες. Δηλαδή, δεν έχεις ένα κίνητρο να σε οδηγεί, να σου πει διάβασε, μπορείς. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω.
1: Ούτε εγώ έχω.
2: Είναι μηχανικό το διάβασμα πλέον. Κακός καλός.
3: Ή τουλάχιστον στο επαγγελματικό κομμάτι της Ελλάδας δεν ξέρω αν υπάρχει. Με την έννοια ότι κυνηγάμε. Και δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει μια αποκατάσταση που να με ικανοποιεί. Στο μέλλον, είτε οικονομική, είτε να μπορώ να αναπτύξω τις ικανότητές μου, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ παγιδευμένος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το όλο σύστημα.
1: Πρέπει να φύγουμε αναγκαστικά. Μας λένε πάλι, φύγετε, πηγαίνετε κάπου αλλού, στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε αδιέξοδο και θα βρεθούμε κι εμείς στο ίδιο αδιέξοδο.
2: Είναι αυτό που λένε ότι η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της.
1: Αυτό.
2: Το συνειδητοποιείς πολύ αργά, νομίζω. Το συνειδητοποιείς και λες.
3: Και έντονα.
2: Ναι, τώρα γιατί φεύγουν οι υπόλοιποι. Λέει, Ελλάδα, τώρα έχουμε και ήλιο, έχουμε τη θάλασσα. Και μετά βλέπεις ότι καλά κάνουν που φεύγουν. Και εμένα είναι στόχος μου να το επιδιώξω αυτό.
3: Αν ήταν να πας κάπου, πού θα πήγαινες εσύ.
2: Εγώ. Καλά. Το αμερικάνικο όνειρο υπάρχει ακόμα, θα πω. Αλλά...
1: Τώρα νομίζω έχει κάνει φτερά.
2: Ναι, λίγο δύσκολο. Αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Σε δημόσια πανεπιστήμια, εντάξει, έχω ακούσει πολλά και για μετατυχιακά κτλ. Αλλά τώρα πάω πολύ μακριά.
1: Ισχύει. Έλα αυτό.
2: Μένουμε σε ένα θέμα, εντάξει. Τώρα ως προς την οικογένεια και το πώς βιώνουμε με την οικογένειά μας όλο αυτό τον κύκλο των Πανελλήνων, εσείς πώς το διαχειρίζεστε, ας πούμε.
3: Κοίτα, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω μεγάλο θέμα, γιατί έχουν καταλάβει και οι γονείς μου ότι έχω μπει σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία και το σέβονται και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι παρατηρώ άλλα παιδιά και στο σχολείο μας που δέχονται τραγική πίεση από τους γονείς, υπερβολική. Δηλαδή να τους αναγκάζουν να διαβάζουν πολύ παραπάνω από ό,τι πράγματι χρειάζονται,
2: ναι,
3: και,
2: ναι,
3: και να μην υπάρχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί απλά κουράζονται παραπάνω χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
1: Ούτε εγώ αντιμετωπίζω ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά μακάρι να ήταν όλοι σαν εμένα και το Λευτέρι. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πιέζουν τα παιδιά τους, τα πιέζουν, όπως είπε, να διαβάζουν, αλλά και χειρότερα να αλλάξουν γνώμη, να αλλάξουν γνώμη για το επάγγελμα που θέλουν να κάνουν, να στρεφούν προς το επάγγελμα της οικογένειας πιθανότατα ή το επάγγελμα που θα έχει κύρος. Να θέλω εγώ πάλι να γίνω ηθοποιός και να μου λέει η μαμά μου, όχι, θα γίνεις δικηγόρος γιατί έχει λεφτά. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Άμα εγώ δεν το θέλω, δεν θα βγει στο τέλος. Το ξέρουμε. Υπάρχουν και στατιστικά, υπάρχουν πολλά δηλαδή. Πρέπει να επιδιώκουμε σαν άνθρωποι την ελευθερία μας. Άμα δεν μπορείς να πάρεις αυτό που θέλεις, χάνεις όλο το νόημα της ζωής, πιστεύω. Γιατί αυτή είναι η γλύκα του ανθρώπου. Επιδιώκει αυτό που θέλει. Και γι' αυτό εγώ είμαι από τη μία στενοχωρημένη που μπαίνω σε αυτό το καλούπι. Την άλλη, γιατί ξέρω ότι μόλις μπω στο πανεπιστήμιο θα ανοίξω τα φτερά μου.
1: Μακάρι, το εύχομαι.
3: Από την άλλη, μερικές φορές αυτές οι πιέσεις των γονιών είναι και τα ίδια τα ανεκπλήρωτα τα όνειρά τους. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε τους γονείς, είτε ακόμη και να τους σωθούν, είτε προς την ίδια ακριβώς κατεύθυνση που είναι, είτε σημεία που δεν κατάφεραν ποτέ να πετύχουν.
2: Ναι. Αλλά εντάξει, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο χαλαρά. Έτσι δεν είναι.
3: Έτσι είναι, αλλά ποιος μπορεί να το δει πιο χαλαρά όταν δέχεστε τόση πίεση.
1: Να πω εγώ τώρα κάτι παρόμοιο, αλλά κάτι άλλο. Δεν νιώθετε ένα βάρος από τις Πανελλήνες από την άποψη ότι πρέπει μέσα σε 3 ώρες, σύνολο 12 ώρες, να αποφασιστεί το μέλλον μας.
3: Φυσικά.
1: Ό,τι γράψουμε, σβήνονται όλα τα προηγούμενα. Ό,τι έχεις κάνει, σβήνεται. Τίποτα. Μόνο αυτές οι 12 ώρες.
3: Τόσο σκόπος, δηλαδή είναι 12 χρόνια σχολείου στην ουσία. Δεν μπορούν να κριθούν μέσα σε 2,5 εβδομάδες που δίνουμε τις εξετάσεις. Δηλαδή, πίσω από αυτά τα διαγωνίσματα, κανείς δεν έχει δει τους σκόπους, τις ατελείωτες ώρες που έχουμε αφιερώσει, τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκαλέσει.
1: Κλάμα.
3: Το κλάμα.
2: Και εγώ αυτής της άποψης είμαι ότι κρίνονται τα πράγματα από μια διαδικασία. Είναι πολύ επιφανειακή για μένα. Δεν πάνε να έχεις ρίξει υδρότα πάνω από κάτι που θέλεις και οι υπόλοιποι δεν το βλέπουν. Σε κρίνω από ένα γραπτό που με βάση και τις συγκυρίες που ξέρω εγώ μπορεί να είναι εκείνη την ημέρα, να μην έχει πάει καλά. Δεν φταίει πάντα το διάβασμα που δεν έχεις ρίξει. Και επίσης, γιατί να πρέπει να γράψω εγώ τέλεια, γιατί να μην συνεχίσω εγώ τη ζωή μου χωρίς να πάω πανεπιστήμιο. Έχω άλλα 80 χρόνια, ας πούμε, που μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν συμφωνείτε?
3: Συμφωνώ, ναι. Αλλά εκεί πέρα είναι η πίεση να ενσαρκώσουμε ένα πρότυπο που δεν είναι δικό μας.
2: Είναι και το οικονομικό κομμάτι, ναι.
1: Έχουμε μπει στο τρυπάκι και δεν μπορούμε να βγούμε. Είναι δύσκολο να δούμε ότι δεν τελειώνει η ζωή μου. Εμείς νομίζουμε ότι τελειώνει η ζωή μας.
2: Είναι λίγο τρελό που σκεφτόμαστε το οικονομικό κομμάτι και είμαστε 18 χρονών. Δηλαδή δεν έχουμε φύγει καν από το σπίτι και εγώ σκέφτομαι πώς θα ανταποκριθώ εγώ στην ακρίβεια. 18 χρονών και δεν έχω δουλειά, δεν έχω τίποτα και αγχώνομαι γι' αυτό.
3: Μπορεί πάλι να δυσκολευόμαστε λίγο για το μέλλον, αλλά πιστεύω κάποιες αποφάσεις έχουμε πάρει. Ας πούμε σήμερα το τι θα ήθελες να περάσεις.
2: Αναγκαστήκαμε να τις πάρουμε. Εγώ δεν ήθελα προσωπικά να μεγαλώσω τόσο γρήγορα. Εγώ θέλω να περάσω. Κοίτα, δύσκολη ερώτηση. Η αγγλική φιλολογία είναι φιλολογία ελληνική, αλλά και τώρα με τις προσδοκίες που έχουν όλοι, σου λένε ότι θα μείνεις άνεργη, ότι δεν θα κάνεις τίποτα. Άντε τώρα να διοριστείς, να κάνεις, να ράνεις κτλ. Οπότε και πάλι είναι δύσκολο. Νομίζω, εντάξει, εσύ Κωνσταντίνα, ξέρω ότι είσαι πάνω σε αυτό που θέλεις, είσαι σίγουρη νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ θέλω να περάσω στη νομική. Και στη νομική, και τη νομική έχω ακούσει ότι θα μείνω άνεργη, δεν θα βρω να κάνω τίποτα. Νομίζω ότι το έχουν κάνει καραμέλα. Για όλες τις δουλειές.
2: Μπορεί,
1: το ακούω σε κάθε δουλειά.
2: Μπορεί να μας χειρίζονται έτσι ψυχολογικά και να μας αποθαρρύνουν από το να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά ναι, είναι και αυτό μια δυσκολία. Και εσύ, Λευτέρη, τι θες να πεις?
3: Για την ψυχολογία, εγώ δεν το ακούω τόσο αυτό ότι θα μείνω άνεργος. Απλά ακούω ότι θα υπάρχει τεράστια ζήτηση και τεράστιο ανταγωνισμός.
2: Ναι.
3: Ότι δηλαδή πρέπει και εκεί να γίνω τέλειος, γιατί αλλιώς δεν θα πάω μπροστά.
1: Αφού ο καθένας έχει τρία ψυχοσωματικά, είπαμε μια χαρά πελατεία full.
2: Ναι, πλέον ο καθένας χρειάζεται και ένα ψυχολόγο, νομίζω. Και αυτό θα μας πάει μπροστά σαν κοινωνία. Δηλαδή, τόσα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά. Και ξέρεις τι, το χειρότερο είναι το άγχος που έχουμε καθημερινά. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό στα 18 μου χρόνια, εντάξει. Να πω ότι έχω και μεγάλη εμπειρία. Τον τελευταίο χρόνο αγχώνομαι για τα πάντα. Πρέπει να πάω στο μάθημά μου. Τρέχω κατευθείαν. Δεν έχω κάτσει να περπατήσω με το πάσο μου. Δεν έχω κάτσει εδώ και ένα χρόνο. Πρέπει να τρέχω.
1: Και σήμερα δεν λέγαμε πότε θα έρθει το λεωφορείο, ο ηλεκτρικός.
3: Ναι.
1: Θα φτάσουμε, θα προλάβουμε. Φτάσαμε τελικά.
2: Και στους υπόλοιπους ανθρώπους το βλέπεις αυτό. Οι ρυθμοί της ζωής είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Περπατάς στην Αθήνα για ένα δεκάλεπτο, σε έχουν προσπεράσει 80 άτομα. Για ποιο λόγο δεν καθόμαστε λίγο να πάμε με το πάσο μας, ίσως να παρατηρήσει. Και νομίζω ότι άμα παρατηρούσαμε και λίγο τους υπόλοιπους, αυτό θα είναι πολλά ζητήματα, γιατί πλέον η κοινωνία είναι πολύ απρόσωπη. Θέλω εμένα και μόνο εμένα, όχι τον άλλον.
1: Να παρατηρήσουμε γύρω μας και νομίζω θα γίνουν όλοι λίγο πιο όμορφα. Μέσα στο γκρίζο θα δούμε κάτι το οποίο θα μας κάνει χαρούμενο, θα μας κάνει να χαμογελάσουμε και θα είναι κάτι όμορφο. Ένα δέντρο, ένα πουλάκι, ένα οτιδήποτε.
3: Μια διαφορετική εικόνα.
2: Τι ωραίο.
3: Κάτι πολύ πιο όμορφο.
2: Τι ωραίο να ονειρεύεσαι. Νομίζω ότι έχει λείψει αυτό πλέον.
3: Και μία ακόμα ερώτηση που θέλω να σας κάνω κι εγώ πριν φύγουμε κι εμείς από το στούντιο είναι ότι αν δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο και αν κάποιος σας έλεγε κάντε σε ό,τι δουλειά θέλετε και εγώ θα σας πληρώνω 5.000 το μήνα, τι δουλειά θα ήταν αυτή?
1: Δύσκολο είναι αυτό. Νομίζω θα σκεφτόμουν την δουλειά που ελπίζω να κάνω στο μέλλον και θέλω. Αλλά έχω σκεφτεί κιόλας να ασχοληθώ έτσι με την τέχνη. Μου αρέσει και το θέατρο. Μου αρέσουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι παραδοσιακά, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε κάτι με την τέχνη.
2: Κι εγώ είμαι της τέχνης βασικά. Με το θέατρο εγώ είχα πολύ κόλλημα. Το τελευταίο χρόνο όμως, λόγω των πανελληνίων και διαβάσματος, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω κάποια θεατρική παράσταση. Όμως έχω πάρει μέρος και σε πολλά θεατρικά στο σχολείο, για παράδειγμα. Αλλά και ένα ακόμα όνειρο, που νομίζω ότι είναι πολύ αντιφατικό με αυτό που είπα πριν, είναι η αστρονομία. Θεωρητική και σε αρέσει η αστρονομία, θα πείτε. Ναι, θα
1: είναι
2: μπορώ.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν σε αδικεί κανένας, νομίζω.
2: Ναι, ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
3: Και δύσκολη, βέβαια.
2: Ναι. Ένα όνειρο άπιαστο, αλλά εντάξει, σαν σχολεία. Να ασκώ ακόμα. Και ελπίζω στο μέλλον να έχω τη δυνατότητα να πάρω και ένα τηλεσκόπιο, να έχω και δικό μου σπίτι, ας πούμε, και να μπορώ να κοιτάω τα αστέρια.
1: Αν βάλεις και τα ζώδια μέσα, νομίζω θα βγάλεις χρήμα πάρα πολύ. Σκέψου.
3: Πάνω από 5.000.
2: Θα το σκεφτώ.
3: Και εγώ που ρώτησα με 5.000, μπορεί και εγώ να μην έκανα τίποτα να μου τα έδινε. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα όνειρο ζωής, να κάθομαι όλη μέρα χωρίς κανένα άγχος και να βλέπω μπάλα. Από την άλλη, βέβαια, αν έπρεπε να διαλέξω όντως ένα επάγγελμα που θα έπρεπε να κάνω χωρίς περιορισμούς, ίσως να ήταν κάτι σχετικό με τη μουσική. Πάντα από μικρός θα ήθελα να ασχοληθώ. Ίσως δηλαδή θα μ' άρεσε να γράφω τραγούδια, να παίζω όλη μέρα. Κάτι ίσως προς τα εκεί.
2: Ναι, πολύ ωραία. Μπράβο σου πάντως που έχεις το θάρρος, που έχουμε το θάρρος βασικά και μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, εγώ δεν θέλω αυτό, δεν θέλω αυτή την πραγματικότητα, θέλω κάτι άλλο. Ίσως να μην το επιδιώξω τώρα, στο μέλλον όμως θα με δείτε στο θέατρο, θα με δείτε ίσως αστρολόγο, θα το δούμε αυτό.
1: Μακάρι, μακάρι.
3: Πάντως και οι τρεις είπαμε κάτι σχετικό με την τέχνη. Ωστόσο είναι πολύ κρίμα και άδικο που έχουμε αναγκαστεί να επιλέξουμε κάτι τελώς διαφορετικό.
2: Όντως. Και στενάχωρο βασικά, καταθλιπτικό, εντάξει.
1: Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν όλη τη λογική ότι αυτά τα επαγγέλματα δεν έχουν λεφτά, οπότε ξαμείναμε κι εμείς με το παράπονο.
3: Λοιπόν, από το Λευτέρη.
2: Από τη Μυρτώ.
1: Και από την Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.

το Squeezy και τον Doff είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: τώρα που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, τηλέρες και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ ήταν ο επόμενος λέξ και μόνο. Τουλάχιστον προς το παρόν. Γιατί ότι πιο καλοί από εμάς δεν καταφέραν να σφίσουν τον χρόνο. Night City, παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι έντα κάνουν στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

σε γήπεδα. Δεν ξέρουμε ούτε να βγουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Κι ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε η χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

0: Συνεχίζετε να ακούτε τον Αθήνα 984 και την εκπομπή Τετράδιο.
1: Και συνεχίζετε να ακούτε μαθητές του δεύτερου Λύκειου Καματερού.
2: Εγώ είμαι η Λυκία.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
3: Εγώ είμαι η Χριστίνα.
1: Και εγώ είμαι η Μέρη. Και αφού ακούσαμε την προηγούμενη ομάδα που μιλήσανε για τους φόβους των νέων ως προς τον επαγγελματικό τομέα, εμείς θα μιλήσουμε για τους φόβους των νέων ως προς την τεχνολογία, αλλά και για το περιβάλλον.
0: Η αλήθεια είναι πως ντρεπόμαστε να βγούμε, γιατί η προηγούμενη τα πάνε φανταστικά και δεν ξέρουμε αν θα είμαστε κι εμείς το ίδιο ευχάριστοι να ακούσετε. Αλλά ελπίζω να μην αλλάξετε σταθμό.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ρε, είναι ένα βαρύ θέμα που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους. Δηλαδή, εγώ προσωπικά φοβάμαι να ανοίξω μια μέρα το Instagram, ας πούμε, και να δω τον εαυτό μου σε ένα βίντεο που δεν έχω βγάλει. Δεν ταυτίζεστε κι εσείς με αυτό?
3: Ναι, σίγουρα όλοι το φοβόμαστε αυτό. Αλλά είναι ένα θέμα που δεν το συζητάνε γενικά. Παρόλο που πιστεύω ότι όλους μας απασχολεί. Γιατί και από τα social media πλέον μπορεί οποιοδήποτε να σου κλέψει τα προσωπικά δεδομένα, να φτιάξει πράγματα που δεν είναι αληθινά. Και πλέον δεν μπορείς να καταλάβεις καν τι είναι πραγματικό και τι όχι.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει αρκετά. Εν μέρει με βοηθάει λίγο. Ας πούμε, μπορεί να κλέψω σε κανένα μάθημα έτσι να χρησιμοποιήσω για καμιά άσκηση.
3: Το και τι όχι.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει αρκετά. Εν μέρει με βοηθάει λίγο. Ας πούμε, μπορεί να κλέψω σε κανένα μάθημα έτσι να χρησιμοποιήσω.

0: περιβάλλον δηλαδή. Και το σχολείο νομίζω δεν δίνει και την απαραίτητη προσοχή, ούτε δίνει στους μαθητές να καταλάβουν ή πώς να χρησιμοποιούν, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί πέρα από τα καλά που είπατε και εσείς ότι σας βοηθάει σε κάποιες ασκήσεις, νομίζω ότι περισσότερο κακό μπορεί να κάνει.
1: Εγώ από το σχολείο δεν έχω μάθει τίποτα. Όλα από τα social media τα έχω μάθει. Μόνη μου ψάχνω. Ποιος θα μου πει εμένα για το πόσο επικίνδυνο είναι το AI? Κανείς δεν ασχολείται.
2: Από τα reel στο Instagram που σκρολάρεις και συνεχώς.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως πάντα η αλήθεια. Το σχολείο έχει να μάθει πολλά. Απλά πιστεύω ότι πράγματα που απασχολούν πιο πολύ τους νέους δεν τα συζητάμε ιδιαίτερα στο σχολείο.
1: Στο σχολείο, όπως είπαν και τα παιδιά πριν, δημιουργεί πολύ άγχος στο μαθητή. Οπότε αυτό που θα σκεφτείς είναι η επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον, όχι το AI και το περιβάλλον. Και αυτά είναι τρομακτικά, εννοείται, αλλά.
2: Γενικότερα, δεν μας δίνεται αφορμή μέσα από τα μαθήματα, ας πούμε, η έκθεση, που είναι ένα μάθημα που επιτρέπει τη συζήτηση, να επεκταθούμε σε αυτού του είδους τα θέματα και να μιλήσουμε πραγματικά για αυτά. Γιατί είναι η ύλη, έχουμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα μέχρι το τέλος της χρονιάς και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να εκφέρουμε την άποψή μας και να μάθουμε μέσα από το σχολείο. Πραγματικά. Πέρα από το ότι, έχουμε αυτούς τους θεματικούς κύκλους, πρέπει να μάθουμε αυτά. Να τα ξέρουμε αυτά, να τα γράψουμε στις Πανελλήνιες και μετά τελείωσε η ύλη που πρέπει να γραφτεί. Ναι.
0: Νομίζω ότι και ο τρόπος που λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μας αφήνει, δεν μας δίνει το χρόνο να σκεφτούμε λόγω και της πίεσης αυτά τα θέματα, που πραγματικά δεν ακούγονται τόσο συχνά. Δεν ακούμε συχνά νέους να συζητάνε για το περιβάλλον ή την τεχνητή νοημοσύνη. Το βλέπουμε περισσότερο σαν κάτι, ας πούμε, όπως είπε και η Λουκία, που το χρησιμοποιεί στο σχολείο να λύσει μια άσκηση. Δεν δίνεται απαραίτητη προσοχή.
3: Οι σημερινοί δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος. Πιστεύουν ότι τα AI είναι απλά χρήσιμα, ας πούμε, για την καθημερινότητα ή για να φτιάξεις ένα meme στο Instagram και να γελάσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν είτε στο άτομο και γενικότερα στην κοινωνία.
2: Μπορεί να ακούσεις τη φωνή σου κάποια μέρα οπουδήποτε αλλού, να δεις τον εαυτό σου σε μια άλλη φωτογραφία. Χωρίς τη δική σου τη συνένεση, είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
1: Τώρα που μιλάμε για ενημέρωση, πώς τα πάτε με την κλιματική αλλαγή γενικότερα? Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Εμένα προσωπικά με τρομάζει πάρα πολύ. Το πόσο γρήγορα λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική, οι πολικές αρκούδες που είναι υπό εξαφάνιση, τα βλέπω και στεναχωριέμαι, γιατί ζούμε σε ένα πλανήτη που σιγά σιγά καταστρέφεται. Από εμάς τους ανθρώπους, από τα σκουπίδια που χρησιμοποιούμε και πετάμε.
2: Και το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν μας παρέχεται και κατάλληλη ενημέρωση, γιατί ας πούμε οι ειδήσεις θα επεκταθούν σε θέματα όπως ας πούμε πόλεμοι, οικονομική κρίση και δεν θα μιλήσουν για αυτού του είδους τα θέματα που επηρεάζουν εμάς τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ τρομακτικό να μαθαίνεις ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχεις αρκετούς φυσικούς πόρους, ότι το οξυγόνο θα είναι πάρα πολύ μολυσμένο. Γενικότερα, αυτό προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο φόβο σε όλους μας.
3: Σίγουρα, η κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ τρομακτική, τουλάχιστον για μένα. Γιατί θα δημιουργηθεί ένα τελείως διαφορετικό μέλλον. Δηλαδή, η ζωή θα είναι πολύ πιο ακριβή, όπως ήδη έχει αρχίσει να γίνεται. Και οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις αρνητικές ακόμα και στην υγεία των ανθρώπων.
0: Και εμείς, σαν μαθητές, τώρα που είμαστε και στην τρίτη ηλικίου, μπαίνουμε στο τρυπάκι να σκεφτούμε αν αξίζει να προσπαθούμε να διαβάσουμε, να περάσουμε σε κάποια σχολή, να τελειώσουμε με ένα μέλλον που δεν είναι βέβαιο, που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Δεν ξέρω, υπάρχει γενικά αυτός ο φόβος, δεν ξέρω, νομίζω όλοι το νιώθουμε.
1: Ναι, όπως είπαν και τα παιδιά πριν, ωραίο να ονειρεύεσαι, αλλά δεν πάβει να είναι όνειρο αυτό που θέλεις εν τέλει.
3: Πέρα από αυτό, πιστεύω ότι μέσα από την κλιματική αλλαγή θα χαθούν και πάρα πολλά επαγγέλματα. Δηλαδή, άμα καταστραφεί το περιβάλλον, πάρα πολλοί αγρότες θα χάσουν τη δουλειά τους. Η ποιότητα θα είναι πολύ χαμηλότερη, οπότε μπορεί έτσι και κάποιοι άνθρωποι ή ευπαθείς ομάδες κυρίως να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα υγείας παραπάνω. Ή και άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν καλής ποιότητα φαγητά.
2: Εδώ, ας πούμε, τώρα και στο σούπερ μάρκετ που πάμε, κάτι που συμβαίνει και σήμερα, θες, ας πούμε, να πάρεις 5 πράγματα και δίνεις, ας πούμε, 50 ευρώ, ενώ πριν από 10 χρόνια έπαιρνες 20 πράγματα. 30 πράγματα και σου ήθελαν αυτά τα χρήματα. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ τρομακτικό. Καλέ, ας πούμε, εγώ θυμάμαι πιο μικρή. Τι πιο μικρή, πριν από 7-8 χρόνια, ας πούμε, τέλος πάντων. Πηγαίναμε, ας πούμε, να πάρουμε σουβλάκι και έκανε, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ. Και τώρα το παίρνει 3-4 ευρώ.
0: Μία πολυτέλεια δηλαδή πλέον. Τα πάντα έχουν γίνει μια πολυτέλεια. Για όλα αυτά όμως τα προβλήματα που είπαμε, ας πούμε, ChatGPT, την οικονομική κρίση, για το περιβάλλον, ενημερωνόμαστε εμείς.
3: Εγώ πιστεύω ότι πλέον είναι τόσο μεγάλο το άγχος για τις Πανελλήνιες και το επαγγελματικό μας μέλλον, που δεν ενημερώνονται πάρα πολλοί νέοι. Εγώ προσωπικά δεν ενημερώνομαι ιδιαίτερα, δυστυχώς. Παρόλο που θα ήθελα να είμαι περισσότερο ενημερωμένη. Είναι τόσο μεγάλο το άγχος που δεν έχεις χρόνο καν να τα σκεφτείς αυτά. Γιατί σκέφτεσαι μόνο τα μαθήματα.
1: Ακριβώς.
3: Ότι ισχύ. Τώρα πλησιάζουν οι Πανελλήνιες.
2: Και... ότι ας πούμε ξυπνάς το πρωί και δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, να πάω, ας πούμε, να κοιτάξω στις ειδήσεις, να μάθω για τον κόσμο. Κατευθείαν τι πρέπει να διαβάσω. Αυτό που είπαν και τα παιδιά δηλαδή πριν. Και όλη μας η ζωή αυτό το διάστημα είναι βασισμένη σε αυτό το κομμάτι. Να γράψω καλά στις Πανελλήνιες και μετά να μπω σε ένα πανεπιστήμιο και κάπως να πορευτώ στη ζωή.
1: Είναι όπως είπε και Χριστίνα, δεν έχεις χρόνο να τα σκεφτείς αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει αυτό, τουλάχιστον εμένα. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ότι θα ζήσω σε ένα πλανήτη ο οποίος όχι μόνο καταστρέφει.

0: στρέφεται στο θέμα του περιβάλλοντος, αλλά πολέμους θα προλάβω να παντρευτώ και θα γίνεται πόλεμος, ας πούμε. Προλάβω να κάνω παιδιά. Πού θα τα μεγαλώσω τα παιδιά μου?
1: Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει το σχολείο να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί, για παράδειγμα, μέσα από το μάθημα της έκθεσης ή, ας πούμε, των θρησκευτικών, της φιλοσοφίας στην Δευτέρα Λυκείου, μπορούν να συζητηθούν τέτοια θέματα μέσα στην τάξη και τα παιδιά να ενημερωθούν από τη στιγμή που δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο στο σπίτι μας, για παράδειγμα. Ας γυρίσουμε τώρα λίγο πίσω στην κουβέντα μας που είχαμε στην αρχή σχετικά με το AI και το ChatGPT ειδικότερα. Πιστεύετε ότι είναι τελικά κάτι που πρέπει να το φοβόμαστε ή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο?
2: Νομίζω ότι είναι λάθος ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, σε πολλούς τομείς όπως στην ιατρική, ας πούμε, υπάρχουν διάφορες εφευρέσεις στον τομέα της αντιμετώπισης κάποιων αρρωστιών.
3: Ακόμα
2: για
3: και
2: θεραπείες.
3: Σε χειρουργία το χρησιμοποιούν. Πλέον έχουν αντικατασταθεί οι γιατροί με ρομπότ και κάνουν τα χειρουργία, ας πούμε, που είναι πιο εξειδικευμένα ή πιο επικίνδυνα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που ακούμε τα πολλή ώρα χειρουργία, 8-10 ώρων, χρησιμοποιούνται πλέον ρομπότ.
0: Λοιπόν, ναι, παιδιά, τώρα που λέτε για την ιατρική, δεν ξέρω για εσάς, αλλά πολλές φορές έχω ρωτήσει το ChatGPT. Ενώ έχω κάποια συμπτώματα, είναι σοβαρό, πρέπει να πάω σε γιατρό. Πλέον βασίζομαι σε αυτό, να το ρωτήσω, να μπορώ να καθησυχάσω τον εαυτό μου. Γιατί, εντάξει, δεν μπορείς να τρέχεις και εύκολα σε γιατρούς σε καθημερινή βάση, χωρίς να έχεις κλείσει και ραντεβού πλέον, έτσι. Οπότε, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ναι, μεν είναι επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα βοηθάει.
1: Αν το χρησιμοποιούμε έτσι, σίγουρα βοηθάει. Αλλά αν το χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για να μας λύσει τις ασκήσεις, να μας γράψει κάποια έκθεση, χαλάει η κριτική μας σκέψη, δεν είμαστε τόσο δημιουργικοί και πιστεύω ότι εκεί δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Ίσα-ίσα είναι βλαπτικό.
2: Νομίζω, Λουκία, μια συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι ότι πριν από το ChatGPT ρωτάγαμε το Google για το τι έχουμε. Οπότε ναι, καλύτερα να πηγαίνει στο γιατρό. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Λες να βγάλω, θα πεθάνω. Έγινε. Παξίλο, μαλαχίτσα μου.
2: Το πιο πιθανό είναι αυτό πραγματικά. Οπότε καλύτερα να πηγαίνει σε γιατρό. Νομίζω ότι είναι και πολλά θέματα που δεν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε ουσιαστικά στο ChatGPT. Ας πούμε για την ψυχολογία. Πολλοί νέοι βρίσκονται σε κάποιο αδιέξοδο και συνήθως καταφεύγουν στο ChatGPT να ρωτήσουν, να λάβουν μια άποψη. Και πολλές φορές, βασικά πάντα το ChatGPT νομίζω σου λέει κάτι θετικό ή σε παροτρύνει ή δεν θα σου πει κάποιο ελάττωμά σου. Οπότε πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και λανθασμένα, δεν θα έπρεπε δηλαδή για τα πάντα να το ρωτάμε. Ελπίζω δηλαδή να μην το χρησιμοποιείτε για τα πάντα.
0: Τώρα ας φύγουμε λίγο από το ChatGPT, νομίζω αρκετά το αναλύσαμε. Ένας άλλος φόβος είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ, αλλά οι απειλές στο διαδίκτυο, ότι κοίτα πώς είσαι έτσι, τι ανεβάζεις. Δεν μου έχει τύχει, αλλά ξέρω άτομα που τους έχει τύχει και μπορώ να πω ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ αυτά τα άτομα.
3: Και εγώ έχω γνωστούς φίλους που είχαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα στο παρελθόν. Σίγουρα αυτό οδηγεί το νέο να μην θέλει να πει ελεύθερα τη γνώμη του, να οδηγηθεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχει σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα στο παιδί, γιατί χάνουμε την παιδικότητά μας και την αθωότητά μας από τη στιγμή που μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι.
0: Ναι, χάνεις την όρεξή σου να κάνεις πράγματα.
3: Ακριβώς, ναι. Και γίνεσαι και ένας παθητικός, ας πούμε, δέκτης, δηλαδή μετά αυτό γίνεται μια συνήθεια και μπορεί πολλές φορές να γίνει και μια κακή αιμονή, ένας εθισμός δηλαδή. Να νιώθεις, ας πούμε, ότι άμα δεν μπω στα social media θα έχω αποσυνδεθεί, ότι δεν θα είμαι ενημερωμένη για τις νέες εξελίξεις που έχουν γίνει. Εσείς πώς το βιώνετε όλο αυτό?
1: Βασικά, εγώ πιστεύω ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός πολλές φορές δημιουργεί και σοβαρότερα προβλήματα, όπως ψυχολογικά, που μπορεί να οδηγήσουν και το άτομο πολλές φορές να κάνει κάτι άσχημο στον εαυτό του ή ακόμα και άσχημες σκέψεις για τον εαυτό του. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εκεί είναι που θα στραφεί στο ChatGPT για συμβουλές, που είναι λάθος. Γενικότερα όμως τα social media κρύβουν πάρα πολλούς κινδύνους και δεν το αντιλαμβανόμαστε καθόλου. Ειδικά εμείς που μεγαλώσαμε και υπήρχαν τα social media. Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα κινητό που θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω, να μπω να δω βίντεο, ας πούμε, στο YouTube. Πιστεύω ότι είναι λάθος ο τρόπος που μεγαλώνουμε έτσι.
2: Νομίζω να συγκρινόμαστε με τους υπόλοιπους, γιατί τώρα και με την τεχνολογία του AI μπορούν πολλοί και ανεβάζουν φωτογραφίες που δεν είναι στην ουσία ο εαυτός τους, γιατί έχουν υποστεί επεξεργασία. Και εμείς πολλές φορές κάποιοι, τουλάχιστον αθώοι, το πιστεύουν. Οπότε νομίζω έχει και επιπτώσει την ψυχολογία το να συγκρίνεσαι με τους υπόλοιπους που δεν είναι αληθινοί.
3: Αυτό, ας πούμε, συνήθως συμβαίνει σε κοπέλες οι οποίες θέλουν, ας πούμε, να έχουν το ωραίο σώμα, το όμορφο πρόσωπο και βάζουν τον εαυτό τους σε αυτή την πίεση, το ότι πρέπει να είμαι όπως είναι και οι άλλες, ας πούμε, οι κοπέλες που βλέπω στα social media που ανεβάζουν. Ή όχι μόνο και στις κοπέλες, αλλά γενικότερα και στα παιδιά, να έχω αυτή τη χλειδά τη ζωή, να πηγαίνω ταξίδια, να έχω λεφτά, να έχω το ακριβό αμάξι. Όπου δεν είναι τελικά ο αυτός σκοπός αυτής της ζωής, δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι. Ο καθένας μας έχει τη δική του ταυτότητα και δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τη ζωή του άλλου, που εν τέλει μπορεί να είναι και ψεύτικη και να μην συμβαίνει καν.
0: Ναι, δημιουργούμε σαν κοινωνία ψευδή πρότυπα, νομίζω. Μαζοποιούμαστε και ακολουθούμε μια εικονική πραγματικότητα, όχι πραγματικότητα στη ζωή μας. μας που βιώνουμε.
1: Σε αυτό όμως πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ η επαφή με τη φύση.
2: Εμείς που πηγαίνουμε στο βουνό
0: συνέχεια. Η Χριστίνα και εγώ έχουμε βρει ένα σποτ στο βουνό, ένα σημείο στο βουνό στην περιοχή μας και ανεβαίνουμε εκεί πάνω. Περνάμε τέλεια.
1: Καθαρίζει το μυαλό σου.
0: Τρόπος διαφυγής, ρε παιδάκι μου. Έχω άγχος, θα πάω στο βουνό. Για μένα τουλάχιστον.
1: Και για μένα. Χριστίνα,
0: ναι. Είναι κρίμα που ψάχνουμε το πράσινο στην πόλη που ζούμε. Έχουμε περιοριστεί όλοι σε μια λούπα, σε έναν φαύλο κύκλο και ξεχνάμε το ότι υπάρχει αυτό το φυσικό κομμάτι στη ζωή μας, το οποίο πρέπει να βλέπουμε.
1: Όταν ζεις σε μια πόλη με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς ζωής, οι άνθρωποι συνέχεια τρέχουν κάτι να προλάβουν, να μην χάσουν το λεωφορείο, να προλάβουν, ας πούμε, να πάνε σε μια συνάντηση που έχουν και όλα αυτά, σου δημιουργούν ένα παραπάνω άγχος. Και το ότι πρέπει να ψάξεις να βρεις το πράσινο, εγώ προσωπικά το θεωρώ τραγικό, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν άλλες πόλεις που έχουν πάρκα, έχουν λίμνες και καταφέρνουν και συνδυάζουν πάρα πολύ ωραία το φυσικό στοιχείο με την πόλη.
3: Αυτό, ας πούμε, παρατηρείται και στους ανθρώπους που ζουν στις επαρχίες, που εκεί πέρα οι ρυθμοί ζωής είναι πιο χαλαροί, ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε κτλ. Βλέπεις ότι είναι πιο χαρούμενοι, πιο ήρεμοι ψυχικά σε σχέση με εμάς, ας πούμε, στην Αθήνα. Δηλαδή, το βλέπει και ο καθένας μας όταν πάει διακοπές, πόσο πιο χαλαρά είναι τα πράγματα που βλέπουμε τους συγγενείς μας. Εσύ, ας πούμε, θες να πας να προλάβεις, να πας στη θάλασσα κτλ. Και βλέπεις, ας πούμε, συγγενείς που λένε εντάξει, δεν έγινε κάτι, ας πούμε και σε 10 λεπτά. Εντάξει, όλα είναι καλά. Γενικότερα, αυτή την αντίληψη εμείς οι άνθρωποι που ζούμε στις πόλεις δυστυχώς δεν την έχουμε, ή μάλλον ο τρόπος ζωής μας έχει κάνει να ποθούμαστε από αυτόν τον τρόπο σκέψης.
0: Έχουμε μεγαλώσει όλοι σε μια πόλη, έχουμε συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Θα κάνατε εσείς ποτέ το βήμα να πάτε σε μια επαρχία,
3: σε ένα παιδί της πόλης? Γιατί θα μας φανεί πάρα πολύ, πιστεύω, περίεργο να φύγουμε από όλο αυτό το lifestyle που έχουμε και να υιοθετήσουμε κάτι άλλο.
2: Μήπως και εν τέλει δεν είναι τόσο κακή η ζωή στην επαρχία και απλά εμείς, επειδή έχουμε μεγαλώσει σε αυτή την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, το θεωρούμε κάτι κακό, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι. Αλλά εντάξει, όλα θέμα συνήθειας είναι εξάλλου.
1: Ακόμα και τώρα μου έλεγε κάποιος θα έφευγα, αν ήξερα ότι θα μπορούσα να ζήσω σχετικά άνετα, να έχω δηλαδή τα βασικά, σίγουρα θα έφευγα, γιατί πιστεύω ότι μπορείς πιο εύκολα να ζήσεις εκεί πέρα. Ζεις πραγματικά σαν άνθρωπος. Στην πόλη χάνεσαι πάρα πολύ εύκολα.
0: Παιδιά, εγώ θα έφευγα χωρίς δεύτερη σκέψη. Το ιδανικό για μένα θα ήταν να έχω το δικό μου χώρο, το δικό μου χωράφι, τα δικά μου ζώα, στο δικό μου σπίτι. Τέλος, να μην χρειάζεται να συναναστρέφουμε, εντάξει, όχι με κανέναν, αλλά δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό.
2: Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι του δεύτερου Γιάλη Καματρίου να σας άρεσε. Ήμασταν τα μέλη της τρίτης ομάδας του σχολείου μας. Εγώ ήμουν ο Γιώργος.
1: Εγώ ήμουν η Χριστίνα.
3: Εγώ ήμουν η Μέρη.
0: Και εγώ η Λουκία.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Με βαρύ ποινικό μητρό, ο άνδρας που συνελήφθη τραυματισμένος στα ξημερώματα στο Μικρολίμανο μετά από πυροβολισμούς με αστυνομικούς. Πάνω του έφερε βαρύ οπλισμό, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει πώς ακριβώς έγινε η σύμπλοκη και η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καταρχήν να πούμε ότι ο 42χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Φαίνεται ότι τραυματίστηκε κοντά στο αυτή, αυτό λένε οι πληροφορίες, από τον πυροβολισμό που δέχτηκε από τους αστυνομικούς. Mm-hmm. Είναι γνωστό στις αρχές. Οι αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για σκληρό κακοποιό. Είχε εμπλακεί σε υπόθεση ανθρωποκτονίας το 2010. Στην Κεσαριανή είχε κατηγορηθεί σε αυτή την υπόθεση, ενώ το 2019 είχε αποδράσει από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ραλ μαζί με άλλους 3 κρατούμενους και τότε είχαν κρατήσει όμηρο έναν αστυνομικό προκειμένου να διαφύγουν. Από τότε θεωρείται αναζητήτο από τις αρχές. Τα έθνη του είχαν χαθεί και στην Αλβανία. Mm. Τον αναζητούν και οι αλβανικές αρχές, να πούμε, Ελένη, ενώ κατηγορείται για τουλάχιστον πάνω από 35 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και σε καταστήματα. Μάλιστα, σε μια περίπτωση όταν προσπαθούσε να κλέψει ένα ποδήλατο από μια πολυκατοικία στη θέα των αστυνομικών, είχε πυροβολήσει στον αέρα, ενώ είχε πετάξει και μια χειρομοβίδα κατά των αστυνομικών τότε, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Τώρα, σε περιπολία που έκαναν αστυνομικοί εκεί στο Μικρολίμανο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εκβιαστών, ήταν το συγκεκριμένο άτομο, του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο, ήταν με τα πόδια. Αυτός δεν στάθηκε στο σημείο, αλλά άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μικρή καταδίωξη και τότε έβγαλε πιστόλι το όπλο του κατά των αστυνομικών, αλλά ένας από τους αστυνομικούς πρόλαβε και τον πυροβόλησε πρώτος, τραυματίζοντάς τον, όπως είπαμε, στο κεφάλι, κοντά στο αυτή. Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι πάνω του είχε 2 πιστόλια και ένα περίστροφο. Βρέθηκε επίσης και μια γεμιστήρα με περισσότερες από 30 σφαίρες. Ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και αυτό το σακίδιο Ελένη, που είχε μέσα 6 χειροβομβίδες. Αποκλείστηκε το σημείο λόγω πολεμικού υλικού για περισσότερες από 2 ώρες. Και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια όλα τα αντικείμενα. Έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά διαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Mm-hmm. Ενώ εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του, το οποίο επίσης απομακρύνθηκε με γερανό και έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και εκεί υπήρχαν και άλλα αντικείμενα, αλλά και να γίνει σχετικός έλεγχος. Και το μεγάλο ερώτημα τώρα, Ελένη, είναι αν ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 42χρονος, ετοίμαζε κάποια εγκληματική ενέργεια, για ποιο λόγο είχε όλο αυτό τον οπλισμό στην κατοχή του. Βέβαια, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχει και συνεργούς, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο που έμενε, Ελένη. Αν έμενε δηλαδή κοντά στην περιοχή, είχε κάπου αλλού διαμέρισμα και έμενε, και είναι πολύ σημαντικό από την αστυνομία να μπορέσει να το βρει αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να μην πάνε κάποιος άλλος και απομακρύνει αντικείμενα ή στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για τη δράση του 42χρονου. Mm-hmm. Από τις αρχές αξιολογείται ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Όλα, να πούμε, αυτά έγιναν, λένε, ενώ υπήρχε κόσμος στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μια πολυσύχνα στην περιοχή, ακόμα και εκείνη την ώρα, 5 ώρα τα ξημερώματα, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι περισσότερο, κάποιον άλλον τραυματισμό ή κάτι περισσότερο από τους περαστικούς και τους θαμώνες εκεί των καταστημάτων από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν. Και μένει τώρα, Ελένη, να διαπιστωθεί αυτό που είπαμε, αν υπήρχαν συνεργοί. Υπάρχει και έλεγχος από τις κάμερες ασφαλείας εκεί στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού ήρθε, από ποια περιοχή ήρθε και αν συνάντησε κάποια άλλα άτομα, και κυρίως αν θα παρέδιδε τα αντικείμενα αυτά, τις χειρομοβίδες, το σάκο με τις χειρομοβίδες, ίσως και τα άλλα, άπλα σε κάποιο άλλο άτομο ή τα παρέλαβε ο συγκεκριμένος 42χρονος από κάποιους άλλους και, ποιος ήταν ο τελικός τους προορισμός. Mm-hmm. Αναμένουμε και μια ενημέρωση περαιτέρω, Ελένη, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 42χρονου. Mm-hmm. Με κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή, τουλάχιστον μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία επευλήθηκε.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο στο τελικό του Final Four Ολυμπιακός. Η Ρεάλ επικράτησε τη Βαλένθια Ολυμπιακός τη Φενέρμπαχτσε. Ο Στέφανος Λεμονίτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
0: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πριν από λίγο τη συνέντευξη τύπου του Σέρτζιο Σκαριόλο και του Γιώργου Μπαρτζόκα, καθώς οι ομάδες τους συγκρούονται αύριο στις 9 στο τελικό της Ευρωλίγκα. Ο Μπαρτζόκας είπε ανάμεσα στα άλλα ότι θα βρεθούμε απέναντι σε ένα τεράστιο σύλλογο όπως η Ρεάλ. Θα είναι πραγματική μάχη όπως κάθε φορά που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ. Όσον αφορά τις απουσίες των σέντερ της Ρεάλ, χθες τραυματίστηκε και ο Καρούμπα. Ο Λεν και ο Ταβάρες είναι οι άλλοι δύο που δεν θα αγωνιστούν. Mm-hmm. Επισήμανε ότι δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω ένα παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Βέβαια ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το μάτς. Ο αντίπαλος προπονητής, ο Σέτζιο, είμαι σίγουρος πως θα αντιμετωπίσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες και μάλιστα εικάζει ο Μπαρτζόκας ότι η Ρεάλ θα παίξει ζώνη. Ακούστηκαν πολλά και διάφορα συνέντευξη τύπου ανάμεσά τους και η ερώτηση για τη συναυλία των Iron Maiden που είναι σήμερα στο ΆΚΑ, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ο Μπαρτζόκας είπε θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω. Η κόρη μου είχε πάει στην προηγούμενη συναυλία των Metallica. Το γύρισε μετά όμως. Η καλύτερη λέγοντας ότι ό,τι και να γίνει αύριο, όποιος και να κερδίσει, ο Ρεάλ και ο Ολυμπιακός δεν θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα κριθούν οι δύο τεράστιοι σύλλογοι από ένα αποτέλεσμα. Βέβαια για τον Ολυμπιακό πιστεύω θα είναι καταστροφικό αν δεν πάρει για πέμπτη συνεχόμενη φορά το Final Four. Τέσσερις φορές πήγε σε Final Four και 16 στο τρόπαιο. Όλα δείχνουν ότι είναι φαβορή και σε αυτή την ερώτηση απάντησε ο Μπαρτζόκας λέγοντας ότι συνήθως η Ρεάλ είναι το φαβορή, όντως. Σπάνια είναι outsider, αλλά με το γεγονός ότι θα έχει αύριο 15-16.000 οπαδούς Ολυμπιακούς στις εξέδρες, ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τρεις βασικούς παίκτες της, τον καθιστά φαβορή. Έχουμε ακόμη, ο Μπαρτζόκας είπε ανάμεσα στα άλλα ότι δεν απαντώ στα τηλέφωνα και ζητώ συγγνώμη, ούτε στους καλύτερους φίλους μου δεν απαντώ, δεν είμαι αλαζόνας, αλλά πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, δεν κοιτάζω τα social media, δεν διαβάζω καν άρθρα, προσπαθώ να είμαι στον κύκλο μου με τους συνεργάτες και τους παίκτες μου. Αυτά είπε πάνω κάτω ο Μπαρτζόκας. Ήταν δίπλα του και ο Τάιλερ Ντόρση που σημειωτέων στο προηγούμενο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι έμεινε εκτός δωδεκάδας, εδώ δείχνει πόσο διαφορετικός είναι φέτος ο Ντόρσεϊ, γι' αυτό και ευχαρίστησε τον Μπαρτζόκα ότι παίρνει πολλά χρόνια για μια καλή χρονιά. Αυτή η σεζόν ήταν αυτή τη στιγμή και το εκμεταλλεύτηκα. Ευχαριστώ τον coach Μπαρτζόκα, είμαστε εδώ που περίμενα όλη τη σεζόν. Ότι είναι ευλογία που είμαστε στο τελικό και είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας τον τελικό μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι. Να πούμε ότι ο προπονητής της Ρεάλ, ο Σκαριόλο, τόνισε ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα από το πώς θα το δεις. Είμαστε εδώ, βελτιωνόμαστε συνέχεια σε ολόκληρη τη σεζόν. Κάποιοι πιστεύαν ότι δεν θα πάμε καν στο Final Four και είμαστε στον τελικό. Ο Ολυμπιακός πάντως άξιζε την πρώτη θέση.
2: Μάλιστα. Είπε κάτι για τους τραυματισμούς, για τους παίκτες
0: του. Για τους τραυματισμούς είπε ότι, μισό λεπτό, ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί ο Καρούμπα. Περισσότερες πιθανότητες είναι να μην αγωνιστεί, αλλά δεν είναι όλα στον ελεγχό σου. Τη Δευτέρα είπε αυτός ότι και να γίνει ο ήλιος ανατύλει. Τέτοιες ευκαιρίες δεν έχεις καθημερινά και πρέπει να βγεις στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση πως έδωσες το 100%. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα του δώσεις το χέρι. Θα είναι 12 εναντίον 12. Η ατμόσφαιρα θα είναι προφανώς υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ένας παράγοντας που δεν ξέρεις από πριν πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να φέρει τρόμο στον αντίπαλο ή να σου δώσει έξτρα πίεση. Εμείς εστιάζουμε στο μπάσκετ και έχουμε πολλή δουλειά σε αυτή την προετοιμασία. Υπήρξε εξάλλου μια διαμαρτυρία της Φενέρμπαχτσε, γιατί αρκετοί οπαδοί της έμειναν έξω από το T-Center, παρότι είχαν πληρώσει εισιτήρια, και αυτό οφειλόταν σε μια δυσλειτουργία του συστήματος της Ευρωλίγκα. Παρότι έγιναν οι απαραίτητες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο, σύμφωνα με τον...
2: Για πόσους ανθρώπους μιλάμε?
0: Δεν λέει αριθμό, λέει... Αρκετοί. Λέει αρκετοί, ναι. Έως πολλοί, κάπως έτσι είναι.
2: Ναι, γιατί ταξίδεψαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι.
0: Αυτοί δεν ήρθαν για τουρισμό στην Ελλάδα. Ήρθαν να δουν το παιχνίδι και ταυτόχρονα να κάνουν τουρισμό, έτσι. Και οι περισσότεροι από αυτούς πουλάνε τα εισιτήριά τους στην πλατφόρμα της Ευρωλίγκα, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 και σημειωτέων. Εκεί δεν μπορείς να βάλεις καπέλα στο εισιτήριο, ας το αγόρασες τόσο θα το πουλήσεις. Βέβαια, έχει σημαντικό ρόλο παίζει. Είδαν τους δύο ημιτελικούς, γιατί το εισιτήριο είναι ενιαίο για τρεις αγώνες. Σε τι τιμή θα το δώσουν όταν είδαν τα δύο από τα τρία παιχνίδια? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πάντως είναι το μόνο ασφαλές περιβάλλον που μπορείς να πάρεις εισιτήριο. Ήδη μπαίνει κόσμος και αγοράζει εισιτήρια στην πραγματική του τιμή. Όσον αφορά τώρα τη μαύρη αγορά, έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχουν και εισιτήρια που διατίθενται με 4.000 έκαστον, έτσι, 4.000 ευρώ για να δεις ένα τελικό, έστω και αν είναι Ολυμπιακός ή ομάδας, όπως και να το κάνουμε. Τώρα στο ποδόσφαιρο, όπου χθες ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτες, και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο υποψήφιος αντικαταστάτης του είναι ο 38χρονος Δανός Τζέικοπ Νέστρουπ. Μιλάμε για ένα Δανό προπονητή, ο οποίος έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και το κύπελλο Δανίας με την Κοπενχάγη και έπαιξε και σπουδαίο ποδόσφαιρο στο Champions League. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η συμφωνία. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτή την υπόθεση και περιμένουν ότι ο Δανός θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Στέφανε Λεμονίδη. Τώρα να πούμε ότι την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε ένα σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ο Σπύρος Χαλκιάς βρίσκεται εκεί, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Ζάπιο. Όπως ακριβώς το είπε Ελένη, η μεγάλη γιορτή του Final Four εδώ στο Fan Zone του Ζαπίου. Μια ξεχωριστή ζώνη λοιπόν. Η Αθήνα υποδέχεται αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Η καρδιά του μπάσκετ χτυπάει εδώ στο Ζάπιο για όλους. Σε ένα τετραήμερο ουσιαστικά που ξεκίνησε στις 21, συγγνώμη, και θα λήξει αύριο στις 24. Σήμερα είναι μέχρι τις 11 ανοιχτά και αύριο στις 8. Εκδηλώσεις από το Δήμο της Αθήνας με σειρά από παράλληλες δράσεις εδώ στη ζώνη Fan Zone, λοιπόν στον χώρο του Ζαπίου. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές, ξεχωριστή γιορτή στο Ζάπιο για τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά μικρά παιδιά με τους γονείς τους που έχουν έρθει εδώ. Και όσοι βέβαια δεν μπορούν να κλείσουν το υπόθετο εισιτήριο, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν εδώ στο Ζάπιο το μεγάλο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή. Λοιπόν, είναι η μέρα γιορτής, όπως είπα, για τα παιδιά, με πάρα πολλές εκδηλώσεις γεμάτες αθλητισμό, μουσική, δεκάδες διαδραστικά παιχνίδια, αγώνες ανάμεσα σε νέους, στο μίνι μπάσκετ γήπεδο εδώ, παιχνίδια με challenges, στο επίκεντρο βέβαια και το κεντρικό γήπεδο εδώ, όπου πραγματοποιούνται τουρνουά 3x3 μπάσκετ, αγώνες μπάσκετ και με αμαξίδια, διαγωνισμοί σε βολές για τρίποντα για όλες τις ηλικίες. Και εκεί βλέπουμε και ουρές με πολλά πιτσιρίκια με τους γονείς, αλλά και ουρές από τους γονείς που περιμένουν να παίξουν και αυτοί. Πολλά παιχνίδια διαδραστικά με μπασκέτες, με βολές από απόσταση, παιχνίδια με μπάλες και οθόνες διαδραστικές, που εκεί τραβάνε και το ενδιαφέρον πολύ των παιδιών, γιατί έχει και μουσική και ήχο. Επίσης να πω ότι εδώ Ελένη στο Ζάπιο λειτουργεί και από το Δήμο Αθηναίων η ειδικό σημείο συλλογής αθλητικών ειδών παλιών στο πολυμορφικό κάδο του Ριπλάξ. Οι επισκέπτες λοιπόν μπορούν να απορρίπτουν εδώ ή να παραδίνουν παλιά αθλητικά είδη, ρούχα, μπάλες και ό,τι αθλητικό εξοπλισμό. Όσα είδη είναι βέβαια κατάλληλα για να επαναχρησιμοποιηθούν θα διαιτεθούν για κοινωνικό σκοπό μέσα από τις δομές του Δήμου και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου της Αθήνας στο Κιαδά, ενώ τα υπόλοιπα που είναι πεπαλαιωμένα και είναι άχρηστα προς χρήση θα πάνε προς ανακύκλωση, Ελένη.
2: Ωραία. Είχαμε και κάτι συγκεντρώσει νωρίτερα στην πλατεία Συντάγματος, έτσι δεν είναι, Σπύρο?
4: Είχαμε πολλές τέσσερις συγκεντρώσεις σήμερα από το πρωί. Η βροχή όμως χάλασε το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μέγεθος των κινητοποιήσεων. Έγιναν συγκεντρώσεις, ξεκίνησαν στις 11 με κοινό συλλαλητήριο των απολυμένων εργατών της ΛΑΡΚΟ και μαζί με τους δασεργάτες ρητινοκαλλιουργητές της Εύβοιας στην Ομόνοια, με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία δεν έγινε όμως, έμειναν στο Υπουργείο Εργασίας και μετά έκαναν πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε ότι επίσης την ίδια ώρα στις 11 έγινε κινητοποίηση για την ειδική αγωγή και πανελλαδική συγκέντρωση ουσιαστικά τόσο στο Σύνταγμα αλλά και επειδή είναι μέρα κινητοποίηση για τις ανάγκες των ΑΜΕΑ και σε διάφορες πόλεις της Αθήνας, της Ελλάδος. Να πούμε ότι εδώ ήταν πολύ έντονη βροχή, αρκετός βέβαια κόσμος στο Σύνταγμα που ζήτησε με το επίκεντρο ουσιαστικά της κάλυψης των αναγκών των ειδικών σχολείων σε ασφαλείς υποδομές και όλο τον απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων. Mm-hmm. Ζήτησαν να ιδρυθεί όχι στα χαρτιά αλλά να λειτουργούν παράλληλα και στήριξη για όλα τα παιδιά με βάση τις διαγνώσεις, ανεπτυγμένη παιδιατρική υπηρεσία στα σχολεία και με την ανάλογη εξειδίκευση και σε σύνδεση βέβαια με το κέντρο υγείας να υπάρχουν μόνιμοι γιατροί και ανάλογος. Από την πλευρά τους τώρα οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ και οι ρητινοκαλλιεργητές της Εύβοιας αλλά και οι εργαζόμενοι στο Μέταλλο ζητούν μία σειρά από μέτρα αυξήσεις τους μισθούς για να τα απεξέλθουν στις δυσβάσταχτες καθημερινές υποχρεωτικές υποχρεώσεις τους, επίδομα επικινδυνότητα, συντάξεις που θα αντικατοπτρίζουν την εργασία τους και καταβολή έκτακτου οικονομικού υποχρήματος καθώς και αύξηση της επιδότησης της ρητίνης στα 0,90.
2: Ναι, Σπύρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Χαλκιά. Για υπερβολικές απαιτήσεις κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν τη στιγμή που οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένουν στον αέρα, ενώ η αλλαγή του προγράμματος Τραμπ τροφοδοτεί σενάριο για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανότατα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας Θράπτης στη τηλεφωνική μας γραμμή, ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ θα λείψει από τον γάμο του γιού του, αλλά και το γεγονός ότι ανακοίνωσε την παρέτησή της η μέχρι σήμερα Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία και τη επικαλέστηκε το σοβαρό πρόβλημα υγείας του συζύγου της, αποτελεί και κοινό μυστικό ότι εξωθήθηκε σε παρέτηση από την κυβέρνηση Τραμπ λόγω της διαφωνίας της προς τον πόλεμο στο Ιράν και πόσο μάλλον της τυχόν αναζωπήρωσής του που όντως θεωρείται πιθανότερη παρά ποτέ τα τελευταία 24 ώρα. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την Αμερικανική κυβέρνηση ότι σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τις χαρακτήρισε. Διακήρυξε ωστόσο ότι παρά τη βαθιά δυσπιστία της εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δεσμευτεί σε αυτήν τη διαδικασία την διπλωματική με πνεύμα ευθύνης. Ο Αμπάς Αραχτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον ομόλογο του Ομάν, Μπάντρ Αλ-Μπουσαϊντι, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Το Σαουδαραβικό Δίκτυο Αλ-Αραμπίγια δημοσίευσε το φερόμενο ως τελικό σχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως το επεξεργάζονται οι μεσολαβητές, και κατεξοχήν ο αρχηγός των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, Ασίφ Μουνίρ, ο οποίος μετέβη στην Τεχεράνη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση συνολική άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, εγγυημένη ελευθερία ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και στο στενό του Χορμούζ, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και της επίλυσης διαφορών και έναρξη επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα μεγαλύτερα εκκρεμή ζητήματα, δηλαδή το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Όλα αυτά με αντάλλαγμα την σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν σε συνάρτηση προς την δέσμευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας στους όρους της συμφωνίας. Λέγαμε για διακοπή των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Αυτό προφανώς αναφέρεται και στον Λίβανο και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό δεσμεύει την κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ. Πάντως, αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έβαλαν στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο κτίρια στην πόλη της Τύρου στον νότιο Λίβανο και στην περιφέρειά της, λίγη ώρα μετά από διαταγή του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Ούτως ή άλλως, ο απολογισμός του χθεσινού 24ωρου των Ισραηλινών επιθέσεων έφτασε τους 10 νεκρούς. Παρεμπιπτόντως, από χτες το βράδυ έχουν καταφτάσει στην Ελλάδα οι 19 Έλληνες εκ των ακτιβιστών του Στολίσκου για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας, δηλαδή του Global Sumud Flotilla. Πλήθος κόσμου τους υποδέχτηκε στις αφήξεις του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου κατέφθασαν μέσω Κωνσταντινούπολης μετά την εσπευσμένη απέλασή τους από τις Ισραηλινές αρχές, οι οποίες και τους απήγαγαν, όπως είναι ο ακριβής όρος, στα ανοιχτά της Κύπρου. Στην υποδοχή βρέθηκε μεταξύ άλλων και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ορισμένα μέλη της αποστολής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρωτοβουλία March του Gaza Greece καταγγέλει απάνθρωπες και βασανιστικές συνθήκες στις οποίες κρατήθηκαν οι ακτιβιστές του στόλου που μετέφερε προς τη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια.
2: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Για συνθήκες εγκλωβισμού του Αμερικανού Προέδρου όσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να αποφασίζει άμεσα για την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, υπενθύμησε τις πολλαπλές αντιφατικές δηλώσεις του, στις οποίες έχει προχωρήσει όλο το τελευταίο διάστημα αυτής της εύθραυστης εκεχηρίας.
6: Νομίζω είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη εγκλωβισμού κυρίως για τις ΗΠΑ. Είδαμε μια προσέγγιση από τον πρόεδρο Τραμπ η οποία έχει αλλάξει πολλές φορές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος ο ίδιος να παρουσιάζει ένα αφήγημα που λέει ότι ήταν επιτυχημένη, αν μπορούμε να πούμε, αυτή η πρώτη φάση αυτής της πολεμικής επιχείρησης και ότι είναι διατεθειμένος να μην συνεχίσει περαιτέρω αρκεί το Ιράν να έρθει σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν είχε το δικό του αφήγημα και τώρα βρισκόμαστε εδώ και εβδομάδες σε μια συνθήκη αυτής της λεγόμενης εύθραυστης εκεχηρίας, η οποία συνεχώς έχει μπρος πίσω στη λογική ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που από την αρχή ήταν εμφανές ότι αποκλίνει πάρα πολύ και αποκλίνει και για σημαντικά ζητήματα, τα οποία από τη μία πλευρά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και πολλές χώρες περιοχής θεωρούν συστατικό κομμάτι της υπαρξιακής απειλής για το Ιράν, το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι η καρδιά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε ότι το Ιράν έχει ακριβώς το αντίστροφο επιχείρημα, ότι εάν δεν είχα και αυτή τη δυνατότητα, τότε πιθανότατα θα ήμουν ευκολότερος και συχνότερος στόχος τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ. Άρα η τακτική του πρόεδρου Τραμπ να απειλεί το Ιράν λέγοντας τους ελάτες σε μια συμφωνία η οποία θα είναι μια συμφωνία που θα μπορεί να παρουσιαστεί από τον ίδιο και από τις ΗΠΑ ως συνθήκη νικής, ότι κατάφερε να πιθαναγκάσει το Ιράν, δεν έχει αποδώσει καρπούς.
2: Συγκρατημένη η αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού στη χώρα μας εν μέσω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακυρώσεις, δήλωσε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Χριστίνα Τετράδη. Εκείνο που παρατηρείται είναι μια καθυστέρηση στις κρατήσεις, σημείωσε η κυρία Τετράδη, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση.
7: Ευτυχώς δεν είχαμε ακυρώσεις και αυτό έτσι οριζόντια σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα κράτημα στη ροή των κρατήσεων, δηλαδή βλέπουμε και είναι πάρα πολύ λογικό έτσι όπως καταλαβαίνετε όταν ζει κάποιος, γιατί όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος ζει όλη αυτή την κατάσταση με το Ιράν. Όταν λοιπόν ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, προτιμούμε να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί πριν προχωρήσουμε σε κρατήσεις. Και αυτό είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με οικογένειες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι λαμβάνουμε περισσότερες κρατήσεις από ζευγάρια παρά από οικογένειες. Όμως, δεν θα σας έλεγα ότι έχουμε κάποια ανησυχητική πτώση ή κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα Μάη ο οποίος δεν ξεκίνησε τόσο δυναμικά όσο έχει ξεκινήσει άλλες χρονιές. Όμως, αυτό είναι και κάτι πάρα πολύ φυσικό. Δυστυχώς έχουμε μεγάλες αυξήσεις παντού σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Δηλαδή στις μετακινήσεις και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Αλλά πέραν των αεροπορικών ταξιδιών έχουμε και στα καταναλώσιμα είδη. Δηλαδή σε αυτά που καταναλώνουμε και τα ξενοδοχεία αλλά και ο κόσμος. Και αυτός δεν σας κρύβω είναι ένας παράγοντας ο οποίος μας έχει ανησυχήσει για το πώς θα εξελιχθεί. Γιατί όπως καταλαβαίνετε οι τιμές, τα συμβόλαια με τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς έχουν κλειστεί. Οι τιμές για τα ξενοδοχεία έχουν ανέβει. Εμείς δεν θέλουμε να προβούμε σε αυξήσεις τιμών στους ξενοδόχοι και προσπαθούμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον όσο μπορούμε όλο αυτό το κόστος να καταφέρουμε να το απορροφήσουμε.
2: Νέες διαστάσεις λαμβάνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ελληνική Κυβέρνηση μετά την επιστολή της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία θέτει ζήτημα συμβατότητας πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη λειτουργία της δικαστικής συνεργασίας. Κανένας ευνηδιασμός δεν υπήρχε προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτή λοιπόν η σοβαρή διάσταση ανάμεσα στην Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία αναφέρθηκε και εσύ, Ελένη, προέκυψε μετά την κοινοποίηση, την γνωστοποίηση της επιστολής που έστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, στην Κομισιόν, με την οποία ουσιαστικά ζητάει να ενεργοποιηθεί διάταξη που επιφέρει, προβλέπει ακόμα και κυρώσεις σε κράτη-μέλη για παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση που αφορά στις διαδικασίες για την ταχύτερη ποινική εκαθάριση των πολιτικών προσώπων, αλλά και η πρόσφατη απόφαση που έλαβε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να ανανεώσει τη θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όχι για τα 5 χρόνια όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αλλά για 2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις θέτουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή της Λάουρας Κοβέση, σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωσή τους για ειλικρινή συνεργασία. Και αφού αναφέρεται στις 2 προαναφερόμενες διατάξεις, ουσιαστικά ζητά να ενεργοποιηθεί η διάταξη αυτή που προαναφέραμε. Τώρα, όμως, όπως είπες και εσύ, Ελένη, σήμερα είχαμε απάντηση mm-hmm. στις αιτιάσεις αυτές που διατυπώνονται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πηγές λοιπόν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραπέμπουν στις δημόσιες δηλώσεις που είχε κάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέα πριν από λίγο καιρό από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών. Οι τοποθετήσεις λοιπόν της κυρίας Κοβέση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καταδεικνύουν, όπως χαρακτηριστικά λένε, ότι υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία αλλά και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τις αλλαγές που εξετάζονταν και τελικά πια ψηφίστηκαν και έγινε νόμος του κράτους για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην αντιμετώπιση, την ποινική αντιμετώπιση των υποθέσεων όταν ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα, που στόχο είχαν αυτές οι παρεμβάσεις μόνο την επιτάχυνση των διαδικασιών. Είναι ένα ακόμα, όπως είπες και εσύ, επεισόδιο, ένα ακόμα μέτωπο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Θεσμού, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης, που μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα γραφτεί τελικά ο επίλογος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύει το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρή διαμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις έχουμε σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές, πιθανότατα και μεμονωμένες καταιγίδες και τη θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City, ένα Σάββατο που είναι παραμονή της Κυριακής, παραμονή του τελικού της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιό του απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα, στο μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν καταιγιστικός στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαξε, που μας έλεγαν ότι φημίζεται για την άμυνά της. Ο Ολυμπιακός, που είχε τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας, απέδειξε στον ημιτελικό ότι είναι καλύτερος αμυντικά και επιθετικά από τη Φενέρμπαξε. Στον άλλο ημιτελικό, η Ρεάλ έδειξε ότι είναι η μεγάλη ομάδα της Ισπανίας, κέρδισε την Βαλένθια, αλλά ήταν μια πύριος νίκη, καθώς ο Καρούμπα αποχώρησε υποβασταζόμενος και όλα δείχνουν ότι μετά τον Λένς και τον Ταβάρες θα είναι ο τρίτος ψηλός που θα λείψει από τον τελικό της Ευρωλίγκας.
1: Σε βλέπω φοβερά αγχωμένο και φοβερά με διάθεση να ενημερώσει τον κόσμο. Συνήθισε.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε πολύ για Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν,
0: θα συζητήσουμε
1: είμαστε πολύ... Sport City. Θα είμαστε παρέα στις 4. Είσαι ο Στέφανος Λεμονίδης. Είμαι ο Διονύσης Δελής. Μας ανέχεται ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Θα συζητήσουμε πολύ για μπάσκετ.
0: Και
1: περάσαμε την ημέρα μας εχθές στο ΆΚΑ. Ευτυχώς. Ναι, ναι. Φιλοδοξούμε να κάνουμε το αυτό και αύριο.
0: Σωστά.
1: Και ό,τι προκύψει. Βάλε ένα τραγούδι, Βαγγέλη.

0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να ξύπνησε σήμερα ο Ντόρση που τον είδα μια χαρά χαμογελαστό σε συνέντευξη τύπου
1: και
0: η υπόλοιπη.
1: Με ένα παντελόνι έτσι, μορφάτο.
0: Εγώ ξέρω ότι νιώθω σαν να αγαπάει τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα λέει πορεία.
1: Δεν είχε φασαρία, ρε.
0: Όχι, όχι, δεν είπα. Προφανώς δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πολλές ώρες. Είναι μια διαδικασία που αν την έχει κάνει, αν έχει να την κάνει χρόνια, σου φαίνεται κάπω. Ναι, περάσαμε κάνα 12 ώρο η αλήθεια είναι στο Βάκα. Φοβερή ψυχαγωγή. Τι όμορφο γήπεδο αυτό.
1: Γηπεδάρα,
0: δεν γηπεδάρα, έχω.
1: Μοντέρνο, τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα
0: άλλο όλα. Πράγμα να το βλέπει από τη τηλεόραση και άλλο πράγμα να το βλέπει από μέσα.
1: Βλέπει κάτι τεχνικέ λεπτομέρειε, δηλαδή παρατηρήσει ότι το πάνω-πάνω διάζωμα έχει διάφορα κάγκελα εκεί πέρα για να μην πέφτουν, να μην κάνουν διάφορε ιστορίε. Υπάρχει διαχωρισμό ανάμεσα στα κομμάτια αυτά των εξεδρών. Το glass floor μπορεί να, να σου δείξει τέρατα, μπορεί να σου δείξει θαύματα, μπορεί να σου δείξει
0: το
1: τα
0: glass
1: πάντα.
0: Floor που έχει το ΆΚΑ είναι σαν να βλέπεις μια σκηνή θεατρική, ναι. Σαν να βλέπεις μια σκηνή σε συναυλία. Είναι τέτοιο πράγμα, είναι stage. Δεν είναι, πώς το λένε, ένα παρκέ να παίξει μπάσκετ.
1: Ναι, καλά.
0: Είναι απίθανες οι δυνατότητες που έχει. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει με την αλλαγή των χρωμάτων, με τα φώτα του. Πραγματικά είναι. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλο τέτοιο γήπεδο στην Ευρώπη. Και αν σκεφτείς ότι και ο Ολυμπιακός ετοιμάζει ένα αντίστοιχο, δηλαδή θεωρητικά είναι στην τροχιά, μάλλον είμαστε πολύ τυχεροί που εκτός από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη έχουμε και τέτοια γήπεδα να ευχαριστιόμαστε.
1: Και γκρίνια, έτσι.
0: Για την γκρίνια.
1: Τη Ρεάλ Μαδρίτη είπαν ότι προτιμούμε το παρκέ. Αυτό γλιστράει, δεν μπορεί να έχει καλό κοντρό στην μπάλα. Και είναι ο τρίτος που τραυματίζεται σοβαρά εκεί μέσα.
0: Ξεκινήσει αυτή η κουβέντα από το NBA και μάλιστα. Γιατί από εκεί ξεκίνησα με glass floor. Ξέρεις, τα glass floor ήρθαν πολλά μαζί για να δικαιολογήσουν ένα δεύτερο τουρνουά που τρέχει μέσα στο NBA, είναι το κύπελο. Το οποίο εξελίσσεται νωρίς. Στα μάτια του κυπέλου, λοιπόν, τα glass floor αυτά αλλάζουν χρώμα και αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε. Συνυπολογίζονται αυτά τα μάτια να ξέρει τη βαθμολογία τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά θεωρείται κύπελο. Δηλαδή, το Milwaukee το πήρε αυτό το κύπελο πριν από δύο χρόνια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια τέτοια κουβέντα για τα glass floor και είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς στον Αχίλιο. Μάλιστα στα play-off.
1: Και ο Καρούμπα.
0: Στα play-off πέρσι και φέτος υπάρχει μια κατάρα του 0, τη λένε, γιατί 4-5 παίκτες που έχουν φορέσει το φοράνε το 0. Έχουν πάθει αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Τέιτουμ είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο αρχηγός των Celtics. Ο Χαλιμπάρτον των Pacers στην Ινδιάνα, η οποία πέρσι έφτασε στον τελικό. Χτύπησε ακριβώς πριν ξεκινήσουν οι τελικοί. Έχουν βγάζει αυτόν τον τραυματισμό. Τώρα είναι λιγάκι θεωρία συνωμοσίας.
1: Ναι, αλλά εκεί τραυματίστηκε ο Λεσόρ, εκεί τραυματίστηκε ο Καρούμπα, εκεί τραυματίστηκε και ο Φαλ.
0: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί όταν είναι ένα γήπεδο το οποίο παίζονται 60-70-100 παιχνίδια το χρόνο,
1: καλά,
0: κάπου
1: εντάξει,
0: θα χτυπήσεις. Θα μου
1: πεις ο Μιλουτίνο, και ο Μιλουτίνο φυγεί τραυματίστηκε.
0: Ξαναλέω ότι το τραυματισμό είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Καλά, ναι.
0: Προφανώς όλοι κάποιου κάποτε χτυπάνε με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, απλά αν θες να επισημάνεις κάτι, ψάχνεις να βρεις κάτι ιδιαίτερο στατιστικό. Γιατί αν βάλουμε και πόσοι τραυματίστηκαν στο ΣΕΦ.
0: Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τραυματίες?
1: Γιατί είπες για το glass floor, πάμε παρακάτω.
0: Λέω λοιπόν ότι είναι ένα γήπεδο πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις. Πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή αξίζει τον κόπο στα διαδικασία. Λες, παιδί μου, μπράβο τους. Έχουν φτιάξει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο στο ελληνικό κοινό.
1: Ναι.
0: Γιατί εχθές αυτό που είδαμε, μπράβο στους φίλους του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να σκεφτείς ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο να συνεπάρχουμε στις κερκίδες καλά. Οκ, okay, δεν ήταν Ολυμπιακή Παναθηναϊκή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε πολλούς Τούρκους όμως, είχε Φενέρ.
1: Είχε, ναι.
0: Και έτσι όπως ήταν δομημένο το.
1: Ήταν μέσα ανάμεσα. Ανάμεικτη.
0: Ανάμεικτη, ακριβώς. Και παρά τα αυτά, δεν έχει σημασία τώρα αν το μάτς πήγε καλά, άσχημα για αυτά. Παρά τα αυτά, συνυπήρξαν αρμονικά.
1: Ναι.
0: Ήπια, ήσυχα, ούτε έξω είχε πρόβλημα, ούτε μέσα είχε πρόβλημα. Πάρα πολύ καλά δηλαδή λειτουργήσε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα και εκεί λες ότι κοίτα. Το ελληνικό κοινό δείχνει μια ωριμότητα. Και μετά τώρα στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι καταλαβαίνεις ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, είναι και ο γηπεδούχος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι ένα τουρνουά το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του πλέον. Στην λογική του ότι δίχως Παναθηναϊκό δεν έχει τη μερίδα του λέοντος. Έχει το γήπεδο δικό
1: το
0: του.
1: Το γήπεδο δικό του.
0: Δηλαδή χθες είχε 14.000 είπαν ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν να βλέπεις ένα μάτς εντός έδρας του Ολυμπιακού.
1: Και αύριο θα είναι πιο κόκκινο. Γιατί θα φύγαν οι Τούρκοι, φύγαν οι Βαλένθια.
0: Η λογική λέει ότι σε αυτή την τελευταία γύρα εισιτηρίων που θα βγουν προς διάθεση, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι πάλι που θα αποκτήσουν την μερίδα του λέοντος. Ναι, πιστεύεις τώρα ότι άμα μπει κάποιος στο τέτοιο της Euroleague, στο site της Euroleague, θα μπορεί να πάρει εισιτήριο? Εγώ λέω όμως όχι.
1: Όποιος προλάβει.
0: Οκ, ας οπλιστούν με υπομονή όσοι θέλουν να δοκιμάσουν. Χθες είχαν παράπονα οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Μια και να αναφέρουμε και αυτό, είναι λέει αρκετοί, σχεδόν 1000 που έμειναν έξω από το γήπεδο χωρίς εισιτήριο.
1: Πρόσεξε, δεν είχαν παράπονο μόνο οι Τούρκοι. Παράπονο είχαν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού και της Βαλένθια, γιατί τα εισιτήρια έρχονται με mail. Να. Και ήταν 12 το μεσημέρι και δεν τους είχαν έρθει. Κάποιους ήρθαν, κάποιους δεν ήρθαν.
0: Οι περισσότεροι μπήκαν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκαν. Φτάσανε μέχρι την πόρτα και κάτι λέει χάλασε με τα βραχιολάκια, κάτι δεν ξέρω ακριβώς τι, και μείναν απ' έξω. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι 1000-1000, μπορεί να ήταν 700, μπορεί να ήταν. Είναι ένα μεγάλος αριθμός πάντως οπαδών, οι οποίοι ταξίδεψαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, έφτασαν μέχρι την πόρτα του ΆΚΑ και δεν κατάφεραν να δουν την ομάδα τους. Και έτσι όπως είναι πλέον η κατάσταση, δεν έχει μικρό τελικό. Δηλαδή, οι φίλοι της Φενέρ θα πρέπει, μπορεί και να φύγουν οι άνθρωποι.
1: Καλά, μωρέ, εντάξει, και ποιος μένει να δει την ομάδα του στο μικρό τελικό.
0: Άμα είσαι μια ξένη χώρα. Δηλαδή, άμα πας στην Τουρκία, δεν θα κάνεις διήμερο. Δεν θα καθίσεις να δεις την Κωνσταντινούπολη.
1: Αν αποκλειστεί η ομάδα μου, θα πάω. Ναι, θα δω την Κωνσταντινούπολη, δεν θα πάω στο γήπεδο.
0: Γιατί να μην πας.
1: Τι να δω το μικρό τελικό.
0: Δεν είσαι, δεν κάνεις αυτό.
1: Δεν κάνω.

0: Θέλω πειθαρχημένα να κάνουμε την κουβέντα τη χθεσινή και να πάμε σιγά σιγά προς τα αυριανά. Θέλεις?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από το πρώτο ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Τι να πω, το πρώτο πεντάλεπτο έδειξε, μας προειδέασε τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή μια άμυνα τανάλια του Ολυμπιακού, 10-0 ήταν το σκορ. Έκαναν οι Τούρκοι να βάλουν καλάθι 5-6 λεπτά.
0: 7 για την ακρίβεια.
1: 7 λεπτά για την ακρίβεια. Το Ολυμπιακό σταμάτησε τη Φενέρ στους 12 πόντους στην πρώτη περίοδο και στους 12 τη δεύτερη περίοδο. Και σε μια κατάσταση όπου δεν έπαιζε καλά ο Βεζένκοφ, δεν έπαιζε καλά ο Φουρνιέ, έπαιζε μόνος του ο Πίτερς μαζί με τον... ποιον άλλον είχε? Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε άλλο, μόνο του ήταν ο Πίτερς. Αλλά στο δεύτερο άστραψε και βρόντισε και ο Ντόρση έβαλε τους 8 από τους 10 πρώτους πόντους. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πήρε μπρος και ο Μιλουτίνοφ και ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ, τελείωσε το πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω το εξής. Πάντα έχει ωραίες ιστορίες στα Final Four. Πάντα είναι τα μάτια έτσι μοναδικά και τα θυμάσαι. Το χθεσινό θα το θυμόμαστε για το αδιανόητο που έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός σε τρεις συνεχόμενες περιόδους να περνά χειροπέδες στον αντίπαλο. Λες στην αρχή το 12-0. Σε πληροφορώ ότι έχει κάνει το ίδιο και στην αρχή της δεύτερης περίοδου και στην αρχή της τρίτης.
1: Ειδικά στην τρίτη.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 12-0, 11-0, 11-0. Ναι, δηλαδή έχει ξεκινήσει τις τρεις περιόδους του με 34-0. Το έχει κάνει 7 λεπτά στην πρώτη περίοδο, 6 λεπτά στη δεύτερη και 3,5 λεπτά στην τρίτη. Έχει δηλαδή βάλει την Φενέρ σε μια διαδικασία στα 23,5 πρώτα λεπτά του μάτς να μην μπορεί να σκοράρει στα 16,5.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει όχι απλά παίζω άμυνα. Σημαίνει ότι δεν σε αφήνω να σηκώσει κεφάλι. Ξέρεις, το να έχεις 40 λεπτά τον έλεγχο ένα τέτοιο παιχνίδι είναι αδιανόητο. Εκεί στο τελευταίο του κρεσέντο, δηλαδή το 11-0 της τρίτης περίοδου, είναι που προηγείται 44-24.
1: Ναι, και μετά κάνει ένα 10-0
0: okay,
1: η Φενέρ.
0: Θέλω να σου πω ότι εκεί είναι η κορύφωση. Αυτή λοιπόν είναι η μία παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, αν μου έλεγες τι λες για το χθεσινό, η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι χθες είδαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί έσπευσε ο Ολυμπιακός πέρσι να πάρει το World.
1: Ναι.
0: Ο Γόρντι έχει ένα φοβερό προνόμιο. Έχει πολλά καλά ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Έχει ένα φοβερό προνόμιο που θέλω να το δεις με προσοχή.
1: Διείσδυση.
0: Ο τρόπος με τον οποίο παίζει κάθετα.
1: Ναι. Αυτό το κάνει ο Μακίσικ.
0: Σωστά, ναι. Σωστά. Και το κάνει και πολύ καλύτερα. Σαν είναι καλύτερος επιθετικός ο Μακίσικ από τον Γόρντ. Ναι. Ο Γόρντ όμως αυτή τη στιγμή είναι στην ακμή του. Ναι. Ο Μακίσικ είναι 36. Εχθές ο Γόρντ έχει φέρει φοβερή αμυντική ανισορροπία με τον τρόπο που παίζει κάθετα. Εκείνος, ο Φουρνιέ. Και τρίτη τύχη ο Γουόκαπ, ο τρόπος με τον οποίο περνούσαν τον αντίπαλό τους, δημιουργούσαν αυτομάτως ένα 5-4 και έβγαζαν την μπάλα έξω. Θες να δεις πόσους πόντους έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τα τεσσάρια του.
1: Εχθές, περισσότερους.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 17 πόντους από τον Πίτερς και 16 από τον Βεζένκοφ. Άκου στατιστικά. 2-4 τρίποντα ο Βεζένκοφ, 3-3 τρίποντα ο Πίτερς. 5-9 τα δίποντα του Βεζένκοφ, 4-4 ο Πίτερς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός από τα τεσσάρια του έχει πάρει 9-13 δίποντα και 5-7 τρίποντα. Έχουν βάλει τους 33 από τους 79 χωρίς να εκτελέσουν βολή.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο Ολυμπιακός παίζει κάθετα και βγάζει την μπάλα στα τεσσάρια του.
1: Δεν εκτέλεσε καμία βολή, έτσι.
0: Κανείς, ούτε ο Γουόρντ, ούτε ο Βεζένκοφ, ούτε ο Πίτερς. Έχουν 17 και 16, 33, μόνο δίποντα τρίποντα. Ο Γουόκαπ έχει δώσει 5 ασίστ.
1: Ναι.
0: Ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι φοβερά υποτιμημένος σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε αυτόν τον τρόπο που περνάει κάθετα, έχει δώσει 4. Ο Γουόρντ, φαίνονται 2 συστατιστικοί. Αλλά ο Γουόρντ είναι μια κατεξοχήν περίπτωση, αυτό που λέμε προ-assist. Δηλαδή η πάσα πριν την assist. Περνάω και τη δίνω σε κάποιον που δίνει αυτό την assist.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν εκείνος.
1: Μισή assist.
0: Ναι, εκείνος οδηγούσε την επίθεση του Ολυμπιακού. Στα 15 λεπτά που έπαιξε ο Γουόρντ, δεν είναι τυχαίο, ξέρεις, βλέπεις τα συν. Ο Φουρνιέ, όσο παίζει, ο Ολυμπιακός είναι συν 15. Ο Γουόκαπ, όσο ο Ολυμπιακός παίζει με τον Γουόκαπ, είναι συν 13. Όσο είναι ο Γουόρντ, είναι συν 10. Ναι. Δηλαδή οι πεντάδες με τον Φουρνιέ, με τον Γουόρντ, με τον Γουόκαπ είναι σε αυτό το συντελεστή. Και εκεί καταλαβαίνεις και το πόσο όριμα
1: και πόσο
0: διαβασμένος είναι ο Ολυμπιακός στη μεγάλη κουβέντα τη χθεσινή. Τι λέγαν όλοι, δεν του ταιριάζει. Γιατί δεν του ταιριάζει?
1: Φοβερή άμυνα, Φενέρ,
0: γιατί παίζει φοβερή άμυνα, γιατί πάει σε αλλαγές.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αλλαγές? Σημαίνει έχω πάντα ένα παίκτη μπροστά μου. Χθες ο Ολυμπιακός το έσπασε αυτό, δεν είχε ένα παίκτη μπροστά του. Και όταν

0: περνάς από τις αλλαγές, συμβαίνει το αυτομάτως επόμενο που είναι σουτάρω με καλές προϋποθέσεις. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση σουτάρω με 40,7% στο τρίποντο. Είχε 11 εύστοχα με 40% στο τρίποντο δεν χάνεις.
1: Και ένα άλλο πλεονέκτημα του Γουόρτ είναι ότι δεν κάνει μόνο διεισδύσεις, βάζει και τρίποντο. Άρα δεν μπορείς να τον αφήσεις ελεύθερο.
0: Να προσέξεις. Πήρε και δύο σουτ, ναι, έβαλε ένα από την κορυφή. Το θυμάμαι τώρα που το λες. Άρα όντως η διαδικασία λειτουργήσε σαν νεράκι. Με έναν Μπαρτζόκα ο οποίος. Εντάξει, να δούμε ο άνθρωπος αύριο, να το πάνε όλα καλά. Το αξίζει, δεν το συζητάμε. Έχει κάνει ρωτήσεων σε 12 παίχτες.
1: Όλοι παίξαμε.
0: Δεν έχουν παίξει επειδή πήγε καλά. Έλα να μπείτε κι εσείς, ας πούμε.
1: Ναι, βλέπαμε χθες ότι 4 παίκτες της Φενέρμπαξε παίξαν από 30 λεπτά και από τον Ολυμπιακό αυτός που έπαιξε περισσότερο είναι ο Μιλουτίνοφ. Ναι, με 26,42. Και αυτό γιατί και ο Χολ, κατά πρώτο λόγο, δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι, αλλά και ο Τζόουνς βοήθησε στην άμυνα, πήρε ριμπάουτ, έβαλε κάποιες βολές. Δεν πήγαν όσο περιμέναμε, ρε παιδί
0: μου. Το πεντάρι που παίρνει το μάτς εχθές, δηλαδή που αναλαμβάνει την ευθύνη, είναι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει 13 rebound.
1: Ναι, ναι.
0: Και ωραία το συζητάμε τώρα. 10 αμυντικά rebound σημαίνει 10 φορές που μπορώ να ξεκινήσω να τρέξω και να παίξω κάθετα. Αυτό το πράγμα με το Word. Πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Και επιθετικά.
0: Πήρε πολλά από όλους τους Ολυμπιακούς. Πραγματικά, δηλαδή, η χθεσινή του εμφάνιση είναι μία από τις καλύτερες που θυμάμαι εγώ σε φετινή
1: χώρα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός και επειδή έχει χάσει με όλους τους πιθανούς τρόπους επίσης, ας αφήσουμε την υπόλοιπη κουβέντα να γίνει όταν πρέπει. Το χθεσινό είναι άριστα. Νομίζω είναι ο καλύτερος ημιτελικός στην ιστορία των Ερυθρόλευκων. Είχε εκείνες τις ματσάρες με την Τζεσεκά που γινόταν χαμός το 13, θυμάσαι, με το Σπανούλη, το Κρεσέντο στο τέλος. Δεν υπάρχει όμως εύκολα μάτς να βλέπεις 40 λεπτά κάποιον μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Το 97 στη Ρώμη ήταν 40 λεπτά μπροστά.
1: Ναι, στη Ρώμη.
0: Αλλά δεν ήταν το επίπεδο του μπάσκετ τέτοιο. Χθες ήταν να σε καταστρέψω.
1: Ναι.
0: Να σου εξηγήσω ότι εδώ παίζω μόνος μου, ας πούμε. Τόσο μεγάλη η διαφορά του απέναντι σε μια ομάδα που
1: μόλις
0: ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Μπράβο. Και μόλις πλησιάζει στους 5-7 πόντους. Τρως τρία καλάδια και λες φίλε μέχρι εδώ.
0: Και το έκανε ο Βεζέγκοφ, αυτό έκανε ο Λουτίνοφ, αυτό έκανε ο Φουρνιέ. Υπήρχε ανά πάσα στιγμή κάποιος ο οποίος μπορούσε να βάλει, ας πούμε, το νερό στα βλάκι. Η Φενέρ.
1: Το μόνο αρνητικό του Ολυμπιακού είναι ότι έχασε πολλές βολές. Έξι, έχασε τουλάχιστον έξι.
0: 8, 12, 20.
1: Γιατί η Φενέρ πόσες είχε.
0: Η Φενέρ εκτέλεσε 15 και βάλε τις 11. Δεν λες ότι είναι κάποια μεγάλη διαφορά. Γενικώς η Φενέρ χθες εγκλωβίστηκε επιθετικά. Δηλαδή δεν μπορείς να προσδοκάς το 2026 με 60 πόντους να κερδίσει ημιτελικό.
1: Αυτό που είπες και εσύ, η Ρεάλ έβαλε 62 στο ημίχρονο και 61 έβαλε η Φενέρ σε ολόκληρο τον αγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Το είπε και ο Μπαρτζόκας.
0: Ακριβώς. Βλέπεις, έτσι τα λέω εγώ ότι μια μέρα και την άλλη μέρα τα λέω ο Μπαρτζόκας. Όχι, θέλω να τα θυμάσαι αυτά. Μιας και μαρτυράς χωρίς ξύλο, οκ, καλά κάνεις. Λοιπόν, τι δεν είχε χθες η Φενέρ. Πρώτα απ' όλα δεν είχε την ψυχική κατάσταση που επιβάλλονται για να μπει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Φάνηκε ανέτοιμη αυτό σε τρεις διαφορετικές περιόδους. 12-0, 11-0, 11-0 είναι να το βάλεις στο βίντεο και να λέει θα το βλέπετε μια εβδομάδα.
1: Και
0: δεύτερον, δεν είχε στα μικρά ρίσκα που πήρε ο Ολυμπιακός στην άμυνα, δηλαδή κάποια στιγμή κλείνοντας κάπου, έδινε κάποια σουτ. Δεν είχε πέραν του Μπιμπέροβιτς, ο οποίος έχει κάνει ματσάρα, δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να πει θα πάρω την μπάλα και εγώ θα είμαι εδώ να σε τιμωρήσω. Άκου. Ο Μέλι που βγαίνει σαν πεντάρι ψηλά και είναι πολύ σημαντικός για εκείνους γιατί σουτάρει από μακριά 1 στα 5. Ο Μπάλγουιν 0 στα 3. Ο Χόρτον Τάκερ 1 στα 7. 0 στα 5 ο Γιάντουνεν. 0 στα 3 ο Χολ που πέρσι ήταν ο κρυπτονίτης του τουρνουά και ουσιαστικά ήταν και ο MVP του. Έχει 8 στα 36 τρίποντα. Με 22% ποσοστό στα τρίποντα δεν μπορεί να κερδίσει με τελικό. Πολλό δε μάλλον μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό.
1: Και ένα άλλο σημαντικό ότι ενώ στην αρχή ψάχναν άλοθη και διαμαρτυρήθηκαν 2-3 φορές για τη διαιτησία. Μετά κατάλαβαν ότι δεν έχει κανένα ρόλο η διαιτησία στο παιχνίδι. Απλά παίζει πολύ καλά ο Ολυμπιακός στην άμυνα. Και σταμάτησαν να διαμαρτύρονται.
0: Εντάξει, οκ. Για μένα η εντύπωση δεν αλλάζει. Μου φάνηκε ανέτοιμη. Είπε ο Γιασκεβίτσιους, είπε πολλά χαρακτήρα στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ καλύτερος από εμάς σήμερα, λέει. Όχι γενικά. Εγώ λέει, θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό. Από αυτό που δείξαμε σήμερα. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που ήταν μαζεμένοι. Έπαιξαν πλήρες, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς. Σου θυμίζω ότι η Φενέρ μέχρι πριν κανένα δίμηνο είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
1: Μετά ήταν
0: δεν συζητούσαμε ποιος θα είναι ο νούμερο ένα, ας πούμε. Ναι. Μην κοιτάς που έκλεινε αυτή την ελεύθερη πτώση στο φινάλε και γύρισε η κατάσταση και όντως ο Ολυμπιακός μπόρεσε και πήρε την πρώτη θέση. Δεν ήταν η Φενέρ για να τερματίζει τέταρτη. Σε καμία περίπτωση στην κανονική διάρκεια. Όπως και να έχει, λέγαμε ότι θα είναι ένας ημιτελικός τελικός. Δεν αποδείχθηκε τέτοιος. Δεν μπόρεσε η Φενέρ να κοντράρει. Δεν μπόρεσε γιατί ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός. Δεν μπόρεσε γιατί ήταν πολύ κακή εκείνη. Δεν μπόρεσαν γιατί συνέβησαν και τα δύο. Η ουσία είναι ότι οι Τούρκοι πάνε σπίτι τους και είναι έτοιμοι να παραδώσουν το στέμμα τους. Και το χθεσινό, αν μη τι άλλο, δεν τους αφήνει κανένα περιθώριο να σκέφτονται, ρε παιδί μου, μήπως το αξίζαμε. Όχι, δεν το αξίζαμε. Σε καμία περίπτωση δεν το αξίζαμε. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο, ή θες να μιλήσουμε μετά τις 3 για την Βαλένθια και την.
1: Άρα, προλαβαίνουμε, ναι.
0: Απλά γιατί να θες πούμε... να ανοίξουμε τόσο πολύ τη σκέψη μας.
1: Απλά να πούμε, για να προλάβουμε το δελτίο ειδήσεων, είναι ο 5ος τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ, έτσι.
0: Σωστά, 95 Σαραγώσα. 2013 Λονδίνο είναι αυτό που νίκησε ο Ολυμπιακός με τους 22 Ισπανούς δεύτερο ημίχρονο. 2015 είναι στη Μαδρίτη.
1: Η Μαδρίτη ήμουν παρόν.
0: Τη συναγεγορνή δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ για το
1: γήπεδο. Φώναζε γιουλ, γιουλ.
0: Βαγγέλη, αύριο κατά τις 4 εδώ κλείδωσε την πόρτα. Κλείδωσε αυτό. Μήπως ήσουν και στο Κάουνα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ευτυχώς. Ωραία, δεν ήσουν στο Κάουνα. Ήταν το μανταρίνι του. Εκείνο του παιχταρά που λέγεται Σέρχιο Γιουλ.
1: Στη Μαδρίτη πάντως, γιατί είχαμε χτες μία διχογνωμία, ήταν ο. Ο Κάρολ και ο Γιούλ που κάναν τις δουλειές. Γιατί μου έλεγαν ότι είναι ο Ντόνσιτς.
0: 15-16 πόντους. Όχι. Στη Σαραγώσα είναι το τελευταίο μάτς του Σαμπόνης πριν πάει στο NBA.
1: Ναι.
0: Με Σαμπόνης και Αρλάουκας έχουν βάλει καμία σαρανταριά. Αλλά πρόσεξε, εκείνο το μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Έρχεται, είναι δεύτερος ημιτελικός. Ναι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Ρεάλ εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φαβορή.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Και στη Μαδρίτη. Στο 2013 ο Ολυμπιακός ήταν back to back και είχε το Σπανούλη στα καλύτερά του. Δεν το συζητάμε τώρα. Σπανούλης κάποια στιγμή μπήκε στο γήπεδο, είδες τι έγινε.
1: Ναι.
0: Μόλις εμφανίστηκε στο δεύτερο ημιτελικό. Και το 23 είναι πολύ μεγάλη αδικία. Δηλαδή του το στέρισε η.
1: Τι να κάνουμε.
0: 40 λεπτά ζώνη έπαιξε τότε, σου θυμίζω, Λάσο.
1: Ναι.
0: Το είπε σήμερα ο Μπαρτζόκα.
1: Ότι αύριο θα παίξει ζώνη.
0: Ναι, πιστεύω, λέει το Σκαριόλο. Ναι, ο Σκαριόλο δεν έχει ψηλού. Καμιά σκάλα θα βάλει. Δηλαδή με τον χθεσινό τραυματισμό. Τα τρία πεντάρια του είναι και οι τρεις έξω από την.
1: Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός χωρίς Μιλουτίνοφ, τον πώς του λένε, τον Τζόνς και τον.
0: Τζόνς, ναι, και ποιον άλλο. Πώς θα είναι τον άλλο.
1: Γουόρντ.
0: Γουόρντ, το Χόλενας. Λοιπόν, όταν θα γυρίσουμε θα σου πω γιατί με ανησυχεί το αυριανό. Γιατί υπάρχει ένα βήμα
1: ραφής. Η Κασάνδρα, η Κασάνδρα.
0: Δεν είναι θέμα Κασάνδρας. Εδώ μιλάμε με αποδείξεις. Βαγγέλη Δημακοπουλέ. Μιλάμε με αποδείξεις, το βλέπεις. Και έχω και μάρτυρα ότι.
1: Δεν μου λες θα πας το βράδυ στους Iron Maiden.
0: Γιατί τι νοιάζει να.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Το σκέφτομαι ακόμα. Θα δω τον καιρό. Θα δω τον καιρό, θα δω τη διάθεση και θα σου πω τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Πλαστρία, δελτία ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά και μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συναντήθηκε με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ασίμ Μανίρ, στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των περιφερειακών εντάσεων, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πιο συντριπτικές. Σεσημασμένος με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι ο 42χρονος άνδρας που τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά. Ο άνδρας που δεν έφερε έγγραφα ταυτοποιήθηκε ως Αλβανός κακοποιός με ιστορικό ανθρωποκτονιών και ληστείων. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το πλήγμα με ουκρανικά drones σε Λύκειο σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα ρωσικό ντρόουν έπληξε νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 9. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Διομογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
5: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
6: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
5: Έτσι.
6: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
5: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Μέγαρα τον Δευτέρη, συντονισμένη στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη.
1: Και όλος ο κόσμος περιμένει με αγωνία το φόβο του Δελή για το αυριανό παιχνίδι, γιατί μας είπε τα υπέρ, τώρα θα μας πει το φόβο του.
0: Δεν είπα φόβος. Είπα ότι έχω μία ανησυχία, γιατί ναι, υπάρχει ένα δείγμα γραφής. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα.
1: Το χειρότερο.
0: Μισό λεπτό. Είναι συνέστημα.
1: Το χειρότερο.
0: Ναι, καμιά φορά είναι και αδικαιολόγητος.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μιλάω για φόβους, ούτε ναι, γενικότερα για φοβίες. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα μάτς φέτος,
1: ναι,
0: που ο Ολυμπιακός κλήθηκε να παίξει απέναντι σε μια ομάδα χωρίς ψηλό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή είναι η Ρεάλ αύριο. Η Ρεάλ αύριο είναι μια άσκηση που θα πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός. Πώς νικάμε έναν σπουδαίο αντίπαλο που δεν έχει πεντάρι.
1: Mm-hmm. Ποιο ήταν αυτό το μάτς?
0: Είναι ο τελικός του κυπέλλου φετινός.
1: Α, ναι,
0: ο φετινός τελικός κυπέλλου στο Ηράκλειο, ναι, ακριβώς, το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακός. Αν θυμάσαι, είναι αυτή η ιστορία. Και μάλιστα εκεί που υπάρχει και συγκεκριμένος αριθμός ξένων που μπορείς να παίξεις, δηλαδή που μπορείς να δηλώσεις μόνο, πώς το λένε, 6 από τους 7, πόνταρε ο προπονητής του να βάλει 3 διαφορετικούς ψηλούς, δηλαδή είχε πάρει 3 από τους 6. Πώς το λένε, ψηλούς του, 3 από τους 6 ξένους του,
1: ναι,
0: είχε πάρει τον Μιλουτίνοφ, τον Τζόουνς και τον Χολ. Ο Μιλουτίνοφ τραυματίας, αν θυμάσαι, κάτι είχε, το παιδί κάτι είχε,
1: ναι,
0: μπορούσε
1: ναι,
0: ένα ειδικό
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τραυματίας και ένας άλλος από τους δύο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ψηλό να παίξει.
1: Ναι.
0: Και όλοι λέγαμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα περάσει την μπάλα κοντά και εκεί θα δείξει και θα αποδείξει ότι είναι, ξέρω εγώ, το μεγάλο φαβορί. Δεν υπάρχει. Το πεντάρι του Παναθηναϊκού για το βράδυ είναι ο Μίτογλου.
1: Ναι,
0: ένα τεσάρι.
1: Ναι.
0: Και ο δεύτερος που παίζει στο 5 είναι ο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που μόλις έχει φέρει τον Χέις Ντέιβις, παίζει ένα small ball μυθικό και όχι απλά τον έχει νικήσει τον Ολυμπιακό. Δεν έχουν συναντηθεί μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή το έχει πάρει και εύκολα ο Παναθηναϊκός. Και είναι ένα παιχνίδι που παίζει. Ο Ντέιβις στο 4 βάζει 15. Ο Μίτογλου στο 5 βάζει 11. Ο Ερναγκόμεθ βάζει 3, αλλά κάνει ένα σωρό δουλειές. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση του βγαίνω και σουτάρω, γιατί όλοι αυτοί σουτάρουνε, έχει κάνει ματσάρα ο Ρογκαβόπουλος. Έχει βάλει 14 πόντους, μην φανταστείτε ότι τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Τα διαβάζω μπροστά μου. Είναι ένα ματς χωρίς καλό ναν, ή μάλλον χωρίς καλό επιθετικά ναν, γιατί ο ναν εκείνο το ματς έχει πολλές assist.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός του έχει δουλέψει ρολόι. Το τελικό σκορ σε εκείνο το παιχνίδι είναι 79-68. Αφήνοντας πίσω το πρώτο, την πρώτη περίοδο
1: 17-17-51-69.
0: Όχι, όχι, πάει 16 πόντους στο ημίχρονο,
1: ναι,
0: 45-29. Πάει 18 πόντους στην τρίτη περίοδο και το παίρνει εύκολα.
1: Εντάξει,
0: με 11 πόντους.
1: Το δίσεξα Μαρτίν, δεν νομίζω να την ξαναπατήσει ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ δεν είπα
1: θα
0: την πατήσει. Αντίδοτο. Είπα ότι μέσα στη χρονιά,
1: ναι,
0: αν ήμουν στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, θα σκεφτόμουν αυτό το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Και θα σκεφτόμουν πώς την πάτησα τότε.
1: Ωραία, για να
0: γιατί
1: μην την ξαναπατήσω τώρα.
0: Ναι, τι πρέπει να κάνω, γιατί χωρίς τον Καρούμπα και χωρίς τον Ταβάρες και χωρίς τον Λεν, η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία πολύ λογικά θα παίξει αρκετή ζώνη, αλλά κυρίως θα πάει να πάρει το μάτσο από την επίθεση, πώς, σουτάροντας.
1: Mm.
0: Θα τρέξει και θα σουτάρει. Θα βγαίνουν έξω και οι πέντε και θα σουτάρουν. Δεν ξέρω αν η Ρεάλ αυτή έχει το ταλέντο του Παναθηναϊκού που συζητάμε. Δηλαδή, αν έχει τον Ντέιβις ή αν έχει τον Μίτογλου ή αν έχει τον
1: Χουάντσο.
0: Ήταν
1: και το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή χρονιά αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ήταν και το πρώτο του Χέις που ήταν απρόβλεπτος.
0: Δεν είναι όμως μια κατάσταση την οποία λες ότι συνέβη πριν από 2-3 μήνες.
1: Ναι, γιατί να μην
0: καλό
1: μπορεί,
0: θα ήταν,
1: μπορεί,
0: πούμε, να ξανασυμβεί. Το έχω κατά
1: νου. Σωστά, σωστά.
0: Επίσης, δεν είναι άλλη μια φορά που νιώθεις ότι να, ευτυχώς που έχω φίλο το Δελή και μου ανοίγει τα μάτια και μου λέει
1: πάντα,
0: πράγματα.
1: Κοίταξε, εγώ ευχαριστώ το Θεό που γνωριστήκαμε. Αν δεν σε είχα γνωρίσει,
0: θα
1: ήμουν.
0: Θα ήσουν 30 χρόνια νεότερος.
1: Φτωχό στο πνεύμα.
0: Αν δεν με έχει γνωρίζει, θα ήσουν 30 χρόνια νεότερο. Αυτό να θυμάσαι. Και να μην το κάνει ακριβώς. Λοιπόν, ο Δη Σούπερ Μάριο.
1: Χθες
0: νόμιζε ότι θα μπει ο Μάριο Ηλιόπουλο με το κασκόλ του, να ξέρει κάποια στιγμή.
1: Φώναζα Σούπερ Μάριο.
0: Φώναζαν οι οπαδοί Ρεάλ Σούπερ Μάριο, Σούπερ Μάριο, Σούπερ Μάριο. Προφανώς εννοούσαν το Μάριο.
1: Έκανε ωραία πράγματα, 25.
0: Ναι, σε 30 και 44. Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Με 5-8 δίποντα, με 3-6 τρίποντα, με 7 rebound, με 3 assist και κυρίως αγαπητέ χωρίς λάθος.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έπαιζε η άμυνα της Βαλένθια είναι βούτυρο.
0: Είναι βούτυρο.
1: Βούτυρο.
0: Γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο τον Παναθηναϊκό να μου το πει.
1: Παναθηναϊκό.
0: Εγώ δεν είδα κανένα βούτυρο.
1: Το κακό του κεφαλιού το έκανε. Βούτυρο.
0: Εγώ δεν είδα βούτυρο. Εγώ είδα μια ομάδα.
1: Και ο Μοντέρο. Δεν ήταν ο Μοντέρο που είδαμε με τον Παναθηναϊκό. Αυτό αποδεικνύει. Αυτό μεγαλώνει και την πίκρα των Παναθηναϊκών. Γιατί μια ομάδα που τις απέκλεισε Δεν πήγε καν στον τελικό, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και να στο πω... ίδιο γήπεδο που έκανε τρεις νίκες με τον Παναθηναϊκό.
0: Να,
1: να πεις, κύριε.
0: Έχει σπάσει τα ρεκόρ εκτέλεσης τριών πόντων χθες η Ρεάλ.
1: Τι να κάνω.
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, η Ρεάλ. Έχει βάλει 11 νομίζω στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή έχει 70%. Ένα τύπου 11 στα 16.
1: Ναι. Άρα δεν παίζουν άμυνα.
0: Ρε φίλε, αυτά είναι τα γκολ, τα χορεύουν δύο. Ένα παίζει άμυνα, ένα παίζει επίθεση.
1: Κάποιο δεν παίζει καλά.
0: Θε να μιλήσουμε λίγο για τα τρίποντα. Έχουν βάλει 14 συνολικά. Έχουν βάλει τα 11 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Εκεί που προέκυψαν και οι 62 πόντοι.
1: Ναι.
0: Επίθεση 62 πόντων σε ένα ημίχρονο, αν μη τι άλλο, δεν είναι εύκολο να την ακολουθήσει.
1: Και
0: δεν
1: έμειναν οι άλλοι. Βάλαν, ρε φίλε,
0: ακριβώς, 56. Ήταν 62-56.
1: Εντάξει, και οι άλλοι βάλαν.
0: Απλώς οι άνθρωποι πέσανε πάνω στην καλύτερη, πώς να σου πω, διαχείριση της Ρεάλ μες στη σεζόν.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ είναι μια κατεξοχήν ομάδα της έδρας της, της Μαδρίτης. Έξω από τη Μαδρίτη δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν δεις το ρεκόρ της εντός έδρας, ήταν, είχε χάσει μόνο τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και αν δεις το ρεκόρ της έξω,
1: ναι,
0: ήταν μια ομάδα του 50%, ας πούμε.
1: Τώρα είναι σαν να παίζει μέσα, ρε φίλε, με τη Βαλένθια έπαιζε. Είναι σαν να παίζει Ολυμπιακός με τον Ηρακλή, ας πούμε.
0: Εχθές λοιπόν η Ρεάλ δείχνει γιατί είναι η πιο μεγάλη φανέλα της Ισπανίας και γενικότερα
1: και του
0: ευρωπαϊκού αθλητισμού, ας πούμε. Ναι. Γιατί λες ότι, ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορώ
1: γιατί εγώ με
0: τη
1: Βαλένθια. Ναι.
0: Θυμάμαι, τώρα όχι επειδή είμαι μεγάλο σε ηλικία, απλά επειδή το είπες,
1: ναι,
0: υπάρχει ένας τελικός ποδοσφαίρου Champions League εκεί στα 2000, υπάρχει μια φοβερή Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική ομάδα. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ προπονητής. Παίζει ο Λόπες μπροστά. Παίζει ο Γκαϊθκα με Διέτα. Παίζει ο Κίλι Γκονζάλες. Ένα καταπληκτικό γκρουπ παιχτών, ναι, που έχει φτιάξει. Και έχει πάει σε δύο σερί τελικούς.
1: Ναι.
0: Τη μία έπεσε πάνω στη Ρεάλ και την άλλη έπεσε πάνω στην Μπάγερν. Και τις δύο φορές έπαθε το ίδιο πράγμα. Και φαντάζομαι ότι η Ρεάλ δεν ήταν καν και στα καλά της, ας πούμε.
1: Μα
0: όταν είσαι Ρεάλ, έχεις πάντα τον πρώτο λόγο απέναντι σε κάποιον που το λένε Βαλένθια.
1: Στα καλά της. Αυτό είπε και ο Σκαριόλο. Όλοι μας βάζαν στο 6-7, λέει, όταν πάμε στο 6-7.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν περίμενε ότι θα πάει η Ρεάλ στο τελικό με την εικόνα που είχε στην κανονική περίοδο.
0: Γεννημένος το 1961.
1: Ναι.
0: Δεν τους άρεσε φέτος, λέει. Δεν ήταν το μπάσκετ του αυτό. Δεν ήταν πολύ καλό.
1: Πιανού του Σκαριόλο.
0: Ναι, έχει ακούσει διάφορο κι αυτός.
1: Ας ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν αύριο αυτοί.
0: Κάτσε, φίλε, επιτυχημένο δεν είναι ο άνθρωπο στον τελικό.
1: Είναι, ναι, βέβαια είναι.
0: Και μια και μιλήσαμε πριν για τελικού, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει 5 με τη Ρεάλ, θα είναι αύριο πέμπτο.
1: Όχι, πέμπτο, αύριο.
0: Ναι, συνολικά έχει 10 σε 15, ναι, Final Four. Το ποσοστό του εδώ δεν είναι ακριβώ αυτό που θα ήθελε, έχει ένα 3 στα 9. Ξέρει ποιο τελικό είναι για τη Ρεάλ. Το διάβασα χθε το βράδυ. Ο 22ο.
1: Καλά, είναι και πρώτη σε κατακτήσει, έτσι. Και κυπέλου πρωταθλητριών και Ευρωλίγκα.
0: Μα προφανώ είναι το.
1: Ο Ευρωλίγκα είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν...
1: Αλλά συνολικά είναι η Ρεάλ, έτσι. Πολύ μακριά.
0: Δεν βγαίνει σε τυχαία το νούμερο ένα αθλητικό μπράβο.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Προφανώ όλα αυτό περνούν από μεγάλε κατακτήσει.

0: Είχε μια πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Κατά παρέα τα είδαμε. Στην συνέντευξη τύπου της Πέμπτης ρωτήθηκαν δηλαδή από τη μια ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Όχι μωρέ, και από την άλλη ο Σέρτζος Καριόλο. Αναδείχθηκε μια ωραία ιστορία από τα πολύ πολύ πολύ παλιά. 1990, κύπελο Κόρατς. Τελικώς το Πέζαρο από τη μια πλευρά, η μετέπειτα Χουβεντού την Μπανταλώνα από την άλλη. Ο Μαρτίνεθ από εκεί είναι, από την Μπανταλώνα, αυτή είναι η πόλη του. Ο Σκαριόλο στα πρώτα του. Και οι δύο ούτε καν 30. Μάλιστα έγινε και ένα λογοπαίγνιο, αν θυμάσαι, που είμαι 3 μήνες μικρότερος. Ναι, μην μου τα λες αυτά, ο Ισπανός. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο τελικός, είναι διπλός, που καταγράφεται ιστορικά ως ποιος είναι ο νεότερος προπονητής που κατέκτησε τελικά ευρωπαϊκό κύπελο. Ναι. Στα 29 του το πήρε τότε ο νυν τεχνικός της Βαλένθια. Τον νίκησε δηλαδή ο Σκαριόλο. Τώρα το πράγμα γυρνάει τούμπα. Γιατί ο Σκαριόλο διεκδικεί.
1: Του γυραιότερου.
0: Όχι του γυραιότερου. Ενώ να μπει σε αυτή τη λίστα με τους πλέον ηλικιωμένους. Επειδή το κοίταξα, δεν θέλω να είμαι ψεύτης.
1: Α, δεν είναι γυραιότερος.
0: Όχι, γιατί το πήρε στα 69 ο Ιβκοβιτς.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή το 2012 ο συγχωρεμένος ο Ντούντα ήταν 69 ήδη. Εκείνος είναι 65, κάτι τέτοιο είναι πλέον. Ναι, ναι, καλά να λέω, το 61 είναι γεννημένος. Άρα θα είναι ανάμεσα στους
1: γυραιότερους.
0: Στους γυραιότερους, ναι.
1: Το εκπληκτικό, ξέρεις που είναι, τώρα το πήρα είδηση. Δεν έχει παίξει ποτέ σε τελικό Ευρωλίγκα ο Σκαριόλο.
0: Γιατί δεν ήταν σε τέτοιες ομάδες. Γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν δεις την καριέρα του, αν εξαιρέσεις ένα διάστημα που πέρασε μια τριετία στην Μαδρίτη, στη Ρεάλ, και λίγο πιο πριν στην Μπολόνια, στη Φορτιτούντο Μπολόνια.
1: Ναι.
0: Τη θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Είναι οι δύο ομάδες εκεί. Είναι η Βίρτους,
1: ναι,
0: και η Φορτιτούντο.
1: Ναι.
0: Ήταν και εκεί σε μια περίοδο έτσι αρκετά ανταγωνιστική. Τα καλά του τα χρόνια τα έχει περάσει κυρίως σε εθνικές ομάδες.
1: Είναι ο κορυφαίος προπονητής σε εθνικές ομάδες.
0: Και μάλιστα έκατσε και μια δεκαετία τώρα με την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην πολύ μεγάλη φουρνιά των Ισπανών την τελευταία που τα πήραν όλα, ας πούμε, ήταν μονίμως εκεί.
1: Και γυρίζει μετά από πόσα χρόνια στη Ρεάλ γύρισε, 30 τόσα χρόνια, έτσι.
0: Έφυγε και από τη Ρεάλ το 2 και ναι, γύρισε το 25, 23
1: ναι,
0: χρόνια.
1: 23 χρόνια.
0: Εντάξει, και καταφέρνει ό,τι καταφέρνει ο άνθρωπος. Γενικώς η Ρεάλ είναι μια ομάδα που το είδαμε και στην ποδοσφαιρική της βερσιόν. Περισσότερο χρειάζεται διαχείριση στα πρόσωπα και λιγότερο χρειάζεται.
1: Ειδικά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, τετράγωνα μυαλά στο μπάσκετ, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πλέον αρκετά σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι το ζήσαν και εκεί. Ξαναλέω ότι ούτως ή άλλως είναι φοβερά πετυχημένοι και εγώ δεν βλέπω και κανένα άγχος στην περίπτωσή τους.
1: Τι άγχος να έχουμε, φίλε. Αυτοί θα παίξουν. Ό,τι και να κάνουν, μπράβο θα τους πούν.
0: Θα πάει να κάνει ό,τι ο Λάσο. Θα πάει να παίξει. Δεν ήταν επιτυχία ο Μπαρτζόκα σήμερα. Του λέει, περιμένω. Γιατί ο Λάσο τότε έπαιξε 40 λεπτά ζώνη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως εκείνη τη φορά έπαιξε και 40 λεπτά ο Βεζέγκοφ. Ο Πίτερς έμεινε τελείως απ' έξω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός βιάστηκε να τελειώσει. Ήταν τόσο ανήσυχος στο να κατακτήσει το τρόπαιο, που τελικά το έχασε από το άγχος του, κατά τη γνώμη μου, κατά 50%.
1: Ναι,
0: και άλλο 50%
1: να πάει στο ένα σου.
0: Από το πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Γιούλ. Δεν έχει κάτι άλλο για το χθεσινό. Θέλω να σου πω ότι σήμερα η Ελμούντο Ντεπορτίβο λέει ότι ο Μοντέρο δεν θα είναι για πολύ καιρό μακριά μας. Εδώ θα γυρίσει, στη γειτονιά μας, και θα το κάνει για τον Ολυμπιακό. Απέριψε, λέει, την πρόταση για νέο συμβόλαιο που του κατέθεσε η Βαλένθια. Βαλένθια έχει φτιάξει μια γηπεδάρα. Σε όλους αυτούς έχει buy out 1,5 εκατομμύριο. Γιατί είναι και ο Μπαντιό, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο άλλος γκάρ που έχουν.
1: Μήπως είναι και καλύτερος.
0: Ναι, και είναι και ο Τέιλορ, για τον οποίο έχει ακουστεί ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας πολύ καλός αμυντικός στο 2-3. Ένα λίγο ψηλότερος γκραντ, ας πούμε. Όλοι αυτοί έχουν τέτοιου τύπου ρήτρες. Δεν θέλει να τη χαλάσει την ομάδα, γιατί έχουν το καινούριο γήπεδο. Του συνέβησαν όλα πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, γράφει η Ελμούντο ότι εντάξει, ας συνηθίσει εκεί την περιοχή, γιατί στην Ελλάδα θα μείνει ο Μοντέρο, ο οποίος χθες έβαλε 15, έτσι.
1: Ναι, αν θα έρθει αν θα πάει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, θα πάει και ο Μακιντάρη στον Ολυμπιακό, άρα θα φύγουν όλα τα γκάρ.
0: Εγώ θέλω να περιμένω.
1: Τι, αν ισχύουν οι μεταγραφές.
0: Ναι, γιατί πολλά λόγια. Και ο Πίτερς τον έχουν κλείσει στο Μιλάνο εδώ και 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Άσε να δούμε τι θα γίνει. Χθες ο οποίος. Δηλαδή, αν ο Πίτερς ξανακάνει αυτό που έκανε χθες, πώς θα φύγει ακριβώς. Θα κλειδωθούν.
1: Αν έχει υπογράψει το παλικάρι.
0: Ναι, και αυτό σου λέω. Κοίτα και αυτά.
1: Ξεϊπογράφει,
0: Όπως ξέρεις, οι δικηγόροι γι' αυτό υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Για να λύνουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Ο Πίτερς που μέχρι πριν από 2 μήνες ήταν σταθερά στη σκιά του Βεζέγκοφ και είχε παραπονάκια, το στείλω τρε παιδί μου, δεν παίζω.
1: Κοίταξε για
0: Πίτερς. Μπορεί να είναι ο MVP του Final Four.
1: Για Πίτερς λίγα ήταν τα παράπονα του. Εγώ αν ήμουν Πίτερς θα είχα περισσότερα παράπονα. Τον πει έχει μπροστά στο Βεζέγκοφ. Αλλά το γεγονός ότι άνοιξε και ψαροταβέρνα στο Μικρολίμανο. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα το παλικάρι.
0: Άμα ήταν σπαγκέτι και δεν ήταν ψαροταβέρνα, θα μπορούσε να το εκλάβει αλλιώ.
1: Στο Μιλάνο. Αν άνοιγε τρατορία στο Μιλάνο, θα έλεγα εκεί πάει.
0: Η ουσία είναι ότι όπω και να το κάνει, ανάμεσα στα άλλα που αξίζει τον κόπο να συζητήσει, σήμερα έχουμε μονοπολίσει, το έχουμε παρακάνει με το Final Four.
1: Λέω σε παιδί,
0: μπράβο στον προπονητή Μπαρτζόκα, γιατί κατάφερε αφενός μεν να καταλάβει την ανάγκη του να φτιάξει ένα μεγάλο rotation. Έχει 17 παίκτες.
1: Φέτος το έκανε αυτό. Φέτος
0: μιλάμε.
1: Γιατί πέρσι αυτό που είπες, δεν έβαζε να παίζει τον Πίτερς.
0: Άλλαξε το format πλέον.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει, καταλαβαίνει.
1: Και έδωσε και.
0: Δίνει απαντήσεις φέτος με όλο αυτό το πράγμα.
1: Ο παλιός Μπαρτζόκας δεν θα άφηνε να κάνει ό,τι θέλει ο Ντόρσεϊ και ο Φουρνιέ που παίρνουν πρωτοβουλίες.
0: Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να έχεις 17 εγώ στα αποδυτήρια.
1: Καλά,
0: αυτά
1: ναι,
0: τα παιδιά τα οποία παίζουν με συμβόλαιο ένα χρόνο, τελειώνουν το συμβόλαιό μου, ψάχνω να βρω τα λεφτά μου στην αγορά και δεν τα βρίσκω πια γιατί παίζω λιγότερο και ούτω καθεξής.
1: Δεν θα κλάψουμε και για τα 2 εκατομμύρια που διεκδικούν αυτά τα παιδιά.
0: Δεν συζητώ αυτό. Συζητώ για το πώς είναι να είσαι προπονητής
1: σε αυτά τα παιδιά.
0: Αυτά
1: ναι.
0: τα 17 εγώ να τα βάζεις μέσα στα αποδυτήρια
1: ναι,
0: και να τους πείσεις ότι
1: και
0: καμιά
1: δικό
0: φορά...
1: σου εγώ. Και το δικό σου εγώ.
0: Εντάξει, εσύ είσαι ένα με την ομάδα. Εσύ θα απολυθείς πρώτος, άλλωστε το ξέρεις. Η μία των προπονητών. Προπονητές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που απολύθηκαν και σε αυτούς που θα απολυθούν. Άρα εκεί δεν είναι να μιλάμε για συμβόλαια. Να, κοίτα τι συμβαίνει στον Αταμάν. Όσο συζητάμε για το. Πώς το λένε για το ΆΚΑ του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή περιμένουμε εξελίξεις ανά πάσα στιγμή να δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό και αν ο Αταμάν θα είναι. Έχει συμβόλαιο να σου θυμίσω και αυτό στο καλοκαίρι του 27. Αν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού στους τελικούς. Το βάζεις το χέρι στη φωτιά. Μην το βάλεις γιατί μπορεί και να το κάψεις.

0: Άντε σιγά σιγά να αλλάξουμε μπάλα. Άντε να πάμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Εκεί... Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Ό,τι θες.
1: Πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League τη CMN έκανε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Πήδηξε 8.46 στο μήκος και δείχνει ότι μη με ξεγράφετε. Είμαι κι εγώ εδώ.
0: Είχε μια πτώση περίοδο που ήταν κάπως.
1: Πέρσι, στα τελειώματα της περσινής χρονιάς και στα ξεκινήματα της φετινής χρονιάς, αλλά εντάξει, λογικό.
0: Πολύ μεγάλο άλμα.
1: Ναι, βέβαια, 8.46 ρε φίλε, πλάκα κάνεις.
0: Είναι υπενθύμηση ότι.
1: Είμαι κι εγώ εδώ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στα πανευρωπαϊκά, στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Γιατί βγήκε ο Ιταλός, ο Βούλγαρος.
0: Το καλοκαίρι αυτός. Τι έχει, έχει κάτι μεγάλο.
1: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Έχει παγκόσμιο, κάτι τέτοιο έχει. Αλλά βγήκε αυτός ο Βούλγαρος και λέγανε τέλειωσε ο Τεντόγλου. Βγήκε ένας Βούλγαρος πιτσιρικάς που πήρε 8.60-8.70.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάτι έχω.
1: Και ο Ιταλός.
0: Κάτι έχω κατά νου. Λοιπόν,
1: για πάμε στην μπάλα.
0: Πάμε λίγο στην
1: μπάλα. Βρήκε προπονητή ο Παναθηναϊκός, έδιωξε τον Μπενίτεθ.
0: Ένα να σου κάνω μια γέφυρα σε Ολυμπιακό Ποδόσφαιρο, Ολυμπιακό Μπάσκετ, γιατί χθες ήταν με τη Λίμπαρ στο γήπεδο.
1: Ναι, μαζί με τον πρόεδρο.
0: Χθες στο γήπεδο ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο προπονητής και ο πρόεδρος.
1: Ποια ήταν η πρώτη μεταγραφή, ο Φορτούνης.
0: Ήταν ο Φορτούνης στο γήπεδο, δηλαδή τον είδα ας πούμε, με τη σύζυγό του κάποια στιγμή σε κάτι πλάνα. Πώς να σου πω, το λένε ότι πλέον είναι σχεδόν δεδομένο τελείως εκεί. Οπότε λοιπόν είναι πολύ πιθανό ας πούμε, να επιστρέψει. Και η παρουσία βεβαίως του Βαγγέλη Μαρινέκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, ήρθαν μαζί.
0: Αν μη τι άλλο, ξέρεις και εκείνη δίνει ένα μήνυμα.
1: Ότι
0: στη λογική του ότι επειδή αναπτύχθηκε μια παραφιλολογία τις προηγούμενες ημέρες, ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Χθες είχε και μια συνάντηση ο προπονητής με τον πρόεδρο πριν ανεβούν προς το ΆΚΑ για το μπάσκετ. Ήταν εκεί και ο Ινιάκη Μπάνιεθ, ο ατζέντης του, ο Βάσκος. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πλέον να δούμε τα επόμενα βήματα. Η αυριανή είναι σπουδαία μέρα για τον Ολυμπιακό, γιατί μαθαίνει αν θα παίξει δεύτερο ή τρίτο προκριματικό γύρο μέσω της τελικής κατάταξης του αγγλικού πρωταθλήματος. Αν δηλαδή η Αστον Βίλα θα μείνει στην τέταρτη θέση που είναι ή αν θα την περάσει η Λίβερπουλ. Αν ξεκινήσει δεύτερο προκριματικό γύρο, όπως είναι δηλαδή τα πράγματα τώρα, ξεκινά προετοιμασία 22 Ιουνίου και παίζει 21-22 Ιουλίου. Εάν ξεκινήσει τρίτο προκριματικό γύρο, δηλαδή αν η Άστον Βίλα του κάνει αυτό το χατήρι, το πρώτο του επίσημο μάτς πάει 4-5 Αυγούστου. Άρα και η προετοιμασία του πηγαίνει κάπου στα τέλη Ιουνίου.
1: Μια εβδομάδα αρχές Ιουνίου.
0: Ναι, και στο καλοκαίρι, ξέρεις, αυτά τα μια εβδομάδα, 10 μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σου θυμίζω επίσης ότι εκκρεμεί μια κουβέντα για τον Κωστίνια, ο οποίος βρέθηκε στην Αγγλία κανένα 2-3 μέρες, συζήτησε με την Brighton. Οι Πορτογάλοι λένε ότι τα βρήκε με την Brighton. Και περιμένω, φαντάζομαι, πως τον περιμένουν να τα βρουν οι ομάδες πια για να γίνει η μεταγραφή του εκεί. Και εμένα θα μου κάνει εντύπωση αν ο Ολυμπιακός έχει και άλλη πώληση γρήγορα στο επόμενο διάστημα. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι πολλά παιδιά τα οποία έχουν αναπτύξει, πώς να σου πω, το κοινό τους σε αυτά τα 1-2 χρόνια που πέρασαν, θα μπορούσε κάλλιστα να συμβούν και άλλα πράγματα γρήγορα. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου το νέο κυρίαρχο όνομα είναι.
1: Το επίσημο είναι ότι τελείωσε ο Μπενίτεθ.
0: Το νέο όνομα. Ο Βασιλιάς πέθανε, ζει το Βασιλιάς.
1: Ναι, αλλά ακόμη δεν είναι επίσημο, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Νέστρουπ θα αναλάβει.
0: Γιάκομπ Νέστρουπ.
1: Γιάκομπ.
0: Ναι. Ξέρεις ποιος είναι το πρόσωπο κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία?
1: Ποιος είναι πάλι?
0: Ο Κάρλος Ζέκα.
1: Ναι, αφού τον
0: Τον είχε προπονητή. Θεωρείται ένα από εκείνα τα genius.
1: Ναι.
0: Γενικώς οι Σκανδιναβοί επαναλανσάρονται στην αγορά και μάλιστα με τρόπο έντονο. Ο συγκεκριμένος βεβαίως, που ήταν και πολύ καλός παίχτης, είναι γέννημα θρέμα Κοπενχάγη. Ο συγκεκριμένος έχει ένα καλό και ένα κακό. Από τη μία είναι νέος, άφθαρτος, με τεράστιο κίνητρο και όλα αυτά, 38 χρονών προπονητής.
1: Και ο Λόνσο.
0: 38 χρονών παίζουν
1: τα
0: ακόμα.
1: Ίδια χαρακτηριστικά δεν είχε πλέον. Και ο Λόνσο.
0: Νόμιζα ο Μπενίτεθ έτσι
1: όπως. Όχι, ο
0: Αλόνσο ήταν 40 πλάς. Αυτό είναι το καλό κομμάτι, ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλα αυτά. Έχει
1: παίζει
0: και προβληματικά το καλοκαίρι, γιατί έχει καταφέρει και έχει κάνει πρωταθλητισμό σε μια πολύ μεγάλη ομάδα για την χώρα του.
1: Έπαιξε και καλή μπάλα στο Champions League, έτσι.
0: Ναι, όλα αυτά είναι καλά.
1: Τα κακά ποια είναι?
0: Τα κακά είναι ότι δεν έχει βγει ποτέ από τη Δανία.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι Βαλκάνια, αγαπητέ.
1: Δεν επεξεγέλασε.
0: Δεν είναι επεξεγέλασε. Εδώ είναι η απόσταση μεγάλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμηθώ ιστορίες με Σκανδιναβούς προπονητές, θα μας πάρει καμιά εβδομάδα. Θυμάσαι ποιος είναι του Παναθηναϊκού ο τελευταίος?
1: Τι, Σκανδιναβός, ναι. Ο Μπέγκστον που τον κυνηγήσαμε στο γήπεδο.
0: Ο Μπέγκστον είναι δεκαετία 80, μπράβο, ρε φίλε.
1: Που κυνηγούσαν
0: στο γήπεδο. Μπάκερε. Ο Μπάκερ.
1: Τον Μπάκερ κυνηγούσαν στο γήπεδο.
0: Ο Μπέγκστον ήταν τη Γκέτε, που τον θυμήθηκε. Ολυμπιακός και Solid.
1: Solid, ναι.
0: Δεν ταιριάζει πολύ το. Απ' την άλλη, όμως, πρόσεξε τώρα. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Είναι ο Κάρλος Ζέκα.
1: Ναι.
0: Έπαιξε στην Κοπενχάγη, έζησε πολλά χρόνια, τον είχε προπονητή. Εκείνος είναι που έχει δώσει, ας πούμε, τη συστατική επιστολή. Εκείνος είναι που έχει μιλήσει τον Κοτσόλη με τα καλύτερα λόγια και το έχουν προχωρήσει. Εκείνος τους έβαλε και στο τραπέζι. καταλαβαίνεις ότι στη
1: αυτό είναι που θα αποθεώσουν ή θα μουτζώνουν μετά.
0: Δεν ξέρω γιατί πρέπει κάποιον να αποθεώσουν ή κάποιον να μουτζώσουν. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σταθερά να κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή να δείξει και να αποδείξει ότι,
1: ότι
0: να μπορεί να επανέλθει.
1: Όταν έχει τέσσερις προπονητές, πληρώνει τέσσερις προπονητές, ποιο είναι το αυτονόητο?
0: Το αυτονόητο ότι ψάχνει μια λύση. Σέβεσαι κάποιον ο οποίος ψάχνει μια λύση. Θες τη γνώμη μου, έκανε λάθος με τον Μπενίτεθ. Αλλά ποιος είμαι εγώ που θα πω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος?
1: Γιατί με τον Τερίμ δεν έκανε λάθος?
0: Τον Μπενίτεθ δεν έκανε λάθος μόνο που τον έδιωξε. Το πρώτο του λάθος ήταν
1: που τον έφερε.
0: Και τον Τερίμ. Όταν έχεις φέρει τον Τερίμ πριν και έχεις ξαναζήσει το ίδιο έργο.
1: Ίδια ιστορία. Ναι.
0: 5 εκατομμύρια θα δώσει αποζημίωση. Στο είπα και την άλλη φορά. Στο maximum των εσόδων από την Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός δεν θα πληρώσει φέτος τις αποζημιώσεις των προπονητών του.
1: Ναι.
0: Άρα καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Για να είμαι δίκαιος, έχει βγει λέει από την χώρα του και έχει παίξει στην Ισλανδία κάποια στιγμή ο Νέστρουπ.
1: Έπαιξε ή
0: ήταν προπονητής, κάτι τέτοιο. Ναι, έχει ένα τέτοιο τύπου background. Δηλαδή
1: εντάξει,
0: η πρώτη
1: και
0: του...
1: η Ισλανδία δεν είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων έχει κάνει. Έχει δηλαδή μια παρουσία έξω από την χώρα του. Δεν θυμάμαι αν είναι σαν παίκτης.
1: Α, το βρούμε, για συνέχιση.
0: Ναι, και περιμένουμε πλέον να δούμε τα επόμενα. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από δύο μεταγραφικές περιόδους που έχει ξοδέψει καμιά 40 εκατομμύρια. Που έχει φέρει ένα σωρό παίκτες, που έχει νέα παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Και εκείνος έχει τρεις προκληματικούς. Και εκείνος μάλιστα σε σχέση με όλους τους άλλους δεν έχει και δικαίωμα στο λάθος. Γιατί ένας αποκλεισμός σημαίνει κάθομαι στο σπίτι. Υπάρχει απογοήτευση και περιμένεις να δεις τι και πώς. Από την άλλη, σου λέει ψάχνω το δικό μου Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Μπαίνω στη διαδικασία κι εγώ να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να το κάνει. Έχει πάρει πρωταθλήματα στη χώρα του ο συγκεκριμένος. Και μένει να δούμε τέλος πάντων κατά πόσο θα μπορούσε να. Ωραία ιστορία είναι αυτή. Στην λογική του ότι κάθε νέο πρόσωπο, ξέρεις, δημιουργεί μια κατάσταση. Να δούμε ρε παιδί, μήπως τα πράγματα πάνε καλύτερα κλπ. Δεν ξέρω μεταξύ μας αν είναι πρόβλημα προπονητής του Παναθηναϊκού. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού πλέον είναι ότι έχει εξαντλήσει την υπομονή του.
1: Ναι, και του
0: κόσμου. Δεν αντέχει πλέον όλο αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύει ότι θα του πάνε καλά. Δηλαδή έχει μπει πλέον στη διαδικασία να λέει ότι.
1: 15 χρόνια είναι αυτά, ρε φίλε.
0: Κατά 16. 2010. Ναι, και δηλαδή ακόμα και να πάρει το επόμενο πρωτάθλημα θα το πάρει μετά από 17 ολόκληρα χρόνια.
1: Α το πάρει και α το πάρει μετά από 17.
0: Δεν ξέρω αν θα το πάρει, αν το πάρει ο καλύτερο. Δεν είναι να το πάρει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Η ουσία είναι ότι όσο απομακρύνεται από τον πρωταθλητισμό, τόσο και διαπιστώνεις ότι χάνει την υπομονή του. Δεν μπορεί να θες να χαλάσεις 5 εκατομμύρια για προπονητή και να κάνεις λάθος. Και να αλλάζεις τους προπονητές σαν τα πουκάμισα, γιατί κάποια στιγμή σου φάνηκε ότι ο Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, είναι περισσότερο δημοφιλής από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί άλλο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω τι του είχε συμβεί τότε του Γιωβάνοβιτς. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Θες να σου πω ότι το βράδυ έχει έναν τελικό κυπέλλου στη Γερμανία, αν τον περάσεις σπίτι σου. Όχι, όχι. Η Μπάγερ να αντιμετωπίζει τη Στουτγκάρντ, είναι στις 9 αυτό το παιχνίδι. Είναι επίλογο στην Ισπανία, χωρίς όμως να κρίνεται κάτι σοβαρό, το έχει πάρει το
1: πρωτάθλημα. Ούτε τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, τίποτα.
0: Καιρό τώρα. Δεν έχει κανένα. Εντάξει, είναι η 7η θέση, ναι. Είναι και το ποιο θα πάρει τα τελευταία τρόπαια. Παίζει μια ολόκληρη ιστορία.
1: Όχι, δεν παίρνει.
0: Ουσιαστικά κάτι σοβαρό δεν κρίνεται. Λίγο στην ουρά θα μπορούσε η Χιρόνα να προλάβει, ας πούμε, την Έλτσε ή την Οσασούνα. Είναι στους 40 βαθμούς και πέφτει. Οι άλλοι δύο από πάνω είναι στους 42 και η Λεβάντη είναι στους 42. Αλλά λες ότι δύσκολο τα τελευταία αγωνιστική. Αν δεν έχεις κίνητρο, είναι λιγάκι.
1: Ξέρετε, αν παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Είναι το πράγμα λιγάκι, πώς το λένε, δύσκολο, αν το καλοσκεφτείς. Η Χιρόνα, που είναι μια δεύτερη ομάδα στην πραγματικότητα, είναι η ομάδα πίσω από την Manchester City, φιλοξενεί την Έλτσε, άρα θεωρητικά έχει την ευκαιρία της, εάν τα καταφέρει τέλος πάντων, παιδί μου, να σώσει την κατηγορία στο τέλος. Τι άλλο έχει? Έχει σιγά σιγά επίλογο παντού, δηλαδή τελειώνει και η Ιταλία. Είμαστε σε μία περίοδο που αρχίζουμε πλέον να ψάχνουμε να βρούμε το βηματισμό μας για το παγκόσμιο κύπελλο. Την άλλη εβδομάδα έχει δύο τελικούς ευρωπαϊκούς, δεν έχει έναν.
1: Δύο.
0: Έχει και το conference μεσοβδόμαδα.
1: Τετάρτη, έχει, Σάββατο.
0: Ναι, και έχει και το Σάββατο το μεγάλο ραντεβού. Οι Άγγλοι έκαναν το 1-0. Πήραν το Europa με την Aston Villa. Έκαναν και τη μισή δουλειά για τον Ολυμπιακό, για αυτό που σου λέγα νωρίτερα. Για το τρίτο προκριματικό και όχι για το δεύτερο. Υπάρχει μια φοβερή ιστορία για έναν τύπο ο οποίος δικαιώνεται πολλά χρόνια μετά. Είναι αυτός ο Μπουέντια, που έκανε τα πάντα όλα στο τελικό για την Aston Villa κοντρά στην Φράιμπουργκ. Αργεντινός, αυτός ο τύπος το 2008 είχε αγοραστεί, με ακούς?
1: Ναι.
0: Είχε αγοραστεί σε ηλικία 10 ετών.
1: 10 ετών.
0: Ναι, από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τι ήταν στην ηλικία 10
0: ήτανε
1: ετών?
0: Ήτανε το αντίδοτο για το Μέση.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα μπαιχταρά στην Αργεντινή που είναι ο Μέση ο δεύτερος, ας πούμε, και τον πήρε 10 χρονών. Έχει πληρώσει δηλαδή ατζέντιδες και τον έχουν φέρει στην Ευρώπη το παιδί.
1: Δικαιώθηκε?
0: Όχι ιδιαίτερο, είναι η αλήθεια. Καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα δεν έπαιξε ποτέ στη Ρεάλ. Δεν κατάφερε να βρει μια θέση. Γρήγορα από τις ακαδημίες Ρεάλ πήγε στη Χετάφ. Τέλος πάντων έκανε μια ολόκληρη διαδρομή. Στην Νόριτς, στην Αστον Βίλα. Στην Αστον Βίλα, παρότι πάντα όλοι έλεγαν πόσο καλός παίκτης είναι, επειδή και αυτό το λέω, είναι αμερικάνικο, τότε τρέχω πολύ και αυτά.
1: Ναι.
0: Έχανε τη θέση του, δόθηκε δανεικός κάποια στιγμή και στη Λεβερκούζεν, γύρισε και τώρα βρέθηκε απέναντι στη χρονιά πρόκληση της ζωής του. Έχει 11 γκολ και 9 ασίστ συνολικά σε 53 μάτς. Είναι δηλαδή η χρονιά του άλλο πράγμα. Διαβάζω ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά ο Σκαλόνι για εκείνον. Ο Σκαλόνι είχε ανακοινώσει 35 παίκτες, θα κόψει 10 ακόμη. Είναι πολύ πιθανό να κληθεί στην εθνική ομάδα. Είναι 29 χρονών πια. Δεν έχει παρελθόν στην εθνική. Ένα-δύο παιχνίδια έχει παίξει. Μόλις δύο για την ακρίβεια, μια και το βλέπω μπροστά μου. Θεωρητικά είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία λες ότι, ξέρεις, αυτοί οι τύποι που ανεβαίνουν τελευταίοι στο τρένο και δημιουργούν ιστορίες αντίστοιχες.
1: Ιστορία έχει και στην Βραζιλία, με το να κληθεί, δεν θα κληθεί ο Νεϊμάρ, και τελικά τον καλέσαν και έβαλε τα κλάματα.
0: Ο Αντσελότη γενικώς δεν το έχουν το δράμα. Το έχουν από την εποχή που ακούγανε στο ραδιόφωνο αν θα κληθεί ο Πελέ. Μέχρι τώρα που κάθονται μπροστά από τις τηλεοράσεις και κλαίνουν. Αυτό το πράγμα στους Βραζιλιάνους έχει μια ηθοποιία. Είναι και άσχημα τα σύριαλ του, παιδί μου. Είναι βαρετά.
1: Μεξικάνικα είναι καλύτερα.
0: Για να δούμε με Αντσελότη τι μπορούν να κάνουν και αυτοί. Είναι πολλά τα χρόνια, φίλε.
1: Ρεσί, δεν πήγαινε άλλο. Δεν πήγαινε άλλο. Με τους ντόπιους προπονητές δεν πήγαινε άλλο.
0: Το ξέρει, την ξέρει την ιστορία στη Βραζιλία. Ξέρεις ότι είναι πιο τρελή από εμάς με τους προπονητές, τους διώχνουν κάθε δύο μήνες.
1: Κάθε δύο μήνες,
0: Δεν ριζώνει προπονητής, δεν υπάρχει προπονητής. Η Ελλάδα μπροστά στη Βραζιλία είναι δεύτερη εθνική στο πώς διώχνουν τους προπονητές. Και την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ανάρπαστοι οι Πορτογάλοι λόγω της γλώσσας.
1: Ναι.
0: Τους παίρνουν, αλλά και εκεί με το κιλό, μην φανταστείς. Παίρνεις, φεύγεις. Ναι. Περέιρα κάνει φοβερή καριέρα. Το θυμάστε τον πρώην του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι πολλά χρόνια, στην Παλμέιρα, πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτός είναι από τους πιο πετυχημένους. Αυτός
1: είναι που τον διώξαν για να γυρίσει ο Λουτσέσκου.
0: Στον ΠΑΟΚ, λες.
1: Ναι,
0: είναι ο ανάμεσα. Ναι. Είναι ο ανάμεσα στις δύο θητείες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκείνος κάνει πολύ πετυχημένη καριέρα στη Βραζιλία. Το ότι βρίσκεται Ιταλός προπονητής θυμίζει λίγο την ιστορία του.
1: Τι?
0: Ρε παιδί μου, οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι ξαναλέω, τον έχουν τον πόνο μέσα τους με το ποδόσφαιρο, κάνουν σαν μπαλαβή. Μετά το Μαρακανάζο το 54,
1: ναι.
0: Μπήκαν σε μια διαδικασία να πούνε ότι εμείς δεν παίζουμε σωστά ποδόσφαιρο. Που πάμε να τους τριπλάρουμε όλους, που κάνουμε τον κόσμο να χαίρεται, βάζουμε όλο αυτό το ωραίο πράγμα του 54.
1: Ναι.
0: Μπήκαν σε μια διαδικασία να πούνε ότι εμείς δεν παίζουμε σωστά ποδόσφαιρο. Που πάμε να τους τριπλάρουμε όλους, που κάνουμε τον κόσμο να χαίρεται, βάζουμε όλο αυτό το ωραίο πράγμα που παίζουμε.

0: ανασταλτικά, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε κανονικοί κλπ. Ο Αντσελότη, ο οποίος είναι από τους τελευταίους των Αμερικανών, ένα από τους μεγαλύτερους προπονητές όλων των εποχών, έχει δύο πράγματα να δώσει. Τη διαχείριση όλων αυτών των στάρ που έχουν οι Βραζιλιάνοι, αλλά και την ίδια στιγμή του να παίξουμε λίγο κανονικό ποδόσφαιρο, να παίξουμε και λίγο άμυνα. Αυτή είναι η υπέρτατη πρόκληση. Εάν πάρει και αυτό ο Αντσελότη, φαντάζομαι θα ανέβει σε κανένα βουνό. Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Τι διαβάζει με τόσο.
1: Ο πρώτος λέει. Α, ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία. Γιατί δεν και ο Σκολάρη.
0: Εννοείς,
1: ο Σκολάρη ήταν Βραζιλιάνος, ε.
0: Ο Σκολάρη ήταν Πορτογάλος.
1: Ναι. Ε, τότε τι λέει εδώ πέρα ότι είναι ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία της LSAO.
0: Λέει ότι ο Σκολάρη ήταν προπονητής του 2002.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Ε, άρα αυτός είναι ο πρώτος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι με τον Αντσελότη προσπαθούν να παίξουν πια ένα πολύ πιο ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου και να έχουν μια διαχείριση ενός μεγάλου κλαμπ. Να μην γίνεται ο κακός χαμός και να μην αποφασίζει ο κόσμος ποιος θα παίξει. Όλη αυτή η φασαρία με τον Νεϊμάρ του εξήγησε του Αντσελότη ότι εκεί το πράγμα είναι λιγάκι μπερδεμένο, αλλά είναι τόσα πολλά τα χρόνια της αποτυχίας. Ξέρεις από πότε έχει να παίξει, να πάρει, πώς το λένε, παγκόσμιο ή η Βραζιλία.
1: Που πότε?
0: Από τότε που είπες, από το 2002.
1: Ναι, τη Σκολάρη. Στην Κορέα ήταν, που ήταν.
0: Είναι η ομάδα του Ριβάλντο, ναι, ναι, του Ρονάλντο, ναι, του Ροναλντίνιο, εκείνη ναι, η ομάδα. Σε εκείνο το τουρνουά έχουν περάσει 24 χρόνια. Και δεν είναι ότι έχουν περάσει 24 χρόνια που πηγαίνει σε τελικούς και τους χάνει. Αποτυγχάνει σταθερά πλέον η Βραζιλία. Είναι μακριά από τον πολύ καλό τσι αυτό. Θα τα λέμε ένα μήνα μωρό για όλη αυτή την ιστορία για τα Μουντιάλ. Άσε τα Μουντιάλ στην ησυχία τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και όταν θα γυρίσουμε θα σου πω κάτι για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

0: Θυμάσαι λοιπόν, πριν που λέγαμε ότι το δυνατό μας είναι αυτό που θυμόμαστε. Δεν είναι το δυνατό μας. Είναι Βραζιλιάνος που δούλεψε στην Πορτογαλία.
1: Ναι,
0: σκοράρι,
1: ναι, ναι.
0: Πορτογάλος που δούλεψε στην Βραζιλία.
1: Άρα είναι μετά ο πρώτος ξένος.
0: Σωστά. Απλά είναι λίγα τα χρόνια περασμένα. Και μετά έρθει και στην Τζέλση και όλα αυτά. Έχουν περάσει και μια κοσάρια χρόνια από τότε. Το 2002 πήρε τον παγκόσμιο με την Βραζιλία και μετά δούλεψε στην Εθνική Πορτογαλία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και μετά και στην Τζέλση.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και λοιπόν, ναι, τώρα μπράβο. Τώρα,
1: μπράβο, ρε φίλε που το βρήκε μέσα
0: από το Google. Μπράβο που το βρήκα. Μπράβο που ξέρω να πατάω τα σωστά. Ναι. Τα σωστά, πώς το λένε, πλήκτρα. Έχει μια ωραία ιστορία στην ΑΕΚ. Γιατί κυκλοφόρησε χθες, νομίζω. Απλά τώρα με όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται με τον Φόρο.
1: Περνάνε όλα σε δεύτερη μοίρα.
0: Θέλει λέει ο Νίκολης να ενισχύσει το τεχνικό του τίμ και φέρνει έναν ειδικό προπονητή στην Ελλάδα για τις στατικές του φάσεις.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ήταν ένα από τα κλειδιά της χρονιάς για την ΑΕΚ στις στατικές φάσεις, ειδικά στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν με την προσθήκη του Βάργκα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά στον αέρα. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά επιθετικά. Γενικώς υπάρχουν διάφορες μελέτες όλα τα χρόνια στο Champions League που μιλούν για τη χρήση σε αυτό που λέμε στημένες μπάλες. Πόσα γκολ μπορείς να πάρεις από κόρνερ, από φάουλ για την περιοχή κλπ. Το ότι φέρνει έναν τέτοιο τύπο εδώ δείχνει ότι και το ξέρει και τον ενδιαφέρει να το βελτιώσει και ότι νιώθηκε πάρα πολύ άνετα, γιατί ξέρεις, αυτά είναι χατήρια που δεν θα κάνουν εύκολα οι πρόεδροι. Θέλω και αυτόν, θέλω και εκείνον.
1: Ναι, ναι, όταν παίρνει το προτάσμα, ναι, θα κάνουν.
0: Αυτό όμως δείχνει είναι ότι η ΑΕΚ είναι σε κατάσταση ευθυμίας και ότι όλα τις πάνε καλά. Αντίθετα στον ΠΑΟΚ, περνάνε ημέρες. Ο ΠΑΟΚ και εκείνος έχει πάρει κακό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τα έκανε μαντάρα, σου θυμίζω, στο τέλος της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τρίτος, δηλαδή τέταρτος.
1: Πρωταθλήματος.
0: Αυτό που έκανε στη Λεωφόρο να είναι μπροστά 2-0, να έχει τη δεύτερη θέση στα χέρια του και να τη χάνει. Το λες, ας πούμε, και έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου.
1: Όπως και, ναι.
0: Και να έχει, εκκρεμεί ένα ραντεβού. Ο Σαββίδης τους έβαλε ένα μεγάλο πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Τους είπε δεν θα φύγει κανείς από τη Θεσσαλονίκη. Είχαν βγάλει εισιτήρια να φύγουν οι άνθρωποι μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Ναι. Τους κράτησε εκεί αυτό.
1: Καψώνει.
0: Και δεν έχει μιλήσει ακόμα με τον Λουτσέσκου.
1: Εσύ τι περνάνε. Τι λες, θα μείνει ο Λουτσέσκου. Ποιο είναι το δικό σου ρεπορτάζ.
0: Δεν είναι θέμα ρεπορτάζ. Είναι θέμα ότι όποιον ρωτάς σου λέει ξέρει μόνο ο Σαββίδης.
1: Ναι.
0: Ο Λουτσέσκου ο άνθρωπος εμφανίστηκε κουρασμένος κάποια στιγμή.
1: Ναι, όντως.
0: Και ταλαιπωρημένος του συνέβη αυτό που του συνέβη με τον πατέρα του. Γενικά ήταν μια χρονιά δύσκολη για εκείνον. Απ' την άλλη, ξέρεις τώρα, είναι λες θα φύγει ο άλλος από το σπίτι του. Πάρα πολλά τα χρόνια εκεί.
1: Όλοι μετακομίζουν.
0: Δεν ξέρω τι
1: κάποτε.
0: Έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Σαββίδης. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ακόμα δεν το ξέρει ο Λουτσέσκου. Και περνάει ο καιρός και ισχύει πάνω κάτω αυτό που σου είπα και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ξεκινάει πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ. Και αυτός από δεύτερο προκριματικό στο Europa. Άρα θα πρέπει να συμβούν γρήγορα πράγματα. Και εκείνοι έχουν δανεικούς, παιδιά που φεύγουν. Φεύγει ο Σντόε, φεύγει ο Γιακουμάκης.
1: Ναι, ναι, φεύγουν.
0: Συμβόλαια που τελειώνουν. Γενικώς έχει μια τέτοιου τύπου κατάσταση, διάφορα τέτοια ντόμινο, τα οποία θα πρέπει να δείξει ότι έχει μια δράση και ότι τέλος πάντων είναι συνεπής στην αγορά. Από την άλλη, επειδή μου βλέπεις ότι δεν πάει κανείς στους Έλληνες. Δηλαδή ακόμα δεν έχει Έλληνες. Ανοίξει αυτό. Αυτή η εποχή είναι η εποχή που κοιτάς ελεύθερους,
1: ναι,
0: και Έλληνες. Mm. Δηλαδή τους ελεύθερους που προλαβαίνω να τους πάρω εγώ να μην τους πάρει κανένας άλλος. Συνήθως έχουν στο περίμενε γιατί είσαι Ελλάδα. Μιλώ για τα παιδιά του εξωτερικού. Άρα φτάνει κάπου εδώ, ας πούμε, και λες τώρα είναι η ευκαιρία μου. Και τους Έλληνες, τους καλούς της αγοράς, τα 2-3-5 παιδιά που κάθε χρόνο υπάρχουν, που λες ότι τους χρειάζομαι. Σου θυμίζω ότι αλλάζει ο κανονισμός στο κύπελο. Θες δύο παίχτες άντερ 21 στην 11 σου του χρόνου. Επίσης. Η ευρωπαϊκή λίστα πλέον λέει 4 παίκτες ομοσπονδία στο διάστημα 17-20 χρόνων, 4 παίκτες club training 17-20 χρόνων. Άρα χρειάζεσαι τουλάχιστον 8 Έλληνες στην πραγματικότητα. Αν είσαι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πάμεγος και ο ΟΦΗ πλέον,
1: και
0: που
1: όφι,
0: έχει,
1: ναι,
0: ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εκείνοι οι 2-3-5 λοιπόν της αγοράς, ο Ολυμπιακός πάει να πάρει, ας πούμε, τον Παπαδούδη από την Πάφο. Γιατί πάει να πάρει τον Παπαδούδη? Είναι ένας τερματοφύλακας που τον είχε στους μικρούς. Είναι ο μόνος που πληρεί τις προδιαγραφές για να είναι ο τρίτος του τερματοφύλακας,
1: ναι, ναι,
0: και να είναι club training. Θεωρητικά υπολόγισε ότι είναι πολύ πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν παιδιά που είναι στην αγορά και λες μήπως, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο Σάλιακας είναι επίσης ένας τέτοιος παίχτης για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να είναι δεύτερος δεξιός μπακ ο Σάλιακας στον Ολυμπιακό.
1: Ή, και ο Λυκογιάννης.
0: Ακόμα καλύτερο το παράδειγμα, θα σου το πω, παίζει αριστερά ο Λυκογιάννης και έχει συμβόλαιο. Ο Σαλιάκας είναι ελεύθερος.
1: Όχι, για μην ελεύθερος.
0: Από την άλλη πλευρά, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Τσάπρα και της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τσάπρας ξεκίνησε από την ΑΕΚ.
1: Άρα αν τον
0: είναι
1: πάρει
0: και αυτό σε ένα τέτοιο περίπτωση.
1: Ναι, μπαίνει στην εξίσωση, ναι.
0: Θα έπρεπε να δούμε τις ομάδες μας να τις βλέπουμε λίγο πιο δραστήριες αυτό το κομμάτι.
1: Εφού γίνεται ένας κακός χαμός για τον Τσάπρα, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, σε δημοσιεύματα. Φαντάζομαι ότι ήταν κάτι παραπάνω.
1: Μιλάμε.
0: Θα το ξέραμε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε αποφασίσει ποιον είναι προπονητή. Αν ο Ολυμπιακός τώρα ξεκίνησε σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Αν η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι η μόνη η οποία θεωρητικά θα πρέπει να μπροστά. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι να βρει τον προπονητή του. Προφανώς και όλα αυτά δικαιολογούν την καθυστέρηση. Η καθυστέρηση που έχουμε αρχίσει και παίζουμε κι εμείς, γιατί είναι και 58. Είμαστε δύο λεπτά για πριν από τις 4, δηλαδή πριν από το δελτίο ειδήσεων. Θα είμαστε και αύριο εδώ, ε.
1: Ναι, εδώ.
0: Ωραία. Θα είμαστε αύριο εδώ στις 2.30 μετά 4 σιγά σιγά.
1: Πάμε προς ΟΑΚΑ.
0: Μα είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: 1984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σεσημασμένος με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο 42χρονος άνδρας που τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά. Ο άνδρας που δεν έφερε έγγραφα ταυτοποιήθηκε ως Αλβανός κακοποιός με ιστορικό ανθρωποκτονιών και ληστείων. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συναντήθηκε με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επιλύση των περιφερειακών εντάσεων, μετέδωσε σήμερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στο Νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους τους να τα εκενώσουν χωρίς καθυστέρηση, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σε μια επίγουσα προειδοποίηση, ειδικότερα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγια και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους εν ώψη πλήγματων εναντίον της Ισλαμιστικής οργάνωσης Χεσμπολάχ. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four Ολυμπιακό. Στην ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στους 90 έφτασαν νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε λύκειο σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, ρωσικό ντρόουν έπληξε μια νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 9, όπως έγινε γνωστό από ένα υψηλόβαθμο αξιωματούχο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Προφυλακίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία μία 40χρονη Γαλλίδα και ο σύντροφός της, καθώς θεωρούνται ύποπτοι ότι εγκατέλειψαν τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας σε αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της χώρας. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, ο ανακριτής που εξέτασε τις απολογίες του στο δικαστήριο του Σετούμπαλ αποφάσισε την προσωρινή κράτησή τους για τα δικήματα της επιβάρυνσης επίθεσης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης. Και ο καιρός, λίγες νεφώς αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 στις 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, είναι Σάββατο 23 Μαΐου, είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθηναίων 84 και η εκπομπή ο Σύντονη ρεύεται. Βαγγέλης Θεματόπουλος, ο Οδυσσέας Ιωάννου, παρεούλα εδώ στο στούντιο για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη βροχή, ένα ιστορικό θέμα του Μάνου Χατζηδάκη από το Χαμόγελο Τζοκόντα. Εκείνος ο δίσκος με τις υπέροχες μελωδίες που έρχονταν από μια χαρτογράφητη περιοχή. Νομίζω ότι όλος εκείνος ο δίσκος είχε ορισμένες από τις πλέον εθιστικές, από αυτή τη λέξη, μελωδίες που έχουν γραφτεί από Έλληνα συνθέτη. Μετά περάσαμε στο Σαρεμπέδικο Παλιό από τον Διονύση Αβόπουλο και επιστρέφουμε στον Μάνο Χατζηδάκη και στα Λιάνο Τράγουδα από το Μεγάλο Ρωτικό.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε Σταύρο Κουγιουντζή. Ήταν 1975 και ο δίσκος Τα Ψηλά Τα Παραθύρια. Και ήταν ο τρίτος κατά σειρά δίσκος που έκαναν παρέα οι δυο τους. Θυμίζουμε ότι το ξεκίνημα του Γιώργου Νταλάρα 1969-70, η κυκλοφορία του να ήταν το 21. Περίπου 1,5 χρόνο μετά κυκλοφόρησαν οι δυο τους το δίσκο των Ανθίσουν Πασχαλιές, για να φτάσουμε στο 1975 στο δίσκο Στα Ψηλά Τα Παραθύρια. Και πηγαίνουμε τώρα στον κόσμο του Μανουλόησου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το τραγούδι αυτό ήταν από το Σταθμό, ένα δίσκο που, αν μου επιτρέπετε, ήταν ο δίσκος που περιείχε, πώς να το πω τώρα, τα πιο οικεία, τα πιο φιλικά λαϊκά του Μανλοΐζου, τα τραγούδια με τα πιο απλά λαϊκά υλικά γραμμένα. Θα τολμούσα να πω με τα πιο ελαφρά λαϊκά του τραγούδια, αν δεν ήταν παρεξηγήσιμος ο όρος αυτός, και η αλήθεια είναι ότι δεν αποδίδει ακριβώς αυτό που θέλω να πω, ακριβώς αυτό που εννοώ όσον αφορά τα τραγούδια αυτά, το ελαφρά. Αλλά ήταν σίγουρα πάρα πολύ οικεία, πάρα πολύ μαζικά. Να θυμίσω ότι πέρα από αυτό που ακούσαμε, υπήρχε μέσα το «Ήταν 8-9», υπήρχε μέσα το «Η δουλειά κάνει τις άντρες», τους άντρες. Αυτά τα τραγούδια που ακούστηκαν πάρα πολύ από το Λοΐζο εκείνη την εποχή, και πηγαίνουμε στο πέρασμα του Μάνου Γατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου από τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αθήνα 984.

Ξαρχάκος Γκούφα, το τραγούδι που ήταν στην τελευταία σκηνή της ταινίας Λόλα, με τον Κούρκουλο και την Καρέτσι Χιριχιρι να αποχωρούν. Έχουμε ξαναπεί την ιστορία. Η πιτσιρίκα τότε, 20χρονη περίπου, βγήκε σχολείου, είχε μόλις τελειώσει το πρόγραμμα από το μαγαζί. Την πήρανε 4 η ώρα, 5, ξημερώματα έγινε το γύρισμα. Αυτό φαίνεται, αν προσέξει κάποιο στη σκηνή, από τις τεράστιες σκιές που ρίχνουν μπροστά τους ο Κούρκουλος και η Καρέτσι, ότι ο ήλιος μόλις έχει σηκωθεί. Είναι σκηνικό όλο αυτό, δεν είναι η τρούμπα. Και η δίκη μου σχολείου, ανεβασμένη σε μια σκάλα, έχει βγει σε ένα παράθυρο, τυλιγμένη με μια κουβέρτα από τη μέση και κάτω και δεν έκανε ψόφο. Της είχαν κοτσάρει και ένα τσιγάρο στο χέρι ενώ δεν κάπνιζε και τραγούδισε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Μας πιάσανε οι νοσταλγίες μας σήμερα όλα αυτά τα πρώτα 40 λεπτά. Πάμε να το αλλάξουμε σιγά σιγά.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια. Μπράβο,
1: Μίλτο. Από ζωντανή ηχογράφηση στο Βύρονα, Πασχαλίδης με Χαρούλη στο Καπηλιό. Να θυμίσουμε ότι έχει προσταθεί και τρίτη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη φέτος στο Θέατρο Βράχων με Ελένα Μερκούρη στο Βύρονα. Έχουν ανακοινωθεί οι δύο πρώτες 12 και 13 Ιουνίου. Προσθέθηκε και η επόμενη και 14 Ιουνίου. Ενώ οι Χαΐνιδες θα γιορτάσουν και αυτοί μέσα στον Ιούνιο τα 35 χρόνια. 35 χρόνια δισκογραφίας εδώ σε εμάς στην Τεχνόπολη. Η συναυλία των Χαΐνιδων στην Τεχνόπολη είναι για τις 8 Ιουνίου.

Ο δρόμος μας τυφλός, τις πιάτσες παραπέμπει. Τα όνειρα, υπόσχεση, ρουφιάνωθεν.

Βουτιά από ψηλά σε Μολυβένια θάλασσα. Αυτή ήταν η Ενδελέχεια. Πάμε σιγά σιγά να βγούμε από την πρώτη ώρα μας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε ένα τραγούδι που είναι βασισμένο σε ένα τετράστιχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το τραγούδι αυτό είναι η Καμπαρντίνα και υπήρχε στο δίσκο Να με φωνάξεις.

σηκώθηκαν στον ώμο του. Έμεινε λίγο σαστισμένος, μπερδεύτηκε το βήμα του. Σκέφτηκε, είμαι σκοτωμένος,

ουρανός και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι μισό.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε σημασμένος με βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι ο 42χρονος άνδρας που τα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά. Ο άνδρας που δεν έφερε έγγραφα ταυτοποιήθηκε ως Αλβανός κακοποιός με ιστορικό ανθρωποκτονιών και ληστείων. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συναντήθηκε με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των περιφερειακών εντάσεων, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε πως οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο συντριπτικές και δρυμίες. Επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στο Νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους τους να αντεκενώσουν χωρίς καθυστέρηση, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Συγκεκριμένα, σε μια επίγουσα προειδοποίηση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Αμπαντίγε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν για την ασφαλειά τους εν ώψη πληγμάτων εναντίον της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χεσμπολάχ. Αντιμέτωπος με την Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από το πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε λύκειο σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, ρωσικό ντρόουν έπληξε μια νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι στην βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 9. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφο της μητέρας. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο κόμβο του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, όταν φορτηγό παρέσυρε 55χρονο ποδηλάτη. Ο 55χρονος, που τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, ήταν εργάτης γης που εκείνη τη στιγμή πήγαινε στη δουλειά του. Στην αθλητική επικαιρότητα, επιστροφή στην κορυφή για τον Μίλτο Ντεντόγλου, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στον αγώνα για το Diamond League στην πόλη Σιαμέν της Κίνας, σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο τρίτο άλμα του προσγειώθηκε στα 8.46, σημειώνοντας ρεκόρ meeting και σοβαρίζοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, την οποία είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλτέ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Αθήνα 984.

Θανάση Παπακοσταντίνου και Μελίνα Κανά, παρέα στο Στυλίτη, ένα τραγούδι που υπήρχε στο δίσκο Λα Φύρα. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα για μα εδώ στον Αθηνά 84, όπου ο Σίντο ονειρεύεται. Βαγγέλης Δημακόπουλος και Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

και σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν. Στην Αμερική, Ελλάδα σαν άγριο πορτό, φύτρωσες και εκεί.

Κυπουρός από τον Παύλο Παυλίδη. Η αγάπη θα έρθει, η αγάπη θα έρθει. Να παραλαμβάνεται με ένα πείσμα, μια αιμονική επανάληψη. Η αγάπη θα έρθει. Σαν να καρφώνεις ένα καρφί στον τοίχο για να κρεμάσεις την πιο χαρούμενη φωτογραφία της ζωής σου. Λίγο όνειρο ακόμα.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

Τα νησιά της Ειρήνης, ο Μπαμπιστόκας παρέα με τον Πάνο Κατσιμίχα, να έχει αφηνιάσει γύρω σου ιστορία, να έχει ξεσαλώσει γύρω σου ιστορία, ιστορία με κεφαλαίο γιώτα, και εσύ το μόνο που αποζητάς, το μόνο που θέλεις να είναι μία αγκαλιά. Όλα αυτά σε εποχές όπου σύμφωνα με ένα τραγούδι δικό τους που είχαν γράψει ο Χάρης με τον Πάνο, το έγκλημα φυσάει από παντού.

Ένα από τα πολλά όμορφα τραγούδια που φτιάξανε μαζί, ο Γιώργος Μίχας και η Θεοδοσία Τσάτσου. Φτιάξανε μαζί ενώ του Γιώργου Μίχαν τα τραγούδια και η στίχη και η μουσική. Η Θεοδοσία Τσάτσου τα είπε, το συγκεκριμένο από ένα δίσκο του 2002 που λεγόταν Κόκκινο. Και εδώ η Ανδριάννα Μπάμπαλη τραγουδάει, η Δημήτρη Μητσοτάκη και η Χρυσόστομο Μουράτογλου.

Ένα καλό βράδυ να έχουμε. Ήταν η εκπομπή που συντονιρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 84 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο και τον Οδυσσέα Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Και έχουμε βιβλία να βαρδεί ακριβώς στις 6 δελτίο ειδήσεων. Τα δικά μας απογεύματα, τα σούλα από τα κύλη 6 με 7. Και εμείς αύριο στις 4 το απογευματάκι πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πλούσιο ποινικό παρελθόν φέρει ο Αλβανός που τα ξημερώματα του Σαββάτου πρόταξε όπλους στους αστυνομικούς όταν οι τελευταίοι θέλησαν να τον ελέγξουν στο μικρολίμανο. Ο ένοπλος έπεσε στο έδαφος από σφαίρα αστυνομικού. Γνωστός με το ψευδώνυμο Τίτη, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές σε πολύ σοβαρά δικήματα, όπως δολοφονίες και ληστείες, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εκκρεμούν και ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος Αλβανός έχει μεταφερθεί στο Αττικό νοσοκομείο όπου επιβλήθη σε εγχείρηση και του αφαιρέθηκε σφαίρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες, ανέφεραν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενες πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο από την Ινδία, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στο Νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους τους να αντακαινώσουν χωρίς καθυστέρηση, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σε μια επίγουσα προειδοποίηση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπαντίγε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν για την ασφαλειά τους εν ώψη πλήγματων εναντίον της Ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four Ολυμπιακό. Στην ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Ένοπλη επίθεση φέρεται να δέχθηκε ο δήμαρχος της Φετιγέα, Αλίμ Καρατζά, με τον ίδιο να τραυματίζεται στο πόδι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το CNN, ο Καρατζά τραυματίστηκε όταν ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά του επιθέθηκε στη συνοικία Καρτζάν στην Τουρκία. Οι διαρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ προς το παρόν το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το πλήγμα με ουκρανικό ντρόν σε Λύκειο σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας. Την ίδια ώρα ρωσικό ντρόν έπληξε μια νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, όταν φορτηγό παρέσυρε 55χρονο ποδηλάτη. Ο 55χρονος που τελικά επέκυψε στα τραύματά του ήταν εργάτης γης που εκείνη τη στιγμή πήγαινε στη δουλειά του. Στην αθλητική επικαιρότητα, επιστροφή στην κορυφή για τον Μιλτό Τεντόγλου, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στον αγώνα για τον Diamond League στην πόλη Xiamen της Κίνας, σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο τρίτο του άλμα προσγειώθηκε στα 8,46 μέτρα, σημειώνοντας ρεκόρ meeting και ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, την οποία έχει πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Βαλτέν. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 22,4 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα Σούλεπτα Κύλη και Παράθυρο Μεθέα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αθήνα 984.

σου στέλνω με τα γέρη χαιρετισμούς, όταν θα σε χαϊδεύει, να με ακούς. Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν με προσευχές. Οι χαιρετισμοί του Νίκου Ζούδιαρη με την ερμηνεία του Νίκου Κουρουπάκη ανήκουν σε αυτή τη σπάνια κατηγορία. Όπως και το επόμενο. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά εκεί πάνω.

ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

της φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

Απόγευμα Σαββάτου και είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ο Γιώργος Βαρδαξής φροντίζει τα του ήχου, η Τάσου Λεπτακίλη είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί ως τις 7 για να μοιραστούμε ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Καλωσορίσατε.

Ήταν 1992. Ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργαζόταν με τον συνθέτη Μάριο Τόκα και τον στιχουργό Φίλιππο Γράψα, ανοίγοντας ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο στην καριέρα του, και όλη η Ελλάδα τραγουδούσε «Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα». Την ίδια χρονιά η Χάρης Αλεξίου άλλαζε δισκογραφική εταιρεία, έφευγε από τη Μήνο EMI και ξεκινούσε συνεργασία με την τότε Polygram, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και ένα νέο μουσικό ύφος με τα τραγούδια που είχαν γράψει για εκείνη ο Νίκος Αντύπας και η Λίνα Νικολακόπουλου, με το Διευχόν.

Ακριβώς όπως μας προέτρεψε η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι του Κώστα Καλδάρα, στου Καβαδία τα νυχτά θα ταξιδέψουμε με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα που θα κρατούν στα χέρια τους το λίχνο του Αλαδίνου.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας από το Αφιερωμένο, το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2023. Μια μελωδική αφιέρωση λοιπόν σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Αέρα είπα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αθήνα 984.

Κάθε λέξη τι να πω, με πονάει τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω, σε θυμάμαι

Η φωνή του αξέχαστου Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Η ελληνική στίχη της Αφροδίτης Μάνου στο τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη που ακούσαμε για πρώτη φορά το 1992 στο άλμπουμ Διδημότυχο Blues. Η ιταλική δισκογραφία ανέκαθεν λειτουργούσε ως δεξαμενή άντλησης έμπνευσης για τους Έλληνες καλλιτέχνες και μια απόδειξη από τις πολλές είναι το επόμενο τραγούδι.

Ναι, είναι αναμενόμενο τα ανοιξιάτικα Σαββατοκύριακα εκδρομές να ονειρεύονται, εκδρομές να τραγουδάνε. Πολλές, όχι μία, εκδρομές των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Όπως αυτή που ξεκινά ευθύς αμέσως.

η τόσο ιδιαίτερη Γκάτζο Ντίλο, δηλαδή ο Σωτήρης Πομόνης και ο Κώστας Μητρόπουλος στην κιθάρα, ο Σέργιος Χρυσοβιτσάνος στο βιολί, ο Γιώργος Ρούλος στο κοντραμπάσο και η Λιάννα Τσαπατσάρη στη φωνή, σε ένα από τα πειραγμένα τραγούδια τους που πολύ αγαπήσαμε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας σαββατιάτικης ραδιοφωνικής διαδρομής στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Όπου και αν έφτασαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζουμε να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Αύριο θα ξανασυναντηθούμε στις 6 σε ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Από τον Γιώργο Βαρδαξή και την Τασούλα Επτακύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 23 Μαΐου 1934, η 24χρονη Bonnie Parker και ο 25χρονος Clyde Barrow, ένα από τα πιο διαβόητα εγκληματικά ζευγάρια της αμερικανικής ιστορίας, πέφτουν νεκροί από πυρά αστυνομικών σε ενέδρα στη Λουιζιάννα. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, η Αμερική βρισκόταν σε οικονομική κατάρρευση. Η συμμορία των δύο έγινε σύμβολο επανάστασης για πολλούς απελπισμένους πολίτες, παρά το γεγονός ότι οι ληστείες τους συχνά κατέληγαν σε δολοφονίες ανθώων πολιτών και αστυνομικών. Το ζευγάρι κινούνταν με ένα κλεμμένο Ford V8, το αγαπημένο αυτοκίνητο του Clyde. Το όχημά τους δέχθηκε δεκάδες σφαίρες από τους αστυνομικούς που είχαν στήσει ενέδρα στον επαρχιακό δρόμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγο πριν από το θάνατό του, ο Clyde είχε στείλει επιστολή στον ιδρυτή της εταιρείας, Henry Ford, εκφράζοντας το θαυμασμό του για την ταχύτητα και την αντοχή του μοντέλου της Ford, το οποίο, όπως έγραφε, τον βοηθούσε να ξεφεύγει από τις διώξεις της αστυνομίας. Αν και η αυθεντικότητα της επιστολής αμφισβητείται από κάποιους γραφολόγους, η εταιρεία Ford την χρησιμοποίησε για χρόνια ως έμεση διαφήμιση για την ανθεκτικότητα των κινητήρων της.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβία Ναβαρδί. Κρίσιμες για τη Μέση Ανατολή αναμένεται να είναι οι επόμενες ώρες, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και χειρίες 60 ημερών. Τόσο η Ιρανική Διπλωματία όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εκφράζουν αισιοδοξία για την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις. Με συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η πιθανότητα της επίτευξης συμφωνίας είναι 50-50, ενώ πρόσθεσε ότι θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις αύριο, αφού αξιολογεί την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, σενάρια για ενδεχόμενη νέα αμερικανική επίθεση πυροδοτήθηκαν από την απόφαση Τραμπ να μην παραστεί στο γάμο του γιού του εξαιτίας, όπως είπε, εθνικών προτεραιοτήτων εντός του Σαββατοκυριακού. Την ίδια ώρα και παρά την εκεχηρία εχθροπραξία στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει εκδώσει οδηγίες εκένωσης 12 χωριών ενώ ψινέω πληγμάτων εναντίον της Χεζμπολάχ. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στο τελικό του Final Four. Στο μεταξύ, χιλιάδες φίλαθλοι από όλη την Ευρώπη δίνουν το παρόν στην μεγάλη γιορτή στο Ζάπιο με μουσική, διαδραστικά δρόμενα, μπάσκετ και άλλα happenings με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Επιστροφή στην κορφή για τον Μίλτο Τεντόγλου, από το Diamond Link στο Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε ρεκόρ meeting, ισοβαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέν. Ποινές φυλάκης 73 χρόνων εκκρεμούν εναντίον του 42χρονου Αλβανού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν ο συσημασμένος κακοποιός αρνήθηκε να συνενέσει σε έλεγχο στοιχείων και τράβηξε όπλο εναντίον του κλιμακίου των αστυνομικών. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεση σφαίρας και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Με υποσκληρίδιο αιμάτωμα και κάταγμα στον εγκέφαλο νοσηλεύεται στην ΜΕΘ των παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ αναζητεί το άνδρας που είχε δηλωθεί ως πατέρας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το κοριτσάκι βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ένας 55χρονος ποδηλάτης εργάτης γης έχασε τη ζωή του όταν τις πρωινές ώρες παρασύρθηκε από φορτηγό στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Για τη συνέχεια, Γιώργος Αποστολίδης και διαδρομές στην ιστορία.
2: Αθήνα 984.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι Αθήνα 984, ένα απόγευμα Σαββάτου, 7 με 8, εμείς κάνουμε μια βόλτα. Διαδρομές στην ιστορία, μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Η Εύη Ρεντίφη σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος πάντα στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Σε γωνιές της ιστορίας, σε διάφορες χρονικές περιόδους και σε διάφορα σημεία αναφοράς, μια ταινία, μια αρχαιολογική έρευνα, μια ιστορία, η πορεία των ανθρώπων, μεγάλα γεγονότα, μικρές πτυχές της καθημερινότητας στο δυνακές. Και παράλληλα με τη θεματολογία, μελωδίες, μελωδίες που άντεξαν στον χρόνο. Έτσι ξεκινάμε. My Way, Frank Sinatra και βεβαίως Παβαρότη.

0: περιχωρικά και βεβαίως πολλές φορές με διάφορες αφορμές. Θα πάμε σε μια γνώριμη γειτονιά της πατρίδος. Μια φίλη της εκπομπής θα μας υποδεχθεί. Βρίσκεται σε ένα από τα κορυφαία αρχαιολογικά σημεία αναφοράς, αξιοθέατα, τόπους επισκεψιμότητος με παγκόσμια βεβαίως φήμη. Θα πάμε στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί όπου έχουμε διάφορα γεγονότα και διάφορα νέα. Και μας υποδέχεται η προϊσταμένη στην εφορία αρχαιοτήτων, στην Ηλία, η κυρία Ερυφίλη Κόλια. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε και τι κάνετε? Η επισκεψιμότητα θα έχει αρχίσει να ανεβαίνει προς τα τέλη του Μάη κάθε χρόνο και θα βιώνετε την άνοιξη μέσα σε ένα ιδιαίτερο τοπίο, κυρία Κόλια.
1: Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε, φυσικά ανεβαίνει η επισκεψιμότητα. Έχουμε τους θερινούς μήνες που περιμένουμε έτσι. Την αύξηση που γίνεται κάθε χρόνο των επισκεπτών μας. Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε νεότερα από την Ολυμπία. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, σημαντικά έργα που γίνονταν τα τελευταία χρόνια. Έγιναν τα εγκαίνια της ολοκλήρωσης των έργων σε τρία σημαντικά μνημεία του χώρου που είναι τώρα επισκέψιμα για όσους περιηγούνται το χώρο. Επίσης την περασμένη εβδομάδα τιμήθηκε το Μουσείο της Ολυμπίας, τα Μουσεία της Ολυμπίας από το ελληνικό τμήμα του ICOM με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Ήταν τα τιμόμενα μουσεία δηλαδή πανελλαδικά.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Ναι, δεν είναι και λίγο. Είναι σημαντικά αυτά. Μας έχουν συγκινήσει και μας χαροποιούν ιδιαίτερως.
0: Για την αποκατάσταση και τη συντήρηση που σημειώσατε, κυρία Κόλια, είναι μια σειρά από μνημεία. Είναι ρωμαϊκά, αν δεν απατώμε. Εκεί στις θέρμες του στο Λεωνιδαίο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι οι θέρμες του Λεωνιδαίου. Είναι οι νότιες θέρμες. Τελικά αποδείχτηκε από τις έρευνες ένα παραγνωρισμένο συγκρότημα πολύ κοντά στο νότο διαστός, το οποίο αποδείχθηκε ότι είναι το παλαιότερο ρωμαϊκό συγκρότημα θερμών στο χώρο από την έρευνα που κάναμε με αφορμή το έργο αυτό που έγινε. Και βέβαια είναι και ακόμα ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του χώρου όμως, που δεν είναι καθαρά ρωμαϊκό, είναι κλασικό και ρωμαϊκό και βυζαντινό, είναι το εργαστήριο του Φιδία.
0: Το εργαστήριο του Φιδία σε μια παλαιοχριστιανική εκκλησία.
1: Παύλα παλαιοχριστιανική βασιλική. Έχει τώρα αποκατασταθεί στη μορφή που σωζόταν πριν αρχίσουν οι έρευνες. Έχει συντηρηθεί βεβαίως, είναι σε καθαριστή. Όταν ξεκινήσαν οι έρευνες του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, σωζόταν σε πολύ καλή κατάσταση ως παλαιοχριστιανική βασιλική. Η μορφή τελευταία που είχε το μνημείο. Το οποίο όμως για να προχωρήσει έρευνα προς το σε βάθος, να βρεθούν τα στοιχεία του εργαστηρίου του Φιδία, είχε αποδομηθεί εν μέρη το δάπεδο και οι οικείωνες του Νάρθηκα και εσωτερικά. Οπότε αυτά υπήρχαν τα στοιχεία τα αρχιτεκτονικά και έχουν επανατοποθετηθεί, αφού συντηρήθηκαν βέβαια και στήθηκε όλο το μνημείο, αλλά είναι ορατή κατά τόπους και η φάση παλιότερη και είναι νομίζω αναγνώσιμη πλέον για τον επισκέπτη. Πριν δεν είχε εικόνα καλή επισκέπτης τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το μνημείο, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και είναι μια σύνθετη κατάσταση ακόμη για τον ειδικό. Έλεγα. Νομίζω τώρα έχει ξεκαθαρίσει αρκετά.
0: Δηλαδή το σύνθετο έγκυται στη συνύπαρξη.
1: Είναι, ναι, ακριβώς.
0: Από ίχνη στο πέρασμα της ιστορίας.
1: Είναι ίχνη στοιχεία αρχιτεκτονικά του εργαστηρίου του Φιδία που συνυπάρχουν με κάποια ρωμαϊκά στοιχεία και κυρίως με τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές που σωζόταν και καλύτερα όπως σας είπα.
0: Και βέβαια εκεί στην γειτονιά, στον Κρόνιο Λόφο, ανάμεσα στον Αλφιό και τον Κλαδαίο, στα ποτάμια της περιοχής, βλέπει κανείς, κυρία Κόλια, τα στρώματα της ιστορίας, τα οποία είναι πολλά, τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όπως δημιουργήθηκαν σιλιά-σιλιά αυτή η περιοχή στην αρχαία Άλτη, όσο και στα μνημεία τα οποία έχουν αποτύπωμα από διάφορους χρονικές περιόδους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Και ειδικά σε αυτό το τελευταίο μνημείο που σας είπα, σώζονται όλες αυτές οι φάσεις. Ένα παλίμψιστο είναι της ιστορίας της Ολυμπίας ουσιαστικά. Μπορεί να μην το δούμε παντού, μπορεί να μην το δούμε στο Ναό του Δία που έχει υποστεί και διάφορες καταστροφές, αλλά το βλέπουμε σε αυτό το εργαστήριο του Φιδία.
0: Άρα καταλαβαίνει κανείς, κυρία Κόλια, ότι ζώντας και ερευνώντας την αρχαία Ολυμπία, τα έργα ξεκίνησαν το 1829, γαλλική επιστημονική αποστολή, αν δεν απατώμε, και το 2026, δύο αιώνες μετά, εξακολουθεί να έχει κρυμμένα μυστικά ή να αποκαλύπτει πράγματα η γη της Ολυμπίας.
1: Όπως το λέτε, είναι και έχει ακόμα και πολύ μέλλον η έρευνα στην Ολυμπία, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι ολοκληρώσαμε τώρα. Έχουμε και θα συνεχίσουμε και τα έργα μας και τις δουλειές μας. Θα συνεχίσει έργο στο γυμνάσιο, στη τελευταία φάση ανάδειξης του γυμνασίου, που έχουμε πολλές ελπίδες και για νέα ευρήματα, γιατί είναι και ένα σκαφικό αυτό το έργο. Ξεκινάει τώρα. Περνάμε από το δρόμο που διασχίζει το χώρο και προχωράμε στην πλευρά προς το μουσείο πλέον του μνημείου, γιατί είναι τεράστιο μνημείο. Το μεγαλύτερο, νομίζω, γυμνάσιο στον ελληνικό χώρο.
0: Και αν αλλάξουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην αρχαία Ολυμπία, στην ενδοχώρα της Ηλίας. Και όμως οι έρευνες τελευταία, κύριε Κόλλια, αποκαλύπτουν στοιχεία για ένα λιμάνι που υπήρχε στην αρχαία Ολυμπία.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα κυροβόλιο θα το έλεγα εγώ. Και είναι κάτι που το φανταζόμασταν όμως, γιατί ξέρουμε ότι το Αλθιός ήταν πλωτός. Και είναι λογικό να είναι πλωτός, γιατί και επισκέπτες έρχονταν με αυτή την δίωδο, την δία των υδάτων δηλαδή, αλλά και υλικά και δομικά υλικά έρχονταν στο ιερό με αυτόν τον τρόπο, το γνωρίζαμε. Απλά δεν είχε βρεθεί το σημείο και η εγκατάσταση. Τώρα με τη βοήθεια διεπιστημονικών ερευνών που γίνονται με συνεργασία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο υπάρχουν ενδείξεις, το οποίο εν μέρη υπάρχουν και κάποια στοιχεία ανασκαφικά, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για να είμαστε και σίγουροι. Εγώ κρατάω πάντα μια επιφύλαξη. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις ότι υπήρχε μια μεγάλη λεκάνη κατασκευασμένη νοτίως του χώρου και προς τον Αλθιό, σαν λίμνη, τεχνητή λιμνοδεξαμενή, να το πούμε, που θα να λιμενίζονται μικρά σκάφη που ερχόντουσαν πιθανώς από τον Αλφιό. Αυτό περίπου μας λένε και οι γεωλόγοι που συμμετέχουν στην έρευνα.
0: Ναι, διότι είναι και γεωφυσικές έρευνες, γεωαρχαιολογικές.
1: Είναι γεωαρχαιολογική έρευνα, είναι βιολόγοι, είναι χημικοί, όπου έχουν αναλύσει τα ειδήματα από τα καρότα και βρίσκουν ότι υπήρχαν λιμνάζοντα ύδατα εκεί πέρα. Αλλά όλο αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί και ανασκαφικά στη συνέχεια.
0: Λέγανε από παλιά ότι υπήρχε η λίμνη της Ολυμπίας.
1: Ναι. Και αυτό είναι μια θεωρία των γεωλόγων, ότι υπήρχε μια μεγάλη λίμνη νότια του χώρου.
0: Μια μεγάλη λίμνη νότια του χώρου, και εκεί ακριβώς γίνονται και οι έρευνες και οι ανασκαφές τώρα, κυρία Κόλλια.
1: Ναι, έρευνα γίνεται γεωαρχαιολογική με διασκόπηση του υπεδάφους. Αυτή έχει βγάλει τις ενδείξεις για μια μεγάλη κατασκευή, όπως σας είπα, ελιμενισμού. Τομές έχουν γίνει μόνο. Δείχνουν ότι υπάρχει κάποια κατασκευή. Για μένα μένει να αποδειχθεί αν πρόκειται για κάποιο ανάλυμα φράγμα του κλαδαίου, που ξέρουμε ότι υπήρχε και αυτό, ή για αυτή την κατασκευή. Δεν είμαι απολύτως βέβαια. Υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο.
0: Υπάρχουν ενδείξεις. Ομιλούμε την κυρία Ρηφίλη Κόλλια, κυρίες και κύριοι, διαδρομές στην ιστορία. Αθήνα 1984. Στην αρχαία Ολυμπία βρεθήκαμε, τα έργα συντήρησης και έρευνες για την θαλάσσια οδό, αν υπήρχε κάποτε λιμάνι στην αρχαιότητα ή όχι, πιστοποίησης. Και απ' την άλλη, κανείς σκέπτει, κυρία Κόλλια, για εσάς, για τους εργαζόμενους στην εφορία, γενικότερα για την περιοχή, όταν κανείς υπηρετεί στην αρχαία Ολυμπία, αυτός και πάει στα πάντα, αλλά καμιά φορά αδικεί άλλα μνημεία στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας, δεν είναι έτσι?
1: Η Ηλία έχει πάρα πολλά μνημεία. Έχει δύο χώρους που ανήκουν στο κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, έχει και τον Επικούριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το αντικείμενο. Προσπαθούμε να μην αδικηθεί κάποιο από αυτά, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει βάρος στην Ολυμπία και στον Επικούριο σε δεύτερο λόγο. Με όλα προσπαθούμε τουλάχιστον να τα προστατεύουμε και αν μπορούμε να κάνουμε κάποια έργα σε αυτά.
0: Και αν φτάσει κανείς στη γειτονιά αυτή, κυρία Κόλλια, και επισκεφτεί την αρχαία Ολυμπία στην περιοχή της Ηλίας, τι άλλη διαδρομή αξίζει να ακολουθήσει?
1: Σίγουρα θα πρέπει να πάει στον ναό του Επικούριου Απόλλωνα, στις βάσες της Φυκαλίας, και θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε το Χλεμούτσι, στο κάστρο Χλεμούτσι.
0: Το οποίο?
1: Το Μεσαιωνικό. Είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα κάστρα στην Ελλάδα, της Φραγκοκρατίας, με μουσείο θεματικό για τη Φραγκοκρατία. Είναι ένα εξαιρετικό μνημείο που ολοκληρώθηκε το 23, ένα πάλι ωραίο έργο της υπηρεσίας εδώ της Εφορίας Αρχαιοτήτων, με αναστήλωση της μιας πτέρυγας. Είχαν ήδη αναστηλωθεί άλλες δύο ή τρεις νομίζω. Το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή αυτή τη στιγμή του εσωτερικού, του πυρήνα του κάστρου, έχει αναστηλωθεί.
0: Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστούμε για τη βολτούλα αυτή στον χώρο και στον χρόνο, να μαθαίνουμε τα νέα από τη γειτονιά της πατρίδος, πράγματα που δεν φαίνονται με διαγυμνό οφθαλμό και όμως βρίσκονται ακόμα στη γη και οι επιστήμονες, οι ερευνητές προσπαθούν να τα ανσύρουν. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπερίζουμε.
1: Καλά, και εγώ ευχαριστώ.

0: Αθήνα Νέο 84. Διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδάκια κάνουμε. Στο χώρο και στο χρόνο. Τέτοιες μέρες του Μάη. Ένα σημείο αναφοράς της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η περίφημη μάχη της Κρήτης. Η διπλή επίθεση Ιταλοί-Γερμανοί. Η αναγκαστική παράδοση σε εισβολή των Γερμανών στην Αθήνα και η σβάστηκα στην Ακρόπολη. Και ο αγώνας που συνεχιζόταν επόμενο στάδιο ήταν στην Κρήτη. Ένα αεροπλανοφόρο στην καρδιά της Μεσογείου με κομβικό ρόλο, βεβαίως στρατηγικό. Και καθώς έπεφταν για πρώτη φορά οργανωμένα συντάγματα αλεξιπτωτιστών από την ναζιστική Γερμανία, ο οπτικός λαός αντιμετώπισε πράγματα με ό,τι μέσα είχε. Και σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης εγκυβωτίζονται κομμάτια της ιστορίας, σελίδες της ιστορίας, και εμείς αυτή τη διαδρομή θα κάνουμε σήμερα. Ο κύριος Αγιστήλος Καλουτσάκης είναι στο Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης, διευθυντής των Ιστορικών Αρχείων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο στην Κρήτη εκδηλώσεις τιμητικές από διάφορες γωνίες του κόσμου έρχονται. Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, οι απόγονοί τους βεβαίως πλέον, για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, κύριε Καλουτσάκη.
1: Σωστά. Σωστά. Άλλωστε, εσείς είπατε στην εισαγωγή σας ότι η μάχη της Κρήτης είναι ένα από τα περίφημα επεισόδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Και εκείνες τις μέρες στον κρητικό λαό έχει αποτυπωθεί βέβαια το τι ακριβώς έγινε και έχει μπει στο DNA στις αφηγήσεις από παππού σε γονό.
1: Σωστά. Η εμπειρία της συγκεκριμένης μάχης έχει αρκετές ιδιαιτερότητες για τον τοπικό πληθυσμό, γιατί βεβαίως μετά πρόκειται για μια πολεμική σύγκρουση με τα δεδομένα της εποχής εξαιρετικά σύγχρονη. Αναφερθήκατε στη συμμετοχή της αεροπορίας, έτσι. Μια πολεμική σύγκρουση που ήταν πρωτόγνωρη και βεβαίως απλώθηκε σε μεγάλο τμήμα του νησιού, όχι σε όλο, αλλά σε ένα μεγάλο τμήμα του, με επίκεντρο βέβαια τα τρία μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά.
0: Και εκεί μαζί με τους Βρετανούς και τους Ζηλανδούς και το ελληνικό στρατό, οι άνθρωποι της Κρήτης με τσουγκράνες και δικλιάνια.
1: Ναι, ένας από τους λόγους ίσως που η μάχη της Κρήτης έχει αποκτήσει αυτήν την δημοσιότητα, να το πω έτσι, στο πλαίσιο της εξιστόρησης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ακριβώς και η συμμετοχή μη ένστολων στις μάχες. Δεν λέω αμάχων, γιατί προφανώς αυτούς που συμμετέχουν στη μάχη δεν είναι άμαχοι. Η συμμετοχή αυτή υπήρξε σημαντική και προκάλεσε βεβαίως και ήδη κατά τη διάρκεια της μάχης σκληρά αντίπεινα. Και αυτός είναι τα αντίπεινα, δηλαδή οι εκτελέσεις αμάχων, χωρίς να έχει υπάρξει καμία διερεύνηση για το αν αυτοί οι πολίτες είχαν συμμετοχή στις μάχες εναντίον των αλεξιπτωτιστών ή όχι, υπήρξε επίσης ένας από τους λόγους που η μάχη της Κρήτης έγινε γνωστή.
0: Βιάνος, Κάνδανος, Κοντομαρή, πολλές περιοχές, πολλά χωριά, το καθένα με τη δική του ιστορία, κύριε Καλουτσάκη.
1: Σωστά. Η Βιάνος βέβαια και η Βιάνος είναι το 43, δεν είναι στη μάχη της Κρήτης. Αλλά το Κοντομαρί και η Κάντανος, στα οποία αναφερθήκατε, έχουν να κάνουν με τη μάχη. Έχουμε εκτελέσεις πολιτών μέσα στις πόλεις. Έχουμε εκτελέσεις πολιτών στα περίχωρα των πόλεων και πολλές φορές εντελώς αδικαιολόγητες. Έτσι. Και βεβαίως έχουμε και τις απώλειες του άμαχου πληθυσμού που προκαλούνται από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ή όπως τα λέμε τα αδέσποτα πυρά. Έτσι, τόσο τα Χανιά, μάλλον και οι τρεις πόλεις, έτσι, υπέστησαν ισχυρούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της μάχης. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι εμείς θεωρούμε μάχη της Κρήτης το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη του 41, όπου έχουμε τη ρήψη των αλεξιπτωτιστών και τις μάχες στο έδαφος. Αλλά βεβαίως για το νησί οι εχθροπραξίες, οι βομβαρδισμοί έχουν ξεκινήσει από τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Και όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε πια προς την 20η του μήνα, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί εντείνονται. Και έχουμε βεβαίως και ανθρώπινες απώλειες.
0: Και βέβαια η ιστορία που μας ακολουθεί και σήμερα το Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης εγκυβωτήσει ένα κομμάτι ακριβώς και αυτής της πλευράς της ιστορίας, κύριε Καλουτσάκη, με ντοκουμέντα, χνάρια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τη μάχη της Κρήτης, την στενή και την ευρύτερη έννοια, έτσι δεν είναι? Τι ακριβώς αντικείμενα υπάρχουν, τι φυλάσσονται στο μουσείο?
1: Κοιτάξτε, στο μουσείο στη μόνιμη έκθεση της, που είναι αφιερωμένη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το υποτμήμα, να το πω έτσι, που σχετίζεται με τη μάχη της Κρήτης, περιλαμβάνει βεβαίως στρατιωτικά κατά κύριο λόγο αντικείμενα όλων των εμπλεκομένων, έτσι, και δηλαδή αντικείμενα από του ελληνικού στρατού και εξοπλισμό των Γερμανών αλεξιτοτιστών και αντικείμενα του Βρετανικού στρατού. Περιλαμβάνει επίσης το γραφείο του Εμμανουήλ Τσουδερού, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός της ελληνικής κυβέρνησης τότε, την περίοδο δηλαδή που η ελληνική κυβέρνηση υποχωρεί στην Κρήτη, και βεβαίως συνεχίζει μετά, όταν η Κρήτη καταλαμβάνεται, ο Εμμανουήλ Τσουδερός συνεχίζει να είναι ο πρωθυπουργός της εξόριστης πια ελληνικής κυβέρνησης στην Αίγυπτο.
0: Και βέβαια το αντικείμενο του μουσείου δεν περιλαμβάνει μόνο την στενή μάχη της Κρήτης, αλλά όλο το διάστημα της κατοχής, κύριε Καλουτσάκη.
1: Σωστά, σωστά, βεβαίως. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε κανείς να αυτά τα δύο να τα έχει στενά συνδεδεμένα στο μυαλό του. Άλλωστε με τους περισσότερους επισκέπτες αυτό συμβαίνει. Θα ήθελα όμως να συμπληρώσω ότι πέρα από την έκθεση, έτσι, το μουσείο, επειδή ακριβώς προσπαθεί να τεκμηριώσει, να το πούμε, την περίοδο αυτή, έχει μια σειρά εκδοτική μικρή που ονομάζεται Μαρτυρίες, και οι περισσότεροι τόμοι αυτής της σειράς περιλαμβάνουν τις αφηγήσεις συγκεκριμένων προσώπων που έδρασαν κατά την περίοδο της μάχης της Κρήτης και μετέπειτα της κατοχής στο κρητικό έδαφος. Και αυτά τα πρόσωπα βεβαίως είναι Έλληνες, είναι Νεοζηλανδοί, είναι Αυστραλοί, είναι Βρετανοί. Και ένα δείγμα ακριβώς του πόσο πλούσια ήταν και είναι ίσως η επιθυμία αυτών των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στη μάχη να καταγράψουν τις μνήμες και τις εμπειρίες τους και να τις αφήσουν πίσω.
0: Και βέβαια έχει σημασία ότι το Ιστορικό Μουσείο στην Κρήτη, κύριε Καλουτσάκη, έχει και ηχητικά ντοκουμέντα και οπτικά ντοκουμέντα. Είναι αυτές οι προσωπικές μαρτυρίες, η προφορική ιστορία που έχει καθοριστική σημασία στη διατήρηση της μνήμης.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Άλλωστε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όχι μόνο η μάχη της Κρήτης, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Συνολικά Πόλεμος είναι ένα γεγονός που έχει αρχίσει να απομακρύνεται από μας, με την έννοια δηλαδή ότι οι τελευταίοι αυτόπτες μάρτυρες εκλείπουν σταδιακά, και παρόλα αυτά όμως δεν έχει χάσει, να το πούμε έτσι, τη γοητεία που ασκεί σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ενδιαφέρονται και που αναζητούν πληροφορίες ακριβώς για αυτή την περίοδο, στοχευμένα πολλοί από αυτούς.
0: Αυτό το βλέπετε και στα δικά σας ιστορικά αρχεία, τα οποία θα περιλαμβάνουν και ένα πλούτο γνώσεων και πληροφοριών, πέρα από όσα παρουσιάζει σε προθήκες των μουσείων, κύριε Καλουτσάκη.
1: Σωστά, σωστά. Άλλωστε θα πρέπει, φαντάζομαι, να καταλαβαίνει οι ακροατές σας ότι ένα μουσείο στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό που δείχνουν οι προθήκες του, αλλά και όλη η δουλειά και όλο εκείνο το υλικό που βοηθάει τους ανθρώπους των μουσείων να τεκμηριώνουν και συνεπώς να επιλέγουν το κατάλληλο υλικό που θα παρουσιάσουν.
0: Αν δεν απατώμε, ένα κομμάτι του πολεμικού εξοπλισμού, του στρατιωτικού υλικού, όταν απελευθερώθηκε η Κρήτη, μετά πέρασε στην καθημερινή χρήση με τον ΑΒ τρόπο, κύριε Καλουτσάκη, έτσι είναι?
1: Σωστά, και μάλιστα όχι μόνο μετά το τέλος του πολέμου, αλλά και ήδη κατά τη διάρκεια. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που σχετίζεται ίσως με τη μάχη της Κρήτης είναι η δεύτερη χρήση των αλεξιπτώτων. Ξέρετε, τα αλεξιπτώτα ήταν φτιαγμένα από εξαιρετικής ποιότητας υφάσματα, με τάξη κυρίως, έτσι. Οπότε αλεξίπτωτα που περισυνελέγησαν από τον τόπιο πληθυσμό χρησιμοποιήθηκαν, έτσι, μετατράπηκαν σε ρουχισμό καθημερινής χρήσης αλλά και επίσημο. Ακόμα και νηφικά έχουμε από μετάξυ τη διάρκεια της κατοχής. Πολύ περισσότερο βέβαια μετά το τέλος του πολέμου, υλικό που είχε μείνει διάσπαρτο και στην ενδοχώρα και σε κάποια σημεία των πόλεων, αξιοποιήθηκε από τους κατοίκους σε διάφορες χρήσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Πριν, θα είναι σχεδόν 20 χρόνια, ας πούμε, όταν καθάριζα μία αποθήκη στο χωριό μου, ανάμεσα στα άλλα που βρήκα ήταν ένα κομμάτι σίδερο, αρκετά μακρύ, που έδειχνε να μοιάζει με τμήμα από σπαθί ή μακριά ξυπολόγχη ή κάτι. Έτσι, το οποίο όμως από τη μία του μεριά το είχαν λυγίσει και το χρησιμοποιούσαν για να δένουν την κατσίκα, καρφώνοντάς το στο έδαφος, σε σημεία που δεν υπήρχε προφανώς δέντρο για να δέσεις την κατσίκα. αλλιώς. Από τελικά όταν το καθάρισε αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια παλιά ξυφολόγχη του ελληνικού στρατού. Έτσι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καλουτσάκη, εκεί στο ιστορικό μουσείο έχετε και ένα έκθεμα, μια βόμβα που έγινε καμπάνα.
1: Βεβαίως, και ήταν μέχρι και πρόσφατα αρκετά συνηθισμένο, ξέρετε, στα ερημοκλήσια όπως λέμε, δηλαδή στα εκκλησάκια που είναι διάσπαρτα στην κριτική ενδοχώρα, να βλέπει κανείς καμπάνες φτιαγμένες από βόμβες. Φανταστείτε μια μεγάλη αεροπορική βόμβα κομμένη στη μέση, έτσι, να τη μετατρέπουν σε καμπάνα. Ήταν πάρα πολύ συνηθισμένη πρακτική. Ξέρετε, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε την Κρήτη και όλη την Ελλάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ακολούθησε βεβαίως και ο εμφύλιος, έτσι. Άρα είχαμε, πώς να το πω, ένδυα υλικών καθημερινής χρήσης.
0: Και να φανταστεί κανείς λοιπόν λίγο να τον πόλεμο, ενδεχομένως κύριε Καλουτσάκη, μια κριτικοπούλα να πηγαίνει στην εκκλησία για να παντρευτεί και να φοράει νηφικό που έγινε από ένα λεξίπτωτο κάποιων εχθρών στο παρελθόν, και σε μια καμπάνα που είχε χαρμόσυνο για το γάμο, ενώ είχε πέσει ως βόμβα κάποτε στο κριτικό έδαφος.
1: Σωστά. Και πιθανόν ο γαμπρός να φορούσε ζώνη στο παντελόνι του που να ήταν από τον γερμανικό ή τον βρετανικό ή τον ελληνικό στρατό.
0: Διαδρομές στην ιστορία, ίσως απίστευτες, κύριε Καλουτσάκη. Πολλές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή, αυτό το ταξιδάκι που κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σας ξανά.

0: Αθήνα Νέο 84, απογευματάκι Σαββάτου και εμείς κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Η ιστορία, κυρία Δρομές, δεν είναι μόνο αρχαιολογικές ανακαλύψεις, δεν είναι μόνο μάχες και πόλεμοι, δεν είναι ο εγκυβωτισμός της γνώσης και της μνήμης μέσα σε ένα ιστορικό μουσείο και ως σημείο αναφοράς η ιστορία και οι διαδρομές της ταξιδεύουν στο χώρο και στο χρόνο σε πολλές εκφάνσεις του δημοσίου βίου. Ενίοτε μέσα από τις εικόνες του κινηματογράφου, ενίοτε μέσα από εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα, είναι τη 2026. Και τέτοιες μέρες του Μάη, ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό ή απόγευμα, ό,τι προτιμάτε, θα πάμε ένα περίπατο όλοι μαζί στην περίφημη Κρουαζέτ. Θα περπατήσουμε μαζί στον μπουλεβάρ στις Κάνες και θα συναντήσουμε μια ευγενέστατη κυρία. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Έφυγε από τη δική της, από το δικό της σημείο αναφορά στην Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στο Φεστιβάλ των Κανών. Και υπάρχει λόγος και υπάρχει ιστορία. Έχουν συμπληρωθεί 22 χρόνια. Τα ξεκίνησε το Cannes Classics. Μια πτυχή με κλασικές ταινίες για πολλούς λόγους και με πολλούς τρόπους και διαδρομές που προβάλλονται. Θα καλησπερίσουμε θερμά καθηγήτη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τμήμα κινηματογράφου, η κυρία Δέσποινα Κακλαμανίδου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη. Καλησπέρα από τις Κάνες.
0: Από τις Κάνες, τις όμορφες τις Κάνες, το Φεστιβάλ Κανών, οι ταινίες και το ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτό το νήμα θα ξεφυλίσουμε, κυρίες και κύριοι, με οδηγό την κυρία Κακλαμανίδου. Μια ταινία, ελληνική, παλιά ταινία. Και η δημιουργός της να έχει σφραγίσει με την παρουσία της τα του κινηματογράφου σε άλλες δεκαετίες. Και αυτή η ταινία να προβάλλεται, προβλήθηκε δηλαδή αυτές τις ημέρες στις Κάνες. Έτσι είναι, κυρία Κακλαμανίδου.
1: Ναι, κύριε Αποστολίδη, φέτος είχαμε μια προβολή ιστορικής σημασίας, όπως γράφτηκε και σε διάφορα άρθρα, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίζει στο Cannes Classics, το οποίο παίζει αποκλειστικά αποκατεστημένες ταινίες. Δηλαδή, ξαναβρίσκουμε το αρχικό νεγκατίβ και τις ψηφιοποιούμε και τις κάνουμε αποκατάσταση. Τις διορθώνουμε αν υπάρχουν λάθη, διορθώνουμε τον κόκο, κάνουμε την μουσική αν υπάρχουν λάθη. Αν υπάρχουν λάθη στον συγχρονισμό του ήχου, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Προσπαθούμε ουσιαστικά να φέρουμε την ταινία όπως ήταν στην πρώτη προβολή της, χρόνια πριν. Και αυτή τη χρονιά έγινε η πρώτη προβολή ελληνικής αποκατεστημένης ταινίας στην ιστορία του Cannes Classics, με την τέταρτη ταινία της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, της Μαρίας Πλητά, και την ταινία «Εύα» του 1953. 72 χρόνια μετά την πρώτη προβολή στην Ελλάδα, και 20 χρόνια μετά το θάνατο της πρώτης σκηνοθέτριας.
0: Τα βάλετε όλα στο τραπέζι, κύριε Κλαμανίδη, ας τα πιάσουμε όλα ένα-ένα. Μαρία Πλητά, ποια είναι?
1: Μαρία Πλητά, ένα όνομα που αγνοήθηκε. Όπως έγραψε και ο Γρασίδας Καραλής, που αποτελεί, είναι καθηγητής στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και αποτελεί μεγάλη έμπνευση για μένα και αυτό το έργο για τη Μαρία Πλητά, που πραγματοποιώ συστηματικά από το 2021, εν μέσω πανδημία. Η Μαρία Πλητά αγνοήθηκε πολύ απλά λόγω του θύλου της. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει παγκοσμίως. Τα τελευταία 20 χρόνια, ευτυχώς, υπάρχει μια προσπάθεια παγκόσμια για την ανακάλυψη εκ νέου, την αξιολόγηση εκ νέου γυναικείων φωνών στον κινηματογράφο, οι οποίες αποσιωπήθηκαν λόγω έμφυλης διάκρισης και της ιστοριογραφίας, της ίδιας της επιστήμης δηλαδή της ιστορίας, αλλά και επειδή συνήθως άντρες γράφουν την ιστορία και ασχολούνται με την ιστορία μεγάλων ανδρών. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επιστημονικά πεδία, όχι μόνο στο κινηματογράφο.
0: Γεννημένη το 1917 η Μαρία Πλητά και της δεκαετίας του 50 να αρχίζει να κάνει ταινίες ως σκηνοθέτης, πρωτοποριακό.
1: Η Μαρία Πλητά είναι πραγματικά πρωτοποριακή. Γεννημένη το 1915 στη Θεσσαλονίκη, αν μου επιτρέπετε, έκανε την πρώτη της ταινία ως σκηνοθέτρια το 1950. Ένα χρόνο μετά το τέλος του εμφυλίου και στην αρχή ουσιαστικά της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου, μιλάμε πάντα για την εποχή του ήχου φυσικά, έτσι. Ήτανε δηλαδή ανάμεσα στους ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωσαν τον ελληνικό εθνικό κινηματογράφο. Αποσιωπήθηκε όμως, την ξεχάσαμε. Δεν την διδασκόμαστε, ούτε εγώ τη διδάχτηκα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ έμαθα για την ύπαρξή της το 2006, όταν επιβίωσε.
0: Και μια από τις ταινίες της Μαρίας Πλητά ήταν η ταινία «Εύα», κυρία Κλαμανίδου.
1: Mm-hmm.
0: Μαζί με τον Λουστράκο, μαζί με τα αραβωνιάσματα και τον βαφτιστικό.
1: Ακριβώς. Αναφέρατε ταινίες, τα αραβωνιάσματα είναι η πρώτη της ταινία και ουσιαστικά είναι μια από τις πρώτες προσπάθειες νεορεαλισμού στην Ελλάδα. Αλλά και αυτό δεν το ξέρω. Η Εύα λοιπόν μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι η πρώτη ταινία με την οποία ασχολήθηκα στο επίπεδο της αποκατάστασης. γιατί θεωρώ ότι είναι πρωτοπόρα και μία από τις πρώτες μοντερνιστικές ταινίες στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο μοντερνισμός στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ξεκινάει, τον διδασκόμαστε τουλάχιστον η βιβλιογραφία, λέει, την αρχές της δεκαετίας του 50, και μέσα στους πρωτοπόρους αυτού του κινήματος είναι και η Μαρία Πλικάρ. Είναι μία ταινία η οποία χρησιμοποιεί αυτό το κλισέ του ερωτικού τριγώνου, αλλά το δίνει από μία εντελώς διαφορετική ματιά. Καταρχάς, εδώ έχουμε μία αναπαράσταση γυναικείας ενδυνάμωσης, την Εύα δηλαδή, η οποία τέτοια αναπαράσταση δεν είχαμε στην Ελλάδα μέχρι το 1953. Να θυμίσω ότι το 1953 στην Ελλάδα προβλήθηκαν 19 ελληνικές ταινίες. Αλλά επειδή εγώ έχω δει όλες τις ελληνικές ταινίες από το 48, όσες μπόρεσα να δω, μέχρι το 1953, δεν υπάρχει τέτοια γυναική αναπαράσταση, και αυτή η γυναική ενδυνάμωση στην ταινία της Πλικά είναι πολλές δεκαετίες μπροστά από την εποχή.
0: Και πέρασαν τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, και αυτή η ξεχασμένη κόπια με την ταινία Εύα της Μαρίας Πλικά να είναι στον 21ο αιώνα, όπου αυτές οι κόπιες πού βρίσκονται, κυρία Κλαμανίδου?
1: Οι κόπιες πολλές φυλάσσονται στην αποθήκη της ελληνικής ταινιοθήκης, με συμφωνία της ταινιοθήκης, με τους εκάστοτε ανθρώπους, παραγωγούς, ιδιώτες, οι οποίοι έχουν τα δικαιώματά τους. Οπότε το 2024 εγώ βρίσκομαι στις Κάνες ως καλεσμένη του Cannes Classics, ως πανεπιστήμια θέλω να πω καλεσμένη, μαζί με μια ομάδα φοιτητριών και φοιτητών. Βλέπω τι συμβαίνει σε αυτό το υπέροχο πρόγραμμα που ουσιαστικά μας μαθαίνει η ιστορία. Είδα ταινίες που δεν είχα ξαναδεί από τις Φιλιππίνες, από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία, σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, και κατευθείαν μίλησα με τον διευθυντή του Cannes Classics και του είπα: έχω αυτή την ταινία που τη θεωρώ πρωτοπόρα για αυτούς και αυτούς τους λόγους, και μάλιστα είναι μια ταινία που γυρίστηκε νωρίτερα από την ταινία Point Court του 55 της Ανιές Βαγδά, μια άλλη γυναίκα που αποσιωπήθηκε, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει βρει τη θέση της αξίδη. Και φυσικά ο διευθυντής με μεγάλη γενναιοδορία με έφερε σε επαφή με την Ιταλία και την Cineteca την Πολόνια και το εργαστήριο Λιμάζινε Ριτροβάτο, που είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο αποκατάστασης ταινιών στον κόσμο. Και από εκεί ξεκίνησε μια αλυσίδα γεγονότων, η οποία κατέληξε στην ταινία να αποκαθίσταται από το Film Foundation's World Cinema Project του Μάρτιν Σκορτσέζε, δηλαδή την είδε ο ίδιος ο Μάρτιν Σκορτσέζε, και αποφάσισε με το διοικητικό του συμβούλιο ότι αυτή η ταινία αξίζει να σωθεί, και με την χρηματοδότηση του Hobson Lucas Foundation, και όταν λέω Lucas εννοώ τον George Lucas, και έτσι το 2026 υπογράφηκε με τους παραγωγούς που έχουν τα δικαιώματα της ταινίας, το Αλατάς Films, τον κύριο Βασίλη και τον κύριο Κώστα Αλατά, οι οποίοι επίσης γενναιόδωρα μου έδωσαν την άδεια να παίρνω τον negative όποτε χρειάζεται κτλ. Και με τη συμβολή της ταινιοθήκης που έκανε το αρχικό scanning, φτάσαμε στην πρεμιέρα, στην παγκόσμια πρεμιέρα της αποκατεστημένης Εύας πλέον, στις 18 Πέμπτου του 2026, στη Σάλα Μπουνιουέλ, στο Παλέντε Φεστιβάλ, στις Κάνες.
0: Σας ακούει κανείς με πολύ ενδιαφέρον, και κυρία Κακλαμανίδου, και ενδεχομένως σκέπτεται πρώτον τι πόρτες ξεκλειδώσατε. Δεύτερον, πόσοι φορείς και διεθνείς οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις και τεχνολογικοί κολοσσοί εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία. Ένα σύνθετο έργο είναι μια διαφορετική διάσταση για να μπορέσει κανείς να φέρει στο φως, στο προσκήνιο, εν έτη 2026, ένα κομμάτι της ιστορίας του κινηματογράφου της Ελλάδος. Καλή ώρα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
1: Έχετε δίκιο. Πέρασα 2 χρόνια που ουσιαστικά, εκτός από τα ερευνητικά, διδακτικά και διοικητικά μου καθήκοντα ως καθηγήτρια του Αριστοτελείου, ως ερευνήτρια και διευθύνω το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΛΙΔΕΚ από το 2025, Πλητάζ Unknown Cinema, είχα ταυτόχρονα και αυτή το προσωπικό στίχημα που είχα βάλει το 2024, γιατί και εγώ δεν ήξερα τι είναι restoration, να κάνω όλες αυτές τις ενέργειες ώστε να έρθει η Πλητάζ στις Κάνες. Δεν ήταν εύκολο. Δεν είχα υποστήριξη ούτε από το επίσημο ελληνικό κράτος, ούτε από ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, αλλά τελικά στο εξωτερικό βρήκα τη στήριξη που αξίζει στη Μαρία Πλικά.
0: Τι διαδρομή στην ιστορία μέσα από μια προβολή μιας ταινίας στις Κάνες? Τα πράγματα έχουν πολύ περισσότερες όψεις πέρα από αυτές που φαίνονται σε μια ξέρει ανακοίνωση, κυρία Κλαμανίδου, θα συνηγορήσετε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί σήμερα διαβάζουμε και στα πολλά άρθρα που έχουν γραφτεί και χαίρομαι γι' αυτό, διαβάζουμε όντως ότι έγινε μια αποκατάσταση και παίχτηκε μια ταινία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για το ευρύ κοινό, αλλά ακόμα και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κινηματογράφο να καταλάβουν τι συνέβη αυτά τα δύο χρόνια. Ούτε κι εγώ η ίδια πλέον τα έχω ξεχάσει, αλλά δεν είναι πολύ καλό να τα ξεχνά. Για να δεις τι έχει περάσει ένας άνθρωπος και μια ομάδα ανθρώπων, γιατί είχα δίπλα μου και ανθρώπους, οι οποίοι συνεπικούρησαν σε αυτό το έργο και είδανε την αξία της διάσωσης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι μόνο η αρχαιότητα, δεν έχει μόνο την κληρονομιά αυτή, έχει και άλλη κληρονομιά. Και θα πρέπει και αυτή να βοηθήσουμε να αναδειχθεί.
0: Πτυχές του νεότερου πολιτισμού. Κύριε Κακλαμανίδου, σας ευχαριστούμε θερμά για την συνομιλία. Καλή συνέχεια στο απόγευμά σας. Να είστε καλά.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.

0: Αθήνα Νέα 84. Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε τη βόλτα μας στο χώρο και στο χρόνο. Διαδρομές στην ιστορία. Και αυτή τη φορά θα πάρουμε το καραβάκι και θα πάμε μια βόλτα στην καρδιά του Αιγαίου. Και θα ρίξουμε άγκυρα σε ένα ιστορικό λιμάνι. 200 χρόνια από τότε που άρχισε να χτίζεται αυτή η όμορφη πολιτεία ψηλά στην πλαγιά των Λόφων και να γναντεύουν από την ανάληψη ή από το Σαν Τζόρτζι κάτω το Αιγαίο Πέλαγος. Νήσος Ήρος, Ερμούπολης, η πόλη του Ερμή και βεβαίως δύο αιώνες από την εποχή που οι πρώτες παράγκες άρχισαν να αχνοφαίνονται στο λιμάνι αυτό και μετέπειτα να δημιουργείται μια όμορφη πολιτεία. Για τα 200 χρόνια ο Δήμος Ήρου, μια σειρά εκδηλώσεων που γίνονται όλη τη χρονιά φέτος, όσο έρχεται και το καλοκαίρι, αρχίζουν και κορυφώνονται και αυτές τις ημέρες ένα φεστιβάλ ακριβώς, η κληρονομιά της Ήρου, η πολιτιστική με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Και εκείνο το οποίο οι Συριανοί θέλουν να αναδείξουν είναι η ιστορία και η διαδρομή του τόπου τους. Θα καλησπερίσουμε θερμά ιστορικό μουσείο της Ήρου, συνδεμένο με τις εκδηλώσεις των ημερών και με όλη την διεργασία για την ανάδειξη της ιστορίας, ο διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος, ο κ. Παύλος Χατζηγρηγορίου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Υποστολίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας από τη ΣΥΡΙ.
0: Έτσι τα πράγματα κύριε Χατζηγρηγορίου.
1: 200 χρόνια Ερμούπολης είναι μια εμβληματική χρονιά. Η φετινή, από το 1826, κλείνει 200 χρόνια, ήταν η χρονιά που μαζεύτηκαν όλοι οι κάτοικοι αυτής της προσφυγικής πόλης, τα σκαλάκια του ιερού νεού της μεταμόρφωσης του Σωτήρους, που σήμερα είναι και η Μητρόπολη του νησιού. Και σε μια συνέλευση που κάνανε, ανοιχτή συνέλευση, ακούστηκαν διάφορες προτάσεις για το πώς θα ονομαστεί αυτή η πόλη. Ξέρετε, οι πρόσφυγες έρχονται και κατασκευάζουν την Ερμούπολη στο πουθενά, σε έναν τόπο που ήταν ευάλωτος και λιμάνι και επιχώσεις. Δεν ξέρανε αν θα μείνουν εδώ πέρα, αν θα ξαναγυρίσουν στους τόπους από τους οποίους ήρθαν. Κάποια στιγμή λοιπόν από το 1822 μέχρι το 1826 αποφασίζουν ότι θέλουν να μείνουν και δίνουν αυτή το όνομα στην πόλη μετά από μια παρότρινση του Λουκά Ράλι, ο οποίος είχε συνέχεια και σημαντική πολιτική καριέρα και φώναξε ότι γιατί να μην την ονομάσουμε αυτή την πόλη έτσι πως καταγράφεται σήμερα στα διάφορα βιβλία, η πόλη του Ερμή, Ερμή, και από τον Ερμή πήγαμε στην Ερμούπολη, ο προστάτης του εμπορίου, ο προστάτης και ο θεός της επικοινωνίας και για πολλούς και ο θεός της κοινοτομίας από εκείνη την εποχή μέχρι και σήμερα, κάτι που ανταποκρίνεται και το βλέπουμε στην πόλη μετά από 200 χρόνια. Είναι μια πόλη που έχει κοινοτομία παρόλο που έχει πολύ πλούσια ιστορία.
0: Και αυτό το οποίο προσπαθείτε να δείξετε αυτό το διάστημα σε επίπεδο πολιτισμού και ιστορίας, ποιες πτυχές είναι, κύριε Χατζηγρηγορίου?
1: Κοιτάξτε, είναι τα πολλά πρόσωπα, θα έλεγα, της Ερμούπολης, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, και αν μιλήσετε και με ανθρώπους που είναι από οικογένειες πολλά χρόνια σε αυτή την πόλη, θα πάρετε και διαφορετικές απόψεις, και είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί εγώ πάντα στο μουσείο λαμβάνω, κάνω συζήτηση με τον επισκέπτη και πάντα είμαι αποδέκτης αυτών των απόψεων για το πώς θα έπρεπε να είτε να γιορτάσουμε είτε πρέπει να τιμήσουμε από αυτή την ιστορία. Είναι διαφορετικά τα πρόσωπα. Είναι το πρόσωπο της αστικής πόλης, είναι το πρόσωπο της αστικής τάξης, είναι της ναυτικής ιστορίας, της ναυπηγής των πλοίων, είναι το πρόσωπο του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός που έρχεται ξανά πίσω στην Ελλάδα από την Δύση. Ταυτόχρονα όμως είναι και το πρόσωπο της προσφυγιάς. Είναι το πρόσωπο των χιλιάδων ανθρώπων που ήταν κατατρεγμένοι από όλες τις περιοχές της τότε ελληνικής, ας το πούμε, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά τις ελληνικές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήρθαν στην Σύρο χωρίς γονείς οι περισσότεροι, γιατί έγινε η σφαγή της Χίου και στα διάφορα άλλα μέρη και έχονται να βρουν καταφύγιο. Αυτοί οι πρόσφυγες είναι ένα σύμβολο, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, οι οποίοι κατεβαίνουν και αποβιβάζονται σε έναν τόπο που ο τοπικός πληθυσμός με τα σβήας έφτανε τις 5.000 κατοίκους, πρόσφυγες ξεπερνούσαν τους 7.000. Κάτι που σήμερα είναι διανόητο, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι θα έρθει ένα προσφυγικό κύμα που θα ξεπερνάει σε πληθυσμό τον τόπιο, τον κάτοικο. Είναι λοιπόν πολλά, είναι στη συνέχεια το κομμάτι της, πολλές φορές το συζητάμε, των εργοταγών. Τα εργοστάσια, όλο το εργατικό δυναμικό, τα παιδιά που δουλεύανε από πολύ μικρές ηλικίες σε αυτά τα σπίτια, ψυχοκόροι, ο παραγιός, τα παιδιά που είναι σε μια εργατική τάξη, αλλά και όλος ο κόσμος που δουλεύει και στείνει αυτή την άλλη. Είναι αυτά τα χέρια που δουλέψαν από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά βέβαια τα χέρια που δουλέψαν για να την κάνουν σπουδαία και σημαντική αυτή την πόλη. Όλες αυτές τις πτυχές τις αναγνωρίζουμε και όλες αυτές τις πτυχές προσπαθούμε με τις δράσεις μας να τις αναδείξουμε και να τις κρατήσουμε ζωντανές.
0: Και βέβαια είναι και τα κτίρια τα ίδια, η ζώσα ιστορία, οι σιωπηλοί μάρτυρες της ιστορίας, με διαχειρός και με σφραγίδα Τσίλερ σε κεντρικά σημεία.

0: μια σε περίοπτη θέση και ένα σημείο αναφοράς των ημερών αυτών σε εκδηλώσεις, κύριε Χατζηγρηγορίου.
1: Ναι, αυτό δεν το έθιξα, σαν και το δικό μου το background και οι σπουδές μου είναι στο κομμάτι αυτό. Προφανώς είναι αυτό που εμένα με εντυπωσίασε περισσότερο και με εντυπωσιάζει ακόμα και σήμερα σε αυτή την πόλη, είναι αυτό που κατάφερε να μείνει ζωντανή σαν φυσιογνωμία, σαν χαρακτήρα, σαν αρχιτεκτονική ταυτότητα για δύο ολόκληρους αιώνες. Ξέρετε, σήμερα η Ερμούπολη, με την καταγραφή που έχουμε κάνει, έχει 1290 νεοκλασικά κτίρια που διασώζονται από την εποχή της γέννησής της. Δεν υπάρχει άλλο αστικό κέντρο που να έχει τόσο πολλά νεοκλασικά που να διασώζονται σε αυτή την κατάσταση μέχρι σήμερα. Γι' αυτό είναι ένα ζωντανό αρχιτεκτονικό μνημείο, κάτι που προσπαθούμε να δείξουμε και μέσα από τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ που διοργανώνουμε για τέταρτη χρονιά φέτος. Από την σημερινή την πρωινή δράση, που είναι η νευαρχίδα των δράσεών μας, η ανοιχτή Ερμούπολη, όπου ανοίγουμε κάθε χρόνο κάποια από αυτά τα αρχοντικά, φέτος ανοίξαμε 13 αρχοντικά, τα οποία ήταν κατοικίες, είναι κατοικίες ακόμα και σήμερα πολλά από αυτά, και μπορεί ο κόσμος να τα επισκεφτεί και να θαυμάσει την αρχιτεκτονική και την εσωτερική όμως, γιατί ξέρετε, η θησαυρός αυτά τα κτίρια κρύβεται και εσωτερικά. Μια τέτοια πόλη δεν θα μπορούσε να επιβιώσει και να υπάρχει αν τουλάχιστον ένας διάσημος επώνυμος αρχιτέκτονας δεν ερχόταν να κάνει ένα εμβληματικό κτίριο. Και εκεί γύρω περίπου το 1875-1876 τον Γενάρη θεμελιώνεται το Δημαρχείο της Ερμούπολης, έργο του Ερνέστου Τσίλερ, το οποίο ήρθε όχι σε μια πόλη όμως με παράγκες, ήρθε σε μια νεοκλασική πόλη που έχουν δουλέψει πολλοί επώνυμοι αρχιτέκτονες πριν από αυτό. Ο Ερλάχερ, ο Βάιλερ έχουν έρθει, ο Σαμπό. Άρα έρχεται και ο Τσίλερ και επισφαγίζει, θα έλεγα, την αρχιτεκτονική σημασία της Ερμούπολης σε ένα εμβληματικό κτίριο που μέχρι σήμερα νομίζω πως είναι βασικό στοιχείο του χαρακτήρα της και στην συλλογική ελληνική μνήμη.
0: Κύριε Χατζηγρηγορίου, θέλω να σε ευχαριστήσω εσάς για αυτό το ταξιδάκι στον χώρο, στον χρόνο, στις γειτονιές και στην Άβρα, το αποτύπωμα της Ερμούπολης. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέριζουμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Στη Σύρο, στην Ερμούπολη, πήγαμε στην αρχαία Ολυμπία σε μια ταινία στις Κάνες με τη Μαρία Πιλτά. 70 χρόνια πριν πήγαμε στη μάχη της Κρήτης, διαδρομές στην ιστορία. Και ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Ευηρεντήφη στη ρύθμιση του ήχου. Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Απαστολίδης. Κυρίες και κύριοι, House of the Rising Sun, Animals, μελωδίες που άντυξαν στον χρόνο με τη δική τους διαδρομή. Καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος. Όπως είπε, θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις αύριο, αφού αξιολογήσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, για την οποία θα ενημερωθεί από τους ειδικούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner. Στη συνάντηση που θα γίνει αργότερα σήμερα, θα μετέχει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σενάρια για επικείμενη νέα αμερικανική επίθεση πυροδότησε η απόφαση Τραμπ να μην παραστεί στο γάμο του γιού του εξαιτίας, όπως είπε, εθνικών προτεραιοτήτων εντός του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα πάντως με διεθνή μέσα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ενδιάμεση συμφωνία προβλέπεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η χαλάρωση των κυρώσεων και η σταδιακή απελευθέρωση των παγωμένων Ιρακινών περιουσιακών στοιχείων. Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο. Την επιστροφή στη χώρα μας των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανάρτηση ελληνικής σημαίας στην Αγία Σοφία, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο συμπολίτες μας θα επιστρέψουν μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στην Τουρκία. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four. Στο μεταξύ, χιλιάδες φίλαθλοι από όλη την Ευρώπη δίνουν το παρόν στη μεγάλη γιορτή στο Ζάμπιο με μουσική, διαδραστικά δρόμενα, μπάσκετ και άλλα happenings με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLink. Επιστροφή στην κορφή για τον Μίλτο Τεντόγλου από τον Diamond Link του Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε και το record meeting, ισοφαρίζοντας με την κορυφαία αυτή επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλτέν. Σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα ενεπλάκει ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στην εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Με υποσκληρίδιο αιμάτωμα και κάταγμα στον εγκέφαλο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ αναζητεί το άνδρας που είχε δηλωθεί ως πατέρας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το κοριτσάκι βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ποινές φυλάκισης 73 χρόνων εκκρεμούν εναντίον του 42χρονου Αλβανού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, ενώ ο σεσημασμένος κακοποιός αρνήθηκε να συνενέσει σε έλεγχο στοιχείων και τράβηξε όπλο εναντίον του κλιμακίου των αστυνομικών, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών μετά από επέμβαση για την αφαίρεση της σφαίρας. Σε ρυθμούς heavy metal η Αθήνα για την μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Ήδη η κίνηση περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου είναι ευξημένη, ενώ πυκνώνουν οι ουρές των φανς του συγκροτήματος που σπέβδουν από νωρίς να πάρουν θέση στο στάδιο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.

Σάββατο 23 Μαΐου, 9 λεπτά μετά τις 8, Αθήνα 9.84 είναι στα ραδιόφωνα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά. Απόψε θα αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει παρέα με τραγούδια που μοιάζουν με παλιές αναμνήσεις, μελωδίες που ταξιδεύουν από τη Μεσόγειο μέχρι και τις πιο προσωπικές μας στιγμές, είτε είστε στο σπίτι, είτε στον δρόμο επιστρέφοντας, είτε απλώς ξεκουράζεστε. Αυτό το απόγευμα είναι για σας. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

0: Απόψε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία και τη στήριξη νέων καλλιτεχνών, ο Γιώργος Χατζηνικολάου, καλλιτεχνικός διευθυντής του OFF Athens Theater Festival στο θέατρο Επικολωνό, μαζί με την Ελένη Σκότη και την ομάδα Νάμα. Έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας. Φέτος ο φεστιβάλ συμπληρώνει 16 χρόνια και έρχεται με θέμα τους πινθύρες, αυτές τις μικρές απρόβλεπτες εκλάμψεις που γεννούν ιδέες, συναντήσεις και θεατρικές διαδρομές. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ελπίζουμε και εσείς να είστε καλά. Είστε έτοιμοι για το φεστιβάλ?
1: Ναι, σήμερα είναι η συνάντηση που έχουμε όλες οι ομάδες στη ένα κτίρια,
0: ναι,
1: όπου θα δούμε και τα βίντεο τρέιλερ όλων των ομάδων και θα κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα που αφορούν κυρίως τεχνικά, στη σκηνή κτλ. Τη Δευτέρα ξεκινάμε.
0: Η φετινή θεματική λοιπόν είναι οι σπινθήρες. Τι συμβολίζει, ναι, αυτή η λέξη για εσάς?
1: Λοιπόν, δεν θέλω να το δεσμεύσω τελείως, ναι, γιατί ήθελα να την αφήσουμε τη λέξη να λειτουργήσει με διαφορετικούς τρόπους, όπως την καταλαβαίνει ο καθένας. Γενικά, πάντως, είναι αυτό που ακριβώς διαβάσατε, που είναι και στο site μας έχουμε αναφέρει. Είναι μια λέξη που έχει μια πυροδότηση στο μυαλό, στην ψυχή, στον άνθρωπο που θέλει να κάνει κάτι στον χώρο της τέχνης. Αυτό, σαν να είναι ένα έναυσμα. Ή ανάποδα, ότι η ίδια η τέχνη είναι έναυσμα σε αυτόν που την γεύεται, σε αυτόν που την καταναλώνει, αυτόν που παρακολουθεί την παράσταση. Αυτό. Έχει αυτή τη διπλή έννοια. Και για τους δημιουργούς δηλαδή και για αυτούς που το παρακολουθούν. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ πιο πολύ τη βάλαμε τη λέξη για να δώσουμε έτσι ένα prompt, για να πω μια λέξη της μόδας έτσι, στην εποχή, έτσι μια προτροπή στα παιδιά να σκεφτούν κάτι που να είναι έτσι με αυτή τη λέξη, μήπως κάτι γίνει μέσα στο δικό τους το καλλιτεχνική, ας πούμε, αυτό. Αλλά βέβαια ο καθένας από εκεί και πέρα έχει και τη δικιά του πορεία, τα όνειρά του, αυτά που θέλει να μας δείξει, επηρεαστήκανε, αλλά κυρίως θέλανε να δείξουν αυτό που έχουν να δείξουν. Και αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με το φεστιβάλ αυτό, ναι, έστω και το ωραίο, είναι ότι έρχονται ομάδες με πάρα πολύ διαφορετικά περιεχόμενα. Δηλαδή, όλα τα είδη του θεάτρου εκπροσωπούνται. Οι νέες τάσεις όλες εκπροσωπούνται. Είναι δηλαδή, για όποιον το παρακολουθήσει έτσι λίγο πιο στενά, βλέπει. Είναι μια καλή ακτινογραφία αυτού που εγκυμονείται στον χώρο του θεάτρου. Αυτό θέλω να πω. Ανεξαρτήτως, ναι, δηλαδή της λέξης σπινθήρες, το φεστιβάλ λειτουργεί κάθε χρόνο αυτόν τον τρόπο.
0: Και αυτό που θα ήθελα έτσι να, αν θέλετε, να κοιτάξετε τα χρόνια πίσω, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει περισσότερο σε αυτά τα χρόνια, τόσο στο φεστιβάλ όσο και στη νέα θεατρική δημιουργία στην Ελλάδα?
1: Ναι, καταρχήν έχει αμφίσει πάρα πολύ η θεατρική δημιουργία στην Ελλάδα. Πλέον μπήκαμε και στη φάση την πιο όρημη, όπου γράφονται και έργα από πάρα πολλούς πια. Επομένως, σχεδόν μπορώ να πω ότι η ελληνική κοινωνία πλέον εκφράζεται μέσω του θεάτρου πάρα πολύ. Είναι δηλαδή ένα μέρος του κοινωνικού γίγνεσθε. Ειδικά στην Αθήνα περισσότερο, αλλά τώρα πια παντού, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί κυκλοφορούν οι παραστάσεις, πάνε Θεσσαλονίκη, γυρίζουν σε όλη την περιφέρεια. Νομίζω ότι υπάρχει μια άνθηση μεγάλη. Αυτό για το γενικό. Τώρα, το ειδικό. Πάμε σε αυτό. Τα παιδιά που έχουν όνειρο στο χώρο αυτό ξεκινάνε προσπαθώντας να δείξουν κάποια δουλειά από εδώ από εκεί, κάπου να βρουν μια στέγη να μπορέσει να τους καλύψει τη δυνατότητα, δηλαδή τους δώσει όλες τις δυνατότητες εκείνες για να δείξουν αυτό που μπορούν να κάνουν. Αυτό παρέχει το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ παρέχει μια στέγη με όσο μπορεί πιο καλή κάλυψη τεχνική και απόψη και εξοπλισμού και προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να ανθίσει αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αυτό.
0: Εγώ αγκαλιά θα το έλεγα μεταξύ όλων των άλλων, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Ευχαριστούμε που το βλέπετε και έτσι, πιο συναισθηματικά, και καλά κάνετε. Έχει αυτή την αίσθηση. Εμείς το αγαπάμε πολύ και τους περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη να μας δείξουν αυτό που έχουν κάνει.
0: Μπορούμε έτσι λίγο ενδεικτικά να αναφερθούμε σε κάποιες από τις παραστάσεις?
1: Ναι, θα προτιμούσα να μην απομονώσω κάτι τώρα, γιατί θα αδικήσω 23 ομάδες.
0: 23 ομάδες, ναι.
1: Είναι και στο site μας με το βίντεο τους, τις φωτογραφίες τους και το σκεπτικό τους και στη more.gr. Μπορεί κανείς να διαλέξει τι θέλει να δει περισσότερο. Είναι πολύ ωραίο. Τώρα, το εισιτήριο είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι 9 ευρώ η παράσταση. Κάθε μέρα έχει 2 παραστάσεις. Διαφορετικές εννοώ, και κάθε παράσταση είναι 2 φορές σε 2 συνεχόμενες μέρες. Δηλαδή κάθε παράσταση μπορεί κανείς να τη δει ή την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα της. Όλες αυτές οι παραστάσεις, δηλαδή 23, θα παιχτούν 2 φορές. Και υπάρχει και εισιτήριο για πιο πολλές παραστάσεις την ίδια μέρα. Εννοώ μέσα στη διάρκεια του φεστιβάλ. Εννοώ ένα οικονομικό που έρχεται 5 ευρώ το εισιτήριο, ξέρω, κάτι τέτοιο.
0: Και υπάρχει και μία κάρτα 10 παραστάσεων που είναι στα 50 ευρώ.
1: Ναι, που 50 δια 10 ίσον 5. Αυτό που μόλις σας είπα, δηλαδή, είναι αυτό το 5 ευρώ.
0: Αν έπρεπε να περιγράψετε με μία εικόνα το φετινό φεστιβάλ, ποια θα ήταν αυτή?
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο υπάρχει μία καλύτερη οργάνωση και όλη η υποστήριξη μετράει πάρα πολύ το τελικό τεχνικό, πώς θα είναι, καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι έχουμε δώσει ό,τι μπορούμε τώρα για να ανεβάσουμε κι άλλο το level του αποτελέσματος. Βλέπω ομάδες με πολύ πάθος να κάνουν αυτό που κάνουν και εμείς τους στηρίζουμε. Δηλαδή βλέπω ότι έχουμε πάει άλλο ένα φεστιβάλ που είναι άλλο ένα βηματάκι προς κάτι καλύτερο. Δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ που συνεχώς νομίζω ότι βελτιώνεται. Είναι ένα πηδοφόρο, έτσι, μια πηδοφόρα κατάσταση αυτή. Είναι ένα φεστιβάλ που δεν έχει κάνει τον κύκλο του. Είναι ένα φεστιβάλ που συνεχίζεται και μάλλον αυτό είμαστε τώρα. Είμαστε σε μια ωραία ανωδική πορεία.
0: Εμείς σας ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία, να απολαύσετε και αυτό το φεστιβάλ. Πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστό και ο χώρος είναι πολύ όμορφος, το θέατρο Επικολωνό, το οποίο, όπως είπαμε, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα νέους καλλιτέχνες. Κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλή αρχή.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα τραγούδια για τους μήνες. Αυτή τη Δευτέρα η Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει τις πόρτες της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, φιλοξενώντας τον σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης θα περιέχει κυρίως διάσημα κλασικά τραγούδια του, τα οποία θα ερμηνεύσουν η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου. Όλα αυτά αυτή τη Δευτέρα 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

0: φωνή της πάνω στους στίχους σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν στο σπίτι της και αφού της είχα προτείνει να το τραγουδήσει και το είχε δεχτεί με μεγάλη, με την ανοιχτή αγκαλιά της και με μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν πολύ σε μένα και πιστεύουν και είχε μαζί τις συναυλίες της. Όταν την άκουσα να το λέει πρώτη φορά, πραγματικά ανατρίχιασα και ήρθε αυτό το χαμογέλο της πληρότητας ξαφνικά. Ένιωσα μεγάλη περηφάνεια και χαρά και τιμή. Και το νιώθω και από εκείνη, νιώθω ότι το χαίρεται πάρα πολύ αυτό και το κουβαλάει με την ιστορία της, αυτό που είπες και εσύ.
0: Αν μπορούσε η Σιγή 8:46 να αφήσει μόνο ένα μήνυμα στους ανθρώπους που θα την ακούσουν σήμερα, ποιο θα ήθελες να είναι αυτό?
1: Θα ήθελα να πάψουμε να σηκώνουμε το δάχτυλο και να ξεχωρίζουμε τα πράγματα γύρω μας. Να μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων και να καταλάβουμε ότι όλοι οι άνθρωποι στον πυρήνα μας είμαστε ίδιοι και ίσοι. Αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση.
0: Πολύ σωστά και την κρατάμε αυτή την απάντηση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και προτού σε αποχαιρετήσουμε να μας πεις λίγο και για τα επόμενα σχέδια. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες εμφανίσεις,
0: ναι,
1: στην Αθήνα και στην επαρχία. Η μεγάλη μου χαρά για αυτές τις συναυλίες είναι ότι πια παίζω τα τραγούδια του δίσκου μου που λέγεται Κράκο Δίσκος. Μέσα υπάρχει και το τραγούδι Σιγή 8:46. Σε κάποιες συναυλίες θα είμαι και με τη Δήμητρα Τιμωραΐτη, μια πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια νέα. Με υπέροχους μουσικούς, τους μουσικούς που έχουν παίξει το δίσκο. Οπότε έχω μια χαρά και μια ανυπομονησία γι' αυτό.
0: Το κομμάτι αλλά και όλο τον δίσκο Αθανάση, πού μπορούν να τον ακούσουν οι φίλοι ακροατές?
1: Σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες πλέον που ακούμε,
0: ναι,
1: στο YouTube και σε όλα τα social πια, που είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και μέρα με τη μέρα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.
0: Θανάση Βούτσα, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση και φυσικά για το θάρρος να δημιουργείς έργα που δεν χαϊδεύουν τη σιωπή αλλά την κοιτούν κατάματα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όσα δημιουργείς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.

Ένα μικρό τραγούδι για μεγάλους έρωτες μας έφερε 5 λεπτά πριν από τις 9 και έτσι λίγο πριν η νύχτα του Σαββάτου ανοίξει τα φώτα της πόλης και τις μικρές ιστορίες του καθενός μας. Εμείς αφήνουμε τη μουσική να συνεχίσει εκεί που σταματούν οι λέξεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε, με τραγούδια που ξυπνούν αναμνήσεις και με μια νύχτα που αξίζει να τη ζήσετε μέχρι το τελευταίο της λεπτό. Από τον Βαγγέλη Δημακόπουλο και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίαν Αβαρδί. Συναγερμός στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας μετά τη μετοπική σύγκρουση δύο τραμ υπό συνθήκες οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 27 επιβάτες έχουν τραυματιστεί, 5 από αυτούς σοβαρά. Επιπλέον 28 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες χωρίς να απαιτηθεί η νοσηλεία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι αύριο θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις αναφορικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Θα προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση του ίδιου και του Αντιπροέδρου Τζέι Ντοβάντς από τους ειδικούς διαπραγματευτές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε ειδική συνάντηση αργότερα σήμερα. Σύμφωνα πάντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε στον ιστότοπο Άξιος, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και χειρίες 60 ημερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ενδιάμεση συμφωνία προβλέπεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η χαλάρωση των κυρώσεων και η σταδιακή απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο. Εντολή για αντίπεινα έδωσε στο ρωσικό στρατό Βλαντιμίρ Πούτιν ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρομπίλσκ στην υπορωσική κατοχή Λουχάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, 42 τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη 5 εικάζονται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπερεξελιγμένο υπερηχητικό πύλαυρο Ορέσνικ. Την ίδια ώρα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του αυριανού τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάλιρο από τις 5 νοήμοι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Επιστροφή στην κορφή για το Μιλτό Τεντόγλου από τον Diamond Link του Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε και το ρεκόρ meeting και σοφαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλτέ. Σε σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα ενεπλάκει ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στην εντατική με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Με υποσκληρή δοημάτωμα και κάταγμα στον εγκέφαλο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ αναζητεί το άνδρας που είχε δηλωθεί ως πατέρας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το κοριτσάκι βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ποινές φυλάκισης 72 χρόνων εκκρεμούν εναντίον του 42χρονου Αλβανού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν ο σεσημασμένος κακοποιός αρνήθηκε να συνενέσει σε έλεγχο στοιχείων και τράβηξε όπλο εναντίον του κλιμακίου των αστυνομικών, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικών μετά από επέμβαση για την αφαίρεση της σφαίρας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 20,9 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει ο Βαγγέλης Δημακόπουλος.

στο Unit 7. Μια σύνθεση του αδελφού του, του Νάτα Ντάντλι, του κορνετίστα. Νέα Υόρκη 1961, ηχογράφηση 1962. Στο πιάνο φόρτε ο Τζορτζ Άνιμουλ, ο Σαμ Τζόουνς στο μπάσο και ο Λουίς Χέις στα τραπέζια.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας, σημαίνει Χαρίτου. Από τον Cannonball Adderley θα περάσουμε σε μια σύνθεση του Charlie Parker, την οποία θα ερμηνεύσει ο Bob Doru, το Yardbird Suite.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας σημερινά Χαΐτου. Περνάμε αμέσως στη Σουηδή τραγουδίστρια της jazz, την Ρίγκμον Γκούσταφσον, με το quintet της και από το άλμπουμ της Plan #46 διαλέγω να ακούσουμε το I Will Stay The Way I Am. Άλμπουμ του 1998.

Μια υπέροχη ερμηνεία της πολύ δημοφιλού σύνθεσης του Cole Porter, γραμμένο το 1938 για το musical Leave It To Me. Από την Solveig Slettanghel, την Νορβηγίδα τραγουδίστρια, τη jazz και μουσικό.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου, την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Θα περάσουμε αμέσως, μιας και ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, να ακούσουμε τώρα Χώσα James. Desire, από το άλμπουμ του 2008 με τίτλο The Dreamer. Like a prayer I had uttered once, she appeared in my life.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα Νέο 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα είναι χαρή του. Από τον Χώσε Τζέιμς. Στον άλτο σαξοφωνίστα Σάνι Κρις. Από το άλμπουμ το I'll Catch the Sun, που ηχογραφήθηκε το 1969 αλλά κυκλοφόρησε το 1972, διάλεξα να ακούσουμε το Blue Sunset, μια σύνθεση του βασίστα Monty Baldwin. Στο πιάνο ο Hampton Howard και ο Shelly Manne στα drums.

Spencer Day, ο μοντέρνος τραγουδιστής της jazz, τραγουδοποιός και πιανίστας, με 6 προσωπικά άλμπουμς από το Vagabond του 2009, ακούσαμε το Better Way. Αυτοσχεδιασμοί αγγίζοντας το τελευταίο δεκάλεπτο πλέον της εκπομπής.

στον Αμερικανό τραγουδίστη και πιανίστα, με ένα ευρύ φωνητικό φάσμα, με βαρύτονη φωνή. Andy Bay, από το American Song του 2004.

με Μάμπο Τάγκο και Ρέι Μπαρέτο ολοκληρώνουμε την απόψινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που είχε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου. Για μια ώρα κοντά σας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ροντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά και χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Συναγερμός στον Ντίσελντορφ της Γερμανίας μετά τη μετοπική σύγκρουση δύο τραμ υπό συνθήκες οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 27 επιβάτες έχουν τραυματιστεί, 5 από αυτούς σοβαρά. Επιπλέον 28 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες χωρίς να απαιτηθεί νοσηλεία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι αύριο θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις αναφορικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Θα προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση του ίδιου και του Αντιπροέδρου Τζέιντο Βάνς με τους ειδικούς διαπραγματευτές Στίβ Ουίτικοφ και Τζάνετ Κούσνερ σε ειδική συνάντηση αργότερα σήμερα. Σύμφωνα πάντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε στον ιστότοπο αξίως, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και χείριες 60 ημερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ενδιάμεση συμφωνία προβλέπεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς, η χαλάρωση των κυρώσεων και η σταδιακή απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν στο δεύτερο χρόνο. Εντολή για αντίπεινα έδωσε στο ρωσικό στρατό Βλαντιμίρ Πούτιν ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόουνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρόμπλισκ υπό τη ρωσική κατοχή Λουχάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, 42 τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη 5 εικάζεται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπερεξελιγμένο υπερηχητικό πύραυλο Ρέσνικ. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο συνιστά στους πολίτες της Αμερικής για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικό συναγερμό. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four. Επικυρωποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης στο φιλάθλων εν ώψη του αυριανού τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάλιροπ της 5, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαντρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Επιστροφή στην κορφή για τον Μίλτο Τεντόγλου από το Diamond Link στο Xiamen της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε και το ρεκόρ meeting σοφαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ. Σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα ανεπλάει και ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στην εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ποινές φυλάκισης 73 χρόνων εκκρεμούν εναντίον του 42χρονου Αλβανού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα στο μικρολίμαντο, όταν ο σεσημασμένος κακοποιός αρνήθηκε να συνενέσει σε έλεγχο στοιχείων και τράβηξε όπλο εναντίον του κλιμακίου των αστυνομικών, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών μετά από επέμβαση για την αφαίρεση της σφαίρας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα, 984. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ξεκινήσαμε με Giotto and Something Good 2022 Remix και βέβαια Rhythm of the Night. Καλώς ήρθατε όσο τα ρόλια δείξουν μεσάνυχτα στον Αθήνα 984. Dance Mix Soundtrack on Eclipse.

Και βέβαια 1980 από τα πιο αγαπημένα disco funk κομμάτια, η Lip Sync Funky Town, νούμερο 1 σε 28 χώρες. Το ταμελές group των Lip Sync.

Η Όταβαν ή Όταβαν στα σώτερα, γαλλικό δίδυμο με ηγετική φυσιογνωμία βεβαίως τον τραγουδιστή Πατρίκ Ζων Μπαπτίστ. Ένα από τα τέσσερα είναι κλίπε. Αγαπημένα, παλιά και καινούρια.

Η Ραφαέλα Ρομπέρτα πελώνει. Ευτυχώς την ξέρουμε ως Ραφαέλα Καρά και όχι πελώνει. Το καλλιτεχνικό της Ραφαέλα Καρά. Αφραλαμόρε κομίτσα του, η μοναδική μεγάλη της επιτυχία διεθνής, πανευρωπαϊκή μάλλον, η οποία κυκλοφόρησε και στην Βρετανία υπό τον τίτλο Do It, Do It Again.

δεύτερο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984 Dance Soundtrack Mix έως τα μεσάνυχτα. Soundtrack Mix για σας.

επιτυχία η Irene Cara στο ρόλο της Coco. Η Coco Hernandez στη μουσική ταινία Fame του 1980. Νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Η Irene Cara, η οποία μας άφησε 25 Νοεμβρίου του 2022.

Steve Miller Band, το ηγετικό στέλεχος βεβαίως, η ηγετική φυσιογνωμία των Steve Miller Band, ο Steve Miller, ο οποίος λέγεται ότι είχε γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι εμπνευσμένο, ήταν εμπνευσμένο από την Diana Ross. Είχαν παίξει μαζί σε ένα τηλεοπτικό επεισόδιο και είχαν γνωριστεί εκεί.

έμπνευση για ζου και I feel love. Mix soundtrack έως τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

Rock the Casbah, ιστορικό, αντιπροσωπευτικό το συγκρότημα του punk, του post-punk και του punk ή των metapunk, της metapunk περίοδου. Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon και βεβαίως ο Topper Hidden, ο Nicky Topper Hidden.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Έως το μεσημέρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η επίτευξη συμφωνίας Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του ορμού, δήλωσε στη Ουάσιγκτον Post πηγή κοντά στις Αμερικάνο-Ιρανικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το προσχέδιο της συμφωνίας με μορφή μνημονίου κατανόησης έχει εγκριθεί από τους διαπραγματευτές Βανς Κούστνερ και Βίτκοφ από αμερικανικής πλευράς και Γκαλιμπάφ και του Ιράν και πλέον αναμένει τελική έγκριση των ηγετών των δύο χωρών. Πακιστανική πηγή που μετέχει στις συνομιλίες μίλησε στο Reuters και ανέφερε ότι η προσωρινή συμφωνία είναι αρκετά περιεκτική και αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το επίμαχο σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ένα πλαίσιο τριών φάσεων: επίσημο τερματισμό των εχθροπραξιών, επίλυση της αντιπαράθεσης για το Ορμούζ και τέλος περιθώριο 30 ημερών με δυνατότητα παράτασης για την επίτευξη συμφωνίας επί πολλών ζητημάτων. Μιλώντας στον ίδιο ιστότοπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πιθανότητα της επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50. Ωστόσο, η κινητικότητα στο Λευκό Οίκο τις τελευταίες ώρες φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι μια συμφωνία βρίσκεται πρώτων πυλών. Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας και αμέσως μετά πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance επέστρεψε εσπευσμένα από το Οχάιο στην Ουάσιγκτον. Εντολή για αντίπεινα έδωσε στο ρωσικό στρατό Βλαντιμίρ Πούτιν ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με drones εναντίον φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρόμπιλσκ στο υπορωσική κατοχή Λουχάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, 42 τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη 5 εικάζονται βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με το υπερεξελιγμένο υπερηχητικό πύραυλο Ρέσνικ. Την ίδια ώρα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο συνιστά στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός. Σοκ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας μετά τη μετοπική σύγκρουση 2 τραμ με 24 τραυματίες, 5 από αυτούς σοβαρά. Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four, επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του αυριανού τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάλιρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορείο. Επιστροφή στην κορφή για τον Μίλτο Τεντόγλου από το Diamond Link του Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε και το ρεκόρ meeting και ισοβαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσο Μπαλτέ. Σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση σοβαρών κρανιοκεφαλικών κακώσεων υποβλήθηκε ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 34χρονος αθλητής τραυματίστηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με βιβατικό αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

2011 Lang Version Mix της μεγάλης επιτυχίας του Μωρί Καντέ Γέκε Γέκε από το 1984. Μωρί Καντέ από την Γουινέα, από τους δημοφιλέστερους αφρικανούς τραγουδιστές.

Μάρκο Μπαρόνι, Τζίτζι Γκαλιβάρι, Άλεξ Νέρι, Dan Black και ο Σέρτζιο Ντελαμόνικα, ο οποίος μας άφησε το Φεβρουάριο του 2018. Η Planet Funk από την Ιταλία, η ηλεκτρονική μπάντα με τη μεγάλη επιτυχία Chase the Sun, σε ένα extended club mix. Τώρα, ok, 9-8-4 ο Νικ Λίμπε, Dan Soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

glitchy synth pop cut κομμάτι. Σεπτέμβριος 2022, ολόφρεσκο σε Disclosure Remix, άχολη. Σαμ Σμιθ και η Γερμανίδα Kim Petras στα γυναικεία φωνητικά.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Νίκος Λιβερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984 με dance soundtrack. Μισή ώρα ακόμη έως τα μεσάνυχτα. Spiller. Η μεγάλη επιτυχία Groove Jet, μεταφωνητικά βεβαίως, τη Sophie Ellis Baxter, η οποία είναι καλλιτέχνης, έχει κυκλοφορήσει και διάφορα άλμπουμ, έχει κάνει μουσική καριέρα από το 1996 και συνεργάστηκε με τον Spiller στη μεγάλη επιτυχία Groove Jet.

Right on Nightcrawlers, Friday, βασισμένο βεβαίως στη μεγάλη επιτυχία, στην παλιά μεγάλη επιτυχία των Nightcrawlers. Done soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Nick Liebe, 984.

Shows Love Tonight λίγο πριν και βεβαίως Wish and Gendel, Follow the Leader, η J-Lo. 9-8-4 ο Νικ Λίμπε.

Ο Λίγος Ζημερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Dance Soundtrack από τις 10 έως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ. Keep dancing!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στο κείμενο ενός μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου κατέληξαν οι ειδικοί διαπραγματευτές των ΗΠΑ Βανς Κούσνερ και Γουίτκοφ και Γκάλι Μπαφ του Ιράν, σύμφωνα με τα εγκυρότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο συμφωνίας μένει να εγκριθεί από τους ηγέτες των δύο χωρών και να ανακοινωθεί ως το μεσημέρι. Η Washington Post αναφέρει ότι το μνημόνιο αφορά στον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Το Reuters κάνει λόγο για αρκετά περιεκτική προσωρινή συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι το επίμαχο σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ένα πλαίσιο τριών φάσεων: επίσημο τερματισμό των εχθροπραξιών, επίλυση της αντιπαράθεσης για το Ορμούς και τέλος περιθώριο 30 ημερών με δυνατότητα παράτασης για την επίτευξη συμφωνίας επί όλων των ζητημάτων. Οι λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας παραμένουν ασαφείς μέχρι στιγμής. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για συμφωνία ειρήνης ή εκεχηρίας, ενώ άγνωστο παραμένει το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Σύμφωνα πάντως με τους Financial Times, η συμφωνία αφορά σε παράταση της εκεχηρίας για ακόμη 60 μέρες. Το γεγονός ότι μια συμφωνία βρίσκεται πρώτων πυλών, μάλλον επιβεβαιώνεται και από την κινητικότητα σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε την Ομάδα Εθνικής Ασφαλείας και αμέσως μετά πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance επέστρεψε σφεσμένα από το Οχάιο στην Ουάσιγκτον. Εν μέσω διαρροών ότι η συμφωνία είναι δυσμενής για το Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτους τις ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και την ηγεσία των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας, ενώ αναμένεται να συνομιλήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα, η Ισλαμιστική Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ορκισμένος φανατικός εχθρός του Ισραήλ, με ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει ότι ο ηγέτης της, Ναΐμ Κασέμ, έλαβε ένα μήνυμα από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ότι η Τεχεράνη δεν θα απαρνηθεί τη στήριξη της στους αγώνες για τη δικαιοσύνη και ελευθερία. Διπλωματικός πυρετός και στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με σειρά ηγετών της Μέσης Ανατολής αλλά και τον Αμερικανό ομολογό του. Σύμφωνα με το γαλλικό προκτορείο ειδήσεων, το Παρίσι προωθεί μια διπλωματική λύση με βασική προτεραιότητα το πλήρες και χωρίς διόδια άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνηση των φιλάθλων εν ώψη του τελικού του ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν μία ώρα αργότερα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ οργανωμένα με λεωφορεία. Σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση σοβαρών κρανιοκεφαλικών κακώσεων υποβλήθηκε το Σάββατο ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 34χρονος αθλητής τραυματίστηκε όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης. Στην Ισπανία, υπό τη σκιά σειρά σκανδάλων διαφθοράς, μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στη Μαδρίτη με χιλιάδες διαδηλωτές να ζητούν την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας Πέτρο Σάνδεθ. Η ταινία Φιόρδ του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουνγκίου κατέκτησε το Χρυσό Φίνικα στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Το Grand Prix βραβείο της διοργάνωσης κατέκτησε ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέης Βιαγκίντσεφ για την ταινία του Μινόταφρος. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 7. Για τη συνέχεια, Γιάννης Ξινόπουλος και τελευταίο βαγόνι.
2: Αθήνα 984.

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.